πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρμαξεις τόσο από το φως και τη σκόνη. Και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

Ζωθερίζεις φλεγόμενη ψυχή. Τι θέλεις από μένα, πόσα ταξίδια πια

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Απολογούνται σήμερα τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και έχει ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια σε βάρος των τριών συλληφθέντων. Έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών. Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 29 και 24 ετών και μία γυναίκα ηλικίας 26 ετών. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη ενώ η γυναίκα εντοπίστηκε στα Χανιά.

0: Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, ώστε να επικυρωθεί η απόφαση του Διεθνούς Εντάλματος και να αρχίσει η δικαστική διαδικασία για την έκδοσή της στις ελληνικές αρχές. Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για οικονομικές ενισχύσεις από τις πυρκαγιές στο Ωραιόκαστρο. Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@oreokastro.gr έως τις 14 Αυγούστου για την πυρκαγιά της 30ης Ιουνίου και έως τις 18 Αυγούστου για την πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου. Ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή επιβλήθηκε στον 70χρονο που συνελήφθη για τη φωτιά στο καλοχώρι του Δήμου Δέλτα την περασμένη Πέμπτη. Θα παραμείνει ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Στο δικαστήριο κατέθεσαν δύο επιχειρηματίες που υπέστησαν ζημιές που υπολογίζονται στα 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Για θεωρίες συνωμοσίας και παραπληροφόρηση έκανε λόγο χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου από το Ωραιόκαστρο, όπου επέβλεψε να εξελίξει έργα κατά της λειψιδρίας στην περιοχή που πρόσφατα επλήγει από την πυρκαγιά. Τόνισε πως σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο δεν επιτρέπεται στη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης να υπάρχουν ανεμογεννήτριες. Νωρίτερα υπέγραψε στο Δημαρχείο Πηλαίας Χορτιάτη τη σύμβαση για το έργο που θα συνδέσει στο δίκτυο ίδρυυσης της ΕΙΑΘ, Χορτιάτη, Εξοχίας Μεστοχώρη και Φίληρο. Νέα επιστολή έστειλε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Τέλειος Αγγελούδης, στη διοίκηση της ΔΙΕΘ ΧΕΛΕΞΠΟ, ζητώντας να καθοριστεί ο τρόπος ώστε να προκύψει νομικό κείμενο με αναλυτική ενημέρωση που θα διασφαλίζει τη διαδικασία για την υλοποίηση της ανάπλασης. Όπως εξήγησε στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην επιστολή γίνονται σαφείς αναφορές στις διεκδικήσεις του Δήμου. Το πράσινο φως για την καύση των υπολοιμάτων από τους μπλε κάδους άναψε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μετά από ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε η παράταξη πόλη ανάποδα η σύναψη δημόσιας σύμβασης για την ενεργειακή αξιοποίηση των υπολοιμάτων από τους κάδους ανακύκλωσης. Την εμπιστοσύνη των πολιτών για τις επόμενες εκλογές ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας χθες στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη αναλυτικά τα 17 μέτρα για τις συντάξεις. Επεσήμανε πως στόχος είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών με δίκαιη ανάπτυξη, δημοκρατική λειτουργία και ισχυρούς θεσμούς. Τον οδικό χάρτη ανασυγκρότησης του κόμματος μετά την αποχώρηση των τελευταίων στελεχών της Προεδρικής Πτέρυγας συνέταξαν τα μέλη της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Η νέα ηγετική ομάδα θα συγκαλέσει Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο για την προεκλογική προετοιμασία. Από σήμερα έως και την 3η 21 Ιουλίου, οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, καθώς και μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμήματων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν και πάλι χθες μετά την επανεπιβολή του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την πρόθεση των ΗΠΑ να επιβάλλουν τέλη διέλευση στα πλοία που επιθυμούν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα, κυρίως στα ορεινά, αναμένεται σήμερα στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην πόλη μας από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας, η πρωινή ενημέρωση.
1: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 14 Ιουλίου 2026, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 7. Η πρωινή ενημέρωση εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Μαζί μέχρι και τις 8 θα δούμε τις ειδήσεις που απασχολούν σήμερα την επικαιρότητα, εσωτερική και διεθνή. Η ανατολή του ηλίου πραγματοποιήθηκε στις 6 και 12 πρώτα λεπτά, η δύση του ηλίου στις 20 και 49. Σήμερα γιορτάζει ο Ακύλας, ο Νικόδημος και η Νικοδήμη. Όσες και όσοι ακούν σε αυτά τα ονόματα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει στο κέντρο της πόλης μας. Η θερμοκρασία σήμερα, σύμφωνα πάντα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται να φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σιγά σιγά αρχίζει και αυξάνεται και η κίνηση στους δρόμους της πόλης μας. Η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης ήδη παρουσιάζει αρκετά αυξημένη κίνηση με κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, λίγο μετά τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Και κάποιες μικροκαθυστερήσεις στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων στην αντίθετη κατεύθυνση. Κίνηση παρουσιάζει και η οδός Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες για την ώρα τουλάχιστον δεν αντιμετωπίζουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και την βλάστηση στις κήτες των διαχωριστικών στιθέων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων θα πραγματοποιήσει από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας. Οι εργασίες ξεκινούν στις 7 το πρωί μέχρι και τη δύση του ηλίου εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Αφορούν το τμήμα της οδού από τον ανισόπεδο κόμβο Θέρμης έως τον ανισόπεδο κόμβο Σχολαρίου και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Στις υπόλοιπες ειδήσεις που απασχολούν σήμερα την επικαιρότητα, απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με θύμα την Βάγια Νέστορα. Μία 26χρονη, ένας 29χρονος και ένας 24χρονος. Επίσης σήμερα απολογούνται οι δύο 42χρονοι για την υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης το Μάιο του 2010 στη Μαρφίν και αναμένεται και η έκδοσή της στην Ελλάδα της 46χρονης που φέρεται ότι συμμετείχε στην εμπριστική επίθεση του 2010. Αναμένεται η έκδοσή της από τις Βρετανικές Αρχές όπου και συνελήφθη στην Βρετανία. Σήμερα θα οδηγηθεί στην Βρετανική δικαιοσύνη για να ξεκινήσει η διαδικασία προκειμένου μετά να αναλάβουν οι ελληνικές αρχές. Και στο διεθνή χώρο είχαμε νέο αμερικανικό σφυροκόπημα στο Ιράν με επιθέσεις σε πλοία στο Ορμούς και τον Μπαχρέιν, απαντά η Τεχεράνη. Αυτές λοιπόν είναι οι κυριότερες ειδήσεις που απασχολούν σήμερα την επικαιρότητα. Εσείς ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης στον FM 100 και την πρωινή ενημέρωση.

Επανήλθαμε λοιπόν 17 λεπτά μετά τις 7 στην πρωινή ενημέρωση και πάμε σιγά σιγά να δούμε λίγο πιο αναλυτικά και την πολιτική επικαιρότητα. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος των 37 χωρών που συμμετέχουν στο συνασπισμό στήριξης της Ουκρανίας έπειτα από πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συμμετείχε στις εργασίες της συνάντησης μαζί με δεκάδες Ευρωπαίους και μη ηγέτες. Στη σύνοδο συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ το παρόν έδωσαν οι επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και τουλάχιστον 25 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε την σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας, επισημένοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί στενό συντονισμό με τους συμμάχους και διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Ανήμερα της Εθνικής Γιορτής της Γαλλίας, η παρέλαση για την ημέρα της Βαστίλης αποκτά έντονο ευρωπαϊκό συμβολισμό, καθώς στην κεφαλή της θα βρεθούν περίπου 500 στρατιώτες από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και κοινής στάσης απέναντι στις εξελίξεις του πολέμου. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, στην Λέσβο και συγκεκριμένα στη Μυτιλίνη βρέθηκε χθες ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, την κατηγόρησε ότι δεν έχει την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η χώρα έχει 3 μεγάλα βάρη στην πλάτη της. Το πρώτο, όπως είπε, είναι η ακρίβεια, το δεύτερο η διαφθορά και το τρίτο η πρωτοφανής κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, όπως υποστήριξε ο πρώην Πρωθυπουργός. Στον οδικό χάρτη ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ στην εποχή Δούρου Παπά-Πολάκη συνέταξαν χθες τα μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος μετά την αποχώρηση και των τελευταίων στελεχών από τις τάξεις των προεδρικών. Η νέα ηγετική ομάδα πρόκειται να συγκαλέσει νέα κεντρική επιτροπή το Σαββατοκύριακο, δρομολογώντας, όπως υποστηρίζει, την προεκλογική προετοιμασία του κόμματος. Αύριο ή την Πέμπτη θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα για να εκλέξει νέο γραμματέα, ώστε να λυθεί τεχνικά η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, με την εκλογή ηγεσίας να τοποθετείται από την κοινοβουλευτική ομάδα την επόμενη εβδομάδα. Και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, τις 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους ανακοίνωσε και ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Προβλέπει μεταξύ άλλων και την επαναφορά της 13ης σύνταξης, κάτι που το είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την περασμένη εβδομάδα. Εξειδικεύοντας το πακέτο των δεσμεύσεων, ο τομεάρχης κοινωνικών ασφαλίσεων του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Κουτρουμάνης, ανέφερε ότι πρέπει να προσθεθεί μέσα σε μια τριετία ένα ποσό 1,8 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη 13η σύνταξη. Και αφού αφαιρέσουμε, είπε, τα 540 εκατομμύρια ευρώ που ήδη δίνονται στο πλαίσιο των 300 ευρώ, το πρόσθετο κόστος είναι περίπου στα 1,25 έως 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, το πακέτο μέτρων του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει αναστολή της αύξησης των ορίων ηλικίας για μια δεκαετία, αυξήσεις σε συντάξεις αναπηρίας, επαναφορά αναλογικής σύνταξης, αύξηση ποσοστών αναπλήρωσης από 50% σε 60%, μείωση εισφοράς αλληλεγγύης και ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ σε 120 δόσεις. Αυτές είναι οι 17 προτάσεις που ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου για τους συνταξιούχους.

Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 7.30 στην πρωινή ενημέρωση και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Έχουμε μία έκτακτη διακοπή υδροδότησης στην Οδό Ελευθερίας και στις παρακείμενες οδούς στο Δήμα Μπελοκήπων. Ο εκτιμόμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι μέχρι και τις 10 το πρωί. Αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από ανατολικά προς δυτικά. Λίγο μετά τον κόβο της Τριανδρίας έχουμε ένα ατύχημα, ένα αυτοκίνητο σταματημένο με αποτέλεσμα σιγά σιγά να σχηματίζεται αρκετά μεγάλη ουρά των αυτοκινήτων. Στην αντίθετη κατεύθυνση, επίσης στο ίδιο σημείο, εκεί στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας, αρχίζει και αυξάνεται η κίνηση των αυτοκινήτων και εκτείνεται λίγο μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα. Στις κεντρικές οδικές αρτηρίες αρχίζει και αυξάνεται η κίνηση στη Τζιμισκή, από το ύψος της Εθνικής Αμήνης μέχρι και τη Βενιζέλου. Λίγο καλύτερα τα πράγματα στην Εγνατία, έχουμε λίγο κίνηση μπροστά στα πανεπιστήμια. Αυτή είναι η εικόνα στους δρόμους της πόλης μας αυτή τη στιγμή. Είμαστε 7 και 27 πρώτα λεπτά. Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου. Να υπενθυμίσουμε και να εφιστήσουμε και την προσοχή ότι σήμερα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. 3 λεπτά πριν από τις 7.30 θα περάσουμε σε ένα τραγούδι, σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

Επανήλθαμε 36 λεπτά μετά τις 7 η πρωινή ενημέρωση εδώ στον FM 100. Τρίτη 14 Ιουλίου, πάμε να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από την Καθημερινή, μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Οι 4 παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα Καθημερινή, τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις για τη Μαρφίν, τι αναφέρει η έκθεση του εγκληματολογικού. Η εφημερίδα Τα Νέα. Ποιες και πώς επιτρέπονται εργασίες στο ακίνητο, τι πρέπει να ελέγξει ο ιδιοκτήτης, τι ισχύει εάν θέλει να σπάσει ένα μεγάλο διαμέρισμα, τι θα γίνει σε περίπτωση μεταβίβασης. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Τα Νέα, τα μυστικά της υπέρτασης, μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο. Με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, στόχος η χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί νόσος. Αποτέλεσμα διεθνούς έρευνας με συμμετοχή 15 ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ασθενούν στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια, ένας στους 3 παραμένει αδιάγνωστος.

άλλο σημείο, η εφημερίδα Τα Νέα. Η σύλληψη που επιταχύνει τις εξελίξεις για τη Μαρφίν στο στόχαστρο και δικογραφίας του 2023 η 46χρονη. Τι λέει η Κατεχάκη, τι απαντούν οι συνήγοροι. Η εφημερίδα Απογευματινή, έργο ανάσα ανοίγει δρόμου στην πίσω αυλή της Αθήνας. Αποσυμφόρηση με οδική παρέμβαση στον Σκαραμαγκά. Αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής με νέες υποδομές στην περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεως, Ισχυστό και Ναυπηγεία. Η εφημερίδα των συντακτών πληρώνουν από την τσέπη τους το διορισμό. Δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα των συντακτών, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τέλος εποχής. Τα κλειδιά της Κουμουνδούρου στην Τρόικα, Δούρου Παπά Πολάκη. Νέες αποχωρήσεις από σήμερα. Ο ριζοσπάστης, ως εδώ έχει άλλα τέμπη, βιολάντες και ασπρόπυργοι. Απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική. Ο ελεύθερος τύπος, η ύποπτη 9 και 12, έριξαν μολότοφ στη Μαρφίν. Η Ελλάς επιχειρεί την ταυτοποίησή τους με ανάσυρση στοιχείων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Στην πρώτη σελίδα του ελεύθερου τύπου επίσης, τα 7 σως για την νέα ευνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων. Η εφημερίδα του Μανιφέστο, κομμένη η πλάκα στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, η ομάδα κρούσης της φωνικής πυρκαγιάς στη Μαρφίν.

Ο τύπος της Θεσσαλονίκης αλλάζει ο χάρτης της ίδρυυσης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Η ΕΙΑΘ επεκτείνει τις αρμοδιότητές της, νέα έργα κατά της λειψιδρίας. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Σταύρος Παπασταύρου χθες από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης η σημαντικότερη μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών. Κόντρα νιούς. Συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης. Εν αγνία ή εν γνώση του Μαξίμου γίνεται λαγός του πρώην πρωθυπουργού, ρωτάει η εφημερίδα. Τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό στρατηγικό σχεδιασμό του Μαξίμου, υποστηρίζει η εφημερίδα Κόντρα νιούς. Ο λόγος από κόσκινο τα νέα στοιχεία. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη ύποπτη για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Η εφημερίδα Εστία στο περιθώριο της ιστορίας ο ΣΥΡΙΖΑ. Διελήθη ο μύθος της αριστεράς, οι 26 αποχωρήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών, πώς το 37% έγινε 1%, οι ιδεολειψίες και η προσγείωση στην πραγματικότητα, τονίζει η Εστία. Και η εφημερίδα Political, τρόμος από επιθέσεις hacker με AI. Ευρωπαϊκό συναγερμό στις τράπεζες. Τι ζητάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αντιμετώπιση των νέων κυβερνοαπειλών. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε απέραντο εργοτάξιο, ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη. Όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Στην εκδήλωση υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Ποια κομβικά έργα τρέχουν σε όλη την επικράτεια, γράφει η εφημερίδα Political. Αυτά λοιπόν είναι τα κυριότερα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, 3η 14 Ιουλίου.

Είμαστε 45 λεπτά μετά τις 7, Τρίτη 14 Ιουλίου και πάμε να θυμηθούμε εδώ στην πρωινή ενημέρωση στον FM 100 τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1789 πέφτει η Βαστίλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Είναι η εθνική γιορτή της Γαλλίας. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί και η Μεγάλη Παρέλαση. Το 1795 η Μασαλιώτιδα υιοθετείται και επισήμως ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από τον Ρουζέ ντε Λίλ. Το 1824, σαν σήμερα, 12.000 Τουρκαλβανοί υπό τον Ιουσούφ Περκόφτσαλη, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Άμπλιανης Φωκίδος, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Άκο Πανουριά. Έπειτα από σκληρή 9-ωρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 ημέρες. Πεσόντες 37 Έλληνες στη μάχη της Άμπλιανης, 2.000 Τούρκοι νεκροί. Το 1919 ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σαν σήμερα το 1921 δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι στην καταδίκη τους υπήρξε δικαστική πλάνη και ότι ήταν αθώοι. 14 Ιουλίου 1992 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Σκοτώνεται τότε ο περαστικός Θάνος Αξαριάν. Ο 22χρονος τότε φοιτητής έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια επίθεσης της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ήταν η τρίτη επίθεση της οργάνωσης κατά πολιτικού από το 1975 που πρωτοεμφανίστηκε η τρομοκρατική οργάνωση με τη δολοφονία του σταθμάρχη της CIA στην Ελλάδα Ρίτσαρντ Γουέλς. Είχαν προηγηθεί η απόπειρα δολοφονίας του πρώην Υπουργού Δημόσιας Τάξης και βουλευτή του Πασόκ Γιώργου Πέτσου και η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη στις 26 Σεπτεμβρίου του 1989. Σαν σήμερα το 1868 γεννιέται η Γερτρούδη Μπέλ, Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας, η οποία φέρεται να εφήβρε το Ιράκ με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Θεωρείται ότι σχεδίασε στην ουσία τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Το 1918 γεννιέται ο Σουηδός σκηνοθέτης Ingmar Bergman. Σαν σήμερα το 1809 φεύγει από τη ζωή ο κατακόσμο Νικόλαος Καλυβρούτσης, Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, μυστικός θεολόγος και φιλόσοφος, θεωρείται ως μία από τις ηγετικές μορφές της κίνησης των Κολυβάδων Πατέρων μαζί με τους Μακάριο Νοταρά και Αθανάσιο Πάριο. Είναι ο συγγραφέας του Πιδαλίου, της Φιλοκαλίας και του Ευεργετινού. Το 1943 φεύγει από τη ζωή ο Λουτζ Λόγκ, γερμανός αθλητής του άλματος Ισμίκορ, ο μεγάλος αντίπαλος του Τζέσε Όουεν στον τελικό του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936. Και το 2003 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Κομπάι Σεγκούντο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φραντσίσκο Ρεπιλάδο, κουβανού κιθαρίστα και συνθέτη, που απέκτησε διεθνή φήμη το 1997 με το άλμπουμ Buena Vista Social Club, το οποίο απέσπασε πολλά γκράμι, ενώ εμφανίστηκε και στην ομώνυμη ταινία.

Είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 8. Σιγά σιγά θα πάμε να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή πρωινή ενημέρωση. Να σας υπενθυμίσουμε ότι σήμερα ανοίγουν οι αιτήσεις για οικονομικές ενισχύσεις από τις πυρκαγιές στο Ωραιόκαστρο. Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@oreokastro.gr έως τις 14 Αυγούστου. Για την πυρκαγιά της 30ης Ιουνίου και μέχρι τις 18 Αυγούστου για την πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου. Να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Τα μεγαλύτερα προβλήματα και οι καθυστερήσεις υπάρχουν στον κόμβο της Τριανδρίας λίγο πριν και λίγο μετά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αρχίζει σιγά σιγά και έχει κίνηση και η Εγνατία. Στη Τζιμισκή έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Από το ύψος της Χάνθ μέχρι και τη Βενιζέλου και στο κομμάτι στην Μανώλη Ανδρώνικου. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή για την ώρα δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Έχουμε αρκετή κίνηση στη Λαγκαδά στο ρεύμα που οδηγεί προς το Βαρδάρι. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα. 8 η ώρα ακριβώς στο Δελτίο Ειδήσεων από τον FM 100 και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες 100% στον FM 100 με τον Βαγγέλη Στολάκη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με προβλήματα η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Έχει σημειωθεί ένα τροχαίο ατύχημα στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, λίγο μετά τον κόβο της Τριανδρίας. Με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις να είναι αρκετά μεγάλες. Στην αντίθετη κατεύθυνση, επίσης, στο ίδιο σημείο έχουμε πρόβλημα, λίγο πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Κίνηση έχουμε και από τη Μανώλη Ανδρώνικου μέχρι το ύψος της Αγίας Σοφίας, μπαίνοντας στην οδό Τσιμισκή. Απολογούνται σήμερα τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων, που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, ώστε να επικυρωθεί η απόφαση του Διεθνούς Εντάλματος και να αρχίσει η δικαστική διαδικασία για την έκδοσή της στις ελληνικές αρχές. Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για οικονομικές ενισχύσεις από τις πυρκαγιές στο Ρεόκαστρο. Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ρεοκάστρου κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info.papa.

0: www.ακιωρεόκαστρο.gr έως τις 14 Αυγούστου για την πυρκαγιά της 30ης Ιουνίου και μέχρι τις 18 Αυγούστου για την πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου. Ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή επιβλήθηκε στον 70χρονο που συνελήφθη για τη φωτιά στο Καγλοχώρι την περασμένη Πέμπτη. Θα παραμείνει ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Στο δικαστήριο κατέθεσαν δύο επιχειρηματίες που υπέστησαν ζημιές που υπολογίζονται στα 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Για θεωρίες συνωμοσίας και παραπληροφόρηση έκανε λόγο χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου από το Ωραιόκαστρο, όπου επέβλεψε να εξελίξει έργα κατά της λειψιδρίας στην περιοχή που πρόσφατα επλήγη από την πυρκαγιά. Τόνισε πως σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, δεν επιτρέπεται στη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης να υπάρχουν ανεμογεννήτριες. Νέα επιστολή έστειλε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στη διοίκηση της ΔΕΘ ΧΕΛΕΞΠΟ, ζητώντας να καθοριστεί ο τρόπος ώστε να προκύψει νομικό κείμενο με αναλυτική ενημέρωση που θα διασφαλίζει τη διαδικασία για την υλοποίηση της ανάπλασης. Όπως εξήγησε στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην επιστολή γίνονται σαφείς αναφορές στις διεκδικήσεις του Δήμου. Την εμπιστοσύνη των πολιτών για τις επόμενες εκλογές ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας τα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη αναλυτικά τα 17 μέτρα για τις συντάξεις. Επεσήμανε πως στόχος είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών με δίκαιη ανάπτυξη, δημοκρατική λειτουργία και ισχυρούς θεσμούς. Από σήμερα και μέχρι την 3η 21 Ιουλίου, οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, καθώς και μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμήματων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε απόψε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Χιου Χιούιτ ότι το Ιράν θα χτυπηθεί σκληρά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Θα καταστρέψουμε την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Αμερικανός πρόεδρος. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το 100% στον FM 100 με τον Βαγγέλη Στολάκη.
1: Στην πολιτική η διαφορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 17 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Τρίτη να έχουμε. Σήμερα είναι Τρίτη, 14 Ιουλίου του 2026. Εσείς ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100 και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Άλλωστε, Βαγγέλη Στορλάκη στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. 2-3-10-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στην σελίδα μας στο Facebook. Γράφετε FM 100 Θεσσαλονίκη με λατινικούς χαρακτήρες για να μας εντοπίσετε. Επίσης, ανταλλάσσουμε μηνύματα στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλης Στολάκης στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Καλημέρα και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που ήδη έχουν ξεκινήσει τις καλοκαιρινές τους διακοπές και μας στέλνουν φωτογραφίες, μας στέλνουν μηνύματα από τα σημεία στα οποία βρίσκονται. Ακούνε Δημοτικό Ραδιόφωνο, είναι αγαπημένη συνήθεια να ξεκινάμε τη μέρα μας μαζί το πρωί από εκεί που βρίσκονται. Ελάτε να γίνουμε πολύ λοιπόν. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξυπνήσατε, πώς ξεκίνησε η μέρα σας. Αν ξεκίνησε έτσι και με κάποιες αναποδιές, δεν πειράζει. Είναι νωρίς ακόμα, έχετε μπροστά πολύ χρόνο να αλλάξετε την κατάσταση. Και γιατί το λέω εγώ αυτό, γιατί ερχόμενος εδώ στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Ραδιοφώνου είχα μία τύχη. Αυτά τα πουλάκια τα οποία βρίσκονται εκεί πάνω στον ουρανό, εντάξει, τρώνε, πίνουνε, κάνουν και κάτι άλλο. Είναι μη σε τύχη, μη σου τύχη, γιατί αλλιώς θα έχεις τύχη, όπως λένε. Εν πάση περιπτώσει, 2-3-10-285-106, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Παναγιώτη που στείλατε τα μηνύματά σας. Σήμερα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, στους 22 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα το θερμόμετρο. Θα φτάσει μέχρι και τους 35 με ηλιοφάνεια σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 35 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο και αύριο Τετάρτη. Επίσης την Πέμπτη θα έχουμε ηλιοφάνεια με 35-36 βαθμούς και την Παρασκευή σταθερά στα 35 το θερμόμετρο. Ωστόσο, την Παρασκευή προβλέπονται για την πόλη της Θεσσαλονίκης λίγες βροχές. Εσείς που είστε έξω στους δρόμους τώρα και μας ακούτε, είστε στο αυτοκίνητο, ταλαιπωρήστε αρκετά, κυρίως όσοι βρίσκεστε στον περιφερειακό. Υπάρχουν ζητήματα με την μετακίνησή σας από την ανατολική πλευρά της πόλης προς τα δυτικά. Πρέπει να έχει γίνει κάποιο τροχαίο ατύχημα στο περιφερειακό, αυτό βλέπω. Υπάρχουν προβλήματα λοιπόν από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και το Επταπύργιο με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Εσείς που έρχεστε από την άλλη πλευρά, από το αντίθετο ρεύμα, σταματάτε λίγο πριν την Τριανδρία και μέχρι να φτάσετε στην Πηλαία πηγαίνετε σημειωτών. Στην Καραμαλή η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή, το ίδιο και στην Εγνατία, δεν υπάρχει κίνηση για εσάς που διέρχεστε μέσα από το κέντρο της πόλης. Η Βασιλής Όλγας επίσης έχει πολύ καλή εικόνα. Η Τσιμισκή είναι στα κόκκινα. Με το που μπείτε λοιπόν στην Τσιμισκή εκεί από την πλατεία της Χάνθ, όπου βλέπω ότι χαμηλώνουν οι ταχύτητες, μέχρι και να φτάσετε περίπου στην Αγία Σοφίας και λίγο παραπέρα προς την Αριστοτέλους, πηγαίνετε με δυσκολία. Εσείς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, οδηγείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα και καμία καθυστέρηση, ενώ για εσάς που έρχεστε από την Μίκης Θεοδωράκης προς το κέντρο, πρώην Λαγκαδά λοιπόν, στο ρεύμα καθόδου, εκεί εντοπίζονται αυτή τη στιγμή αρκετά οχήματα από το ύψος των 12 όροφων και μετά, μέχρι να φτάσετε στην Εγνατία, στην περιοχή του Βαρδάρη, πηγαίνετε σημείωτον. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εσείς που σκοπεύετε να κινηθείτε στο δρόμο της Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Έχουμε εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση στις κήτες των διαχωριστικών στιθέων. Γι' αυτό το λόγο θα υπάρχουν εργασίες από τις 7 μέχρι και το απόγευμα. Οι εργασίες καθαρισμού τώρα φορούν το τμήμα της οδού από τον ανισόπεδο κόμβο της Θέρμης
μέχρι και τον ανισόπεδο κόμβο Σχολαρίου και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Τα συνεργεία θα εργάζονται με κινητές μονάδες στην αριστερή πλευρά του οδοστρώματος και θα απαιτηθεί τμηματικός αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας για διαστήματα σχετικά μικρής διάρκειας. Προσεκτικοί να είστε λοιπόν, τα μάτια 14 φοράτε πάντα ζώνη ασφαλείας. Νωρίτερα είχαμε και συναγερμό για φωτιά στο Πλαγιάρι, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 6.30 σε ξηρά χόρτα στην περιοχή του Πλαγιαρίου. Για την κατάσβεσή της υπήρξε, όπως είπαμε, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, επιχείρησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει ήδη τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Λοιπόν, έρχονται ήδη τα μηνύματά σας. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα και στον Παναγιώτη. FM 100 Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το Facebook του σταθμού. Μας εντοπίζετε, ανταλλάσσουμε μηνύματα και μέσα από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media. Εχθές να πούμε ότι η πολιτική επικαιρότητα κινήθηκε γύρω από τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα κάνουμε και εμείς αναλυτική αναφορά σε όλα όσα έγιναν στον ΣΥΡΙΖΑ. Από πού να το πιάσεις, από πού να τα αφήσεις. Να το πάμε χρονολογικά. Ξεκίνησε η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Το κόμμα πλέον και επίσημα έχει περάσει στα χέρια της Ρένας Δούρου, του Νίκου Παπά και του Παύλου Πολάκη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι δεν έλειψαν οι εντάσεις, οι φωνές και τα κλάματα. Είχαμε την παραίτηση της αναπληρώτριας γραμματέα της κυρίας Αναστασίας Σαπουνά, όπως επίσης και την παραίτηση του γραμματέα της Νεολαίας, η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, να υπενθυμίσω ότι λίγες ώρες πριν είχε ανακοινώσει την στήριξή της στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, παραιτήθηκε ο κύριος Σιμεών Κεδίκογλου, ο οποίος μάλιστα ανέβασε στα social media, συνοδεύοντας την ανάρτηση με την ανακοίνωση παραίτησής του, μία φωτογραφία του με τον Αλέξη Τσίπρα. Λέει ότι δεν μπορεί να απουσιάζει από αυτή την προσπάθεια του πρώην Πρωθυπουργού. Μένει να δούμε βέβαια ποιοι από τους επιλαχόντες θα πάρουν την έδρα του κυρίου Κεδίκογλου, γιατί μέχρι στιγμής υπάρχουν αρνήσεις. Ο κύριος Χατζιαννάκης επίσης, ο κύριος Μίλτος Χατζιαννάκης είναι στους επιλαχόντες, ο γραμματέας της Ελλάς. Προφανώς ο άνθρωπος δεν θα αποδεχθεί να ορκιστεί βουλευτής, αφού είναι γραμματέας του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει θέσει έναν άτυπο όρο για τους συμμετέχοντες στην καινούργια αυτή πολιτική του προσπάθεια, να μην συμμετέχουν στην παρούσα Βουλή. Επομένως, είναι λογικό ο κύριος Χατζηγιαννάκης να αρνηθεί και να μην ορκιστεί. Μένει να δούμε βέβαια τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι, γιατί το κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζεται. Η πολιτική γραμματεία εχθές κατέληξε στην απόφαση ότι θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο, προκειμένου να αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα κατέβει το κόμμα στις εκλογές. Παράλληλα, ορκίστηκε ένας θεσσαλονικιός πολιτικός, ο πρώην υπουργός, ο Γιάννης Αμανατίδης. Κυκλοφόρησαν και οι χθεσινές φωτογραφίες του από την ορκομοσία στη Βουλή. Εδώ θα είμαστε, θα τα δούμε όλα αυτά. Ο κύριος Τσίπρας συνεχίζει την περιοδία του. Χθες βρέθηκε στην Λέσβο, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Τσίπρας, όπου μίλησε εκεί στον κόσμο, έκανε και εθιμοτυπικές συναντήσεις, συναντήθηκε και με τον περιφερειάρχη της περιοχής. Ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Παρίσι και σήμερα. Ο κύριος Ανδρουλάκης εχθές παραχώρησε συνέντευξη τύπου, εξειδικεύοντας τις 17 προτάσεις του κόμματός του για τους συνταξιούχους και για το ασφαλιστικό, και πώς το έλεγε ο Ντίνος Ηλιόπουλος, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.

Τώρα να πούμε ότι ενώπιον των ανακριτικών αρχών, προκειμένου να απολογηθούν, αναμένεται να βρεθούν σήμερα τα τρία άτομα τα οποία συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή η μητέρα της Βάγια Νέστορα σε ηλικία 72 ετών. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών. Οι διώξεις δεν έχουν προσωποποιηθεί, κάτι το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά την ανακριτική διαδικασία. Τα τρία άτομα συνελήφθησαν το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 29 και 24 ετών, μία γυναίκα 26 ετών. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, ενώ η γυναίκα εντοπίστηκε στα Χανιά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, πρόκειται για δύο φυσικούς αυτούργους, τον 29χρονο και την 26χρονη, καθώς και για έναν 24χρονο, ο οποίος φέρνει να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες ως κρυσφύγετο, πριν και μετά την τοποθέτηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού εμπριστικού μηχανισμού. Αυτά σε ό,τι αφορά την υπόθεση της επίθεσης στα πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα την κατάληξη της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια ώρα να πούμε ότι έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και στην υπόθεση του δολοφονικού εμπρισμού στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Τότε τρεις άνθρωποι, μεταξύ αυτών και μία γυναίκα έγκυος, έχασαν την ζωή τους. Η 46χρονη που αναζητεί το από τις αρχές για την υπόθεση, μετά τις δύο συλλήψεις που έγιναν στην Ελλάδα, συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία. Η ίδια φέρεται να επικοινώνησε με τις αρχές και να εκφράσει την πρόθεση να επιστρέψει. Ωστόσο, συνελήφθη, όπως είπαμε, στην Μεγάλη Βρετανία. Η ύποπτη αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσης, καταλήγει η δήλωση της NCA στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Δούλευε σε ένα αεροδρόμιο η συγκεκριμένη 46χρονη και πήγανε και την εντόπισαν εκεί.

Χθες είχαμε και Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκη, συνεδρίασε το όργανο, συζητήθηκαν αρκετά θέματα. Μένω σε ένα, το οποίο βέβαια ήταν και η είδηση της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η επιστολή του Δημάρχου, του Στέλιου Αγγελούδη, προς την διοίκηση της ΔΕΘ Χελέξπο, μια νέα επιστολή, η οποία εστάλει πριν από λίγες ημέρες. Με αυτήν την επιστολή, ο κύριος Αγγελούδης ζητά να ενημερωθεί σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της ανάπλασης. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, πρόκειται να αποστείλει και μια νέα επιστολή, στην οποία θα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο επιδιώκει να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που είχε ζητήσει για το θέμα η Δημοτική Αρχή. Ο κύριος Αγγελούδης στην επιστολή φέρνει να επαναλαμβάνει τις κόκκινες γραμμές του Δήμου για το Μητροπολιτικό Πάρκο 120 στρεμμάτων, την άρνησή του η ανάπλαση να γίνει με όρους real estate, θέλει 2 μονοκτήρια συγκεκριμένης χωρητικότητας, 1000 θέσεις στάθμευσης και δημόσιο χώρο ελεύθερο προσβάσιμο. Τους ζήτησα, είπε ο Δήμαρχος, με την επιστολή μου να έχουν υπόψη τους ότι για όλα αυτά υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος διασφάλισης. Θέλει να θωρακίσει τη διαδικασία, γιατί ο Δήμος θα παραχωρήσει οικόπεδα. Θέλει να διασφαλίσει λοιπόν ο Δήμαρχος την διαδικασία, να υπάρχουν γραπτός σε ένα πρακτικό, φαντάζομαι, μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου της Θεσσαλονίκης και της ΔΕΘ Χελέξπο όλες οι λεπτομέρειες, ώστε να υπάρχουν και διαλυτικές αιρέσεις σε περίπτωση που γίνει κάτι διαφορετικό από τα συμφωνηθέντα, να μπορέσει και ο Δήμος να αντιδράσει. Δεν είναι μία πολιτική κουβέντα που έγινε μεταξύ μας. Αυτό που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, που ελήφθησαν πολιτικές αποφάσεις χωρίς δεσμευτικά κείμενα για τον Δήμο, αυτό δεν μπορεί να γίνει, ξεκαθάρισε ο κύριος Αγγελούδης. Και όπως είπε, από εδώ και στο εξής, ο τρόπος θα γίνει αυστηρά θεσμικός, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση για αυτό το οποίο θα χτιστεί στην ΔΕΘ από τη στιγμή που αποδέχονται να παραχωρήσουν και να προχωρήσουν στο Μητροπολιτικό Πάρκο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο τώρα δεν θα υπάρχει τυπικού χαρακτήρα μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Θα πρέπει να υπάρχει χαρακτήρας σύμβασης παραχώρησης, στην οποία, όπως είπε, θα υπάρχουν αυτές οι διαλυτικές αιρέσεις, ότι αν δεν υλοποιηθεί δεν θα γίνει καμία παραχώρηση. Στο μεταξύ, να πούμε ότι εχθές ο κύριος Αγγελούδης έριξε έτσι και τις βολές του, άφησε τις εχμές του κατά της αντιπολίτευσης και της απουσίας πολλών δημοτικών συμβουλών, μεταξύ αυτών και επικεφαλής παρατάξεων. Εάν τον διάλογο τον εννοούν μέσα από ανακοινώσεις στο Facebook και στα κοινωνικά δίκτυα, θα μας επιτρέψετε να διαφωνήσουμε, τόνισε ο Δήμαρχος, λέγοντας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο χρειάζεται μια αντιπολίτευση αξιόπιστη και παρούσα. Όλοι κρίνονται, είπε, και κάλεσε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να ενημερώσει για τις παρουσίες και τις απουσίες των Δημοτικών Συμβούλων και των επικεφαλής των παρατάξεων. Εδώ που τα λέμε τώρα, όταν γίνεται μία συνεδρίαση, καλό είναι η συζήτηση, οι αντιπαραθέσεις να γίνονται μέσα στην αίθουσα, γιατί και αυτό, το να βγαίνει ένας να λέει κάτι από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά να περιμένεις να δεις στο Facebook ή στο X τι θα σχολιάσει, καλό θα είναι, εφόσον υπάρχει αυτή η διαδικασία και εφόσον ο κόσμος έχει ψηφίσει και έχει εκλέξει κάποιους ανθρώπους για να βρίσκονται στα έδρανα και να τον εκπροσωπούνε, γιατί όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, είτε πρόκειται για δημοτικούς συμβούλους της παράταξης της διοίκησης, είτε πρόκειται για δημοτικούς συμβούλους της παράταξης, κάποιας παράταξης της αντιπολίτευσης, έχουν εκλεγεί, έχουν συγκεντρώσει τις ψήφους του κόσμου για ένα συγκεκριμένο λόγο. Να είναι μέσα στην αίθουσα και να εκπροσωπούν τον κόσμο που τους ψήφισε.

Γεια σου Νίκο, τι ωραίες φωτογραφίες μας στέλνεις από τη νέα παραλία. Εντάξει, το επιτρέπει ακόμα και η θερμοκρασία έτσι να κάνεις χαλαρά τη βόλτα σου στους 23 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα το θερμόμετρο. Να πω την καλημέρα μου και στη Μαρνή, δεν ξέρω αν μας ακούει, την πέτυχα τυχαία στη νέα παραλία την Κυριακή το πρωί. Να ρίξουμε μια ματιά τώρα στα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς αποτυπώνουν την ειδησιογραφία οι εφημερίδες που κυκλοφορούν στην Καθημερινή. Μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων, οι τέσσερις παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν οι περισσότερες κατοικίες. Διόδια στο Ορμούς θέλει τώρα ο Τραμπ και γιατί οι τιμές στην Αγγλία μόνο ανεβαίνουν σε υψηλά επίπεδα βενζίνη και ντίζελ. Στα σημερινά νέα, εργασίες στο ακίνητο, ποιες και πώς επιτρέπονται, μία αποκάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο, τα μυστικά της υπέρτασης, αποτέλεσμα διεθνούς έρευνας με συμμετοχή 15 ΑΕΗ, ασθενούν στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια, ένας στους 3 παραμένει αδιάγνωστος για την υπέρταση. Συνεχίζουμε με την σημερινή απογευματινή και διαβάζουμε έργο ανάσα. Ανοίγει δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας από συμφόρηση με οδική παρέμβαση στον Σκαραμαγκά. Στην εφημερίδα των συντακτών, δυσβάσταχτο το κόστος διαβίωσης για ανεδιόριστους εκπαιδευτικούς, πληρώνουν από την τσέπη τους τον διορισμό. Καθαρός μισθός 890 ευρώ, μηνιαία έξοδα με συντηρητικούς υπολογισμούς 1.300 ευρώ, ετήσιο προσωπικό έλλειμμα κατελάχιστον 5.000 ευρώ. Αγκάθιτο στεγαστικό, οικογένεια εξ αποστάσεως με επισκέψεις σε αργίες και σχόλες. Μεγάλο ζόρι αυτό να καλείσαι να υπηρετήσεις και να είσαι αρκετά χιλιόμετρα μακριά από την οικογένειά σου. Είναι έτσι προσωπικές ιστορίες τις οποίες τις συναντάμε καθημερινά. Πάμε στο ριζοσπάστη. Ως εδώ, όχι άλλα Τέμπη, Βιολάντες και Ασπρόπυργη. Απεργία την Πέμπτη στην Δυτική Αττική. Πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 του Σεπτέμβρη. Παρεμβάσεις εξορμήσεις στα διόδια όλης της χώρας από τα συνδικάτα, διαβάζουμε στο ριζοσπάστη. Γεια σου Γεωργία, καλημέρα, καλά να περνάς. Είσαι μακριά, πού ακριβώς βρίσκεσαι? Φαντάζομαι μας ακούς μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Να περνάς καλά όπου κι αν είσαι. Στον ελεύθερο τύπο, φίλες και φίλοι, οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στη Μαρφίν. Η Ελλάς επιχειρεί την ταυτοποίησή τους με ανάσυρση στοιχείων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις, οι διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς. Συνεχίζουμε στο μανιφέστο. Κυριάκος Μητσοτάκης στον Σκαραμαγκά. Διορθώνουμε ασθένειες και ατέλειες πολλών δεκαετιών. Σοφία Βούλτεψη, εκτός F-35 η Τουρκία, εντός η Ελλάδα, αλλά ο Τσίπρας μιλά για εθνική ήττα. Το μανιφέστο τώρα στο πρωτοσέλιδό του φιλοξενεί φυσικά την είδηση για τις συλλήψεις. Κομμένη η πλάκα στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, η ομάδα κρούσης της φωνικής πυρκαγιάς στη Μαρφίν. Τύπος της Θεσσαλονίκης, η δικιά μας, η εφημερίδα της πόλης που κυκλοφορεί, αλλάζει ο χάρτης της ίδρυυσης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Η ΕΙΑΘ επεκτείνει τις αρμοδιότητες της, νέα έργα κατά της λειψιδρίας Παπασταύρου από η ΜΑΘ, η σημαντικότερη μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών. Ανοίγουν οι πλατφόρμες για δημόσιο και τράπεζες, νέα ρύθμιση με έως 72 δόσεις. Στην κόντρα, συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης, εν αγνία η γνώση του Μαξίμου, γίνεται λαγός του πρώην Πρωθυπουργού, τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό στρατηγικό σχεδιασμό του Μαξίμου. Στον σημερινό λόγο τώρα, από κόσκινο τα νέα στοιχεία, συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη ύποπτη για τον εμπρισμό της Μαρφίν, άφαντα 120.000 ακίνητα των Δήμων και μπαράς παρετήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, διαβάζουμε στην κόντρα. Πάμε στην εστία, στο περιθώριο της ιστορίας ο ΣΥΡΙΖΑ, διελήθη ο μύθος της αριστερά,
οι 26 αποχωρήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών, πώς το 37% έγινε ένα, οι ιδεολοψίες και οι προσγείωσεις στην πραγματικότητα. Στην πολιτικά, λιχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, η Ελλάδα μετατρέπεται σε απέραντο εργοτάξιο, όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Ευρωπαϊκός συναγερμός στις τράπεζες, τρόμος με επιθέσεις από hacker και AI, τι ζητάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αντιμετώπιση των νέων κυβερνοαπειλών. Και ολοκληρώνουμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα με την Δημοκρατία. Νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ, την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα, ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολυτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Ουκρανία και ξερό ψωμί από τους πρόθυμους και κόλαφος η ετήσια έκθεση της Κομισιόν. Πληρώνουμε τους υψηλότερους φόρους και στην εργασία σε όλη την Ευρώπη. Δημογραφικό σοκ, στο μισό έπεσαν οι γεννήσεις των παιδιών. Αυτά ήταν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μην αλλάζετε συχνότητα. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και Ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Καλή σας ημέρα. Στα 37 λεπτά μετά τις 8 ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. 2-3-10-2-85-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Αν μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό αυτή την ώρα, να το κάνετε. Υπάρχουν έντονα κυκλοφοριακά ζητήματα και στα δύο ρεύματα βλέπω αρκετά κόκκινα σημεία, όπως επίσης και η Βασιλίση Σόλγας έχει αρχίσει να κοκκινίζει μετά την ανάληψη μέχρι και την πλατεία της Χάνθ, μέχρι και την είσοδό σας στην Τσιμισκή, ενώ και η Μίκης Θεοδωράκης στην κάθοδό της έχει αρχίσει να έχει προβλήματα πιο έντονα από αυτά που είχε στην προηγούμενη ενημέρωση. Να πούμε ότι σήμερα ανοίγουν και οι αιτήσεις για οικονομικές ενισχύσεις από τις πυρκαγιές στον Δήμο Ωραιοκάστρου. Αναφέρομαι στις πυρκαγιές της 30ης Ιουνίου στην κοινότητα της Λιτής και της 4ης Ιουλίου στις κοινότητες Ωραιοκάστρου και Μελισσοχωρίου. Μπορείτε να αναζητήσετε από το site του Δήμου Ωραιοκάστρου λεπτομέρειες για το που στέλνετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και για τις καταληκτικές ημερομηνίες. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τώρα τον φίλο και συνάδελφο από την Βόρεια.gr, τον Τάσο τον Τασιούλα, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Δεν θα κάνουμε διακοπές από ό,τι φαίνεται με τους πολιτικούς και με την κινητικότητα που υπάρχει.
1: Δύσκολα. Δύσκολα πολύ. Νομίζω ότι οι εξελίξεις πολιτικές είναι δύσκολες. Υπάρχει μια αναταραχή ακόμα στο πολιτικό σκηνικό και είναι και λογικό, δεδομένου ότι στην κεντροαριστερά επικρατεί η γνωστή αναταραχή. Στην κεντροδεξιά έχουμε μια αγωνιώδη προσπάθεια της κυβέρνησης να μπορέσει να στήσει ένα αφήγημα ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι, πριν τη ΔΕΘ, εν ώψη ΔΕΘ δηλαδή, και εν ώψη και της κατάρτισης του νέου προϋπολογισμού, ούτως ώστε να πάει στις εκλογές με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αβαντάζ, με ποσοστά που θα προσεγγίζουν ή θα πιάνουν την αυτοδυναμία. Όλα αυτά βέβαια, εντάξει, δεν είναι κάτι εύκολο να συμβούν. Εγώ βλέπω ότι στη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, υπάρχουν δύο στρατόπεδα, εκείνων που μένουν στην επανειλημμένη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, άλλοι οι οποίοι βλέπουν ότι με την πολιτική της κυβέρνηση διαμορφώνει τις συνθήκες ώστε να κάνει τις εκλογές περί το φθινόπωρο του 26.
0: Τάσο, τώρα, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται έντονα το τελευταίο διάστημα, κατά πόσο ο κύριος Μητσοτάκης δέχεται εισηγήσεις και βέβαια ο ίδιος θα πάρει τις αποφάσεις του, θα προσφύγει σε πρόωρες κάλπες. Μάλιστα το τελευταίο διάστημα παίζει και μια ημερομηνία, φαντάζομαι την έχεις ακούσει και εσύ, αυτή της 27 Σεπτέμβρη.
1: 27 Σεπτέμβρη, ναι, την έχω ακούσει. Κοίταξε, Βαγγέλη, επειδή έχω ακούσει και άλλες ημερομηνίες, όχι πολύ μακριά, εντός του έτους, δηλαδή θυμάμαι ότι υπήρχε εισήγηση προς το κύριο Μητσοτάκη, μάλιστα συζητήθηκε και στον πρωινό καφέ η δυνατότητα να γίνουν εκλογές κάπου τη φετινή άνοιξη. Δεν έγινε αυτό, δεν προχώρησε το σενάριο. Τότε άρχισε ο Πρωθυπουργός να επαναλαμβάνει σε διάφορες συνεντεύξεις του ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Όμως το πολιτικό τοπίο, οι εξελίξεις είναι ρευστές και σε εγχώριο επίπεδο και σε διεθνές. Άρα δεν μπορούμε ποτέ να λέμε ότι μια δέσμευση του Πρωθυπουργού περί εκλογών στην ώρα τους είναι μια δέσμευση η οποία μπορεί να τηρηθεί. Πάντα μπορεί να υπάρξουν κάποιες έκτακτες καταστάσεις, να δούμε πώς θα πάει και το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές, να δούμε πώς θα πάνε και τα ενεργειακά. Υπάρχει η κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία πάλι είναι σε εξέλιξη, οπότε όλα αυτά επηρεάζουν νομίζω και τον χρόνο των εκλογών. Από την άλλη,
0: Αποφάσεις Σαμαρά επηρεάζουν τον χρόνο των εκλογών κατά την άποψή σου?
1: Αυτή τη στιγμή όχι, γιατί δεν έχουμε απόφαση Σαμαρά. Δηλαδή ο κύριος Σαμαράς υποτίθεται ότι θα κάνει καινούριο κόμμα.
0: Όλο αυτό δείχνουν, ότι το έχει πάρει απόφαση ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Το έχει πάρει απόφαση, υπάρχει και μια κινητικότητα των στελεχών του, λίγο πιο έντονη από ό,τι υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, τον προηγούμενο χρόνο, από τον οποίο και μετά συζητάμε για την δημιουργία ενός κόμματος του Σαμαρά. Φυσικά και θα επηρεάσουν, δεν μπορεί να μην επηρεάσει η ίδρυση ενός νέου κόμματος από έναν πρώην πρόεδρο και πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κατά πόσο θα γίνει αυτό, νομίζω ότι τώρα γίνονται οι εκτιμήσεις, σοβαρότερες εκτιμήσεις σε σχέση με το παρελθόν. Θεωρώ ότι τι να κάνει ο Μητσοτάκης, ας πούμε, να κάνει τις εκλογές το φθινόπωρο για να μην επιτρέψει στο κόμμα Σαμαρά να ετοιμαστεί. Ο κύριος Σαμαράς είναι έμπειρος, έχει στελέχη δικά του σε όλη την Ελλάδα, δεν θα δυσκολευτεί να στήσει ένα κόμμα. Το θέμα είναι τι πιάνει αυτό το κόμμα. Εντάξει, δηλαδή εκεί είναι το ζήτημα, γιατί και ο κύριος Σαμαράς έχει να ζυγίσει πάρα πολύ την υστεροφημία του. Δηλαδή αν στήσεις ένα νέο κόμμα το οποίο οριακά θα μπει στη Βουλή, δεν νομίζω ότι θα ήταν στις προσδοκίες του κυρίου Σαμαρά και στα σχέδιά του. Θέλει να κάνει κάτι πιο δυνατό, πιο καλό και βέβαια να μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις μετά τις εκλογές.
0: Αυτό και το ρωτώ αυτό, Τάσο, γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία μέσα από κάποια στελέχη της, για παράδειγμα, να είναι επιθετικά απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο. Είναι χαρακτηριστικές οι εκφράσεις και οι δηλώσεις της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Βλέπουμε όμως και κάποια άλλα στελέχη, για παράδειγμα τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Φαντάζομαι είδες τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, σε περίπτωση που κάνει ο κύριος Σαμαράς κόμμα και μπει στην Βουλή, να συζητήσει η Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά μαζί του.
1: Κοίταξε, μπαίνουμε τώρα σε μια σεναριολογία και σε μια λογική ερμηνείας διαφόρων δηλώσεων. Mm-hmm. Εγώ το σέβομαι αυτό που λες, δηλαδή δεν είναι μόνο ο κύριος Γεωργιάδης. Αν το βλέπω μόνο από τον κύριο Γεωργιάδη, ίσως και να μην του δίνει σημασία. Είναι και ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος λίγο πλευρίζει, λίγο αγκαλιάζει την πλευρά Σαμαρά. Πετιούνται κάποια υπονοούμενα ότι αν τυχόν δεν επέμενε ο κύριος Σαμαράς στο να μην γίνει πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, εύκολα θα τα έβρισκαν προεκλογικά και μετακλογικά. Εγώ όλο αυτό το πανηγυράκι που έχει στηθεί, πρώτον δεν το θεωρώ τυχαίο. Όλες οι πολιτικές εξελίξεις και όλες οι πολιτικές δηλώσεις, από όποιον και αν προέρχονται, έχουν τη βαρύτητά τους και τη σημασία τους. Και νομίζω ότι υπηρετούν ένα σχέδιο. Τώρα, ποιο είναι αυτό το σχέδιο, μη με ρωτάς, δεν το γνωρίζω. Ναι. Γνωρίζω όμως ότι αυτό είναι μια ένδειξη ότι η δημιουργία ενός κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά σίγουρα απασχολεί και θα απασχολήσει πολύ τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ασχέτως αν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η επιρροή του στο εκλογικό σώμα που τώρα δημοσκοπικά απαντά ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία ή ότι δυνητικά θα μπορούσε να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι και τόσο μεγάλη. Αυτό δείχνει. Αλλά τώρα όταν παλεύεις, είσαι στο 30% ή στο 31% ή στο 32% ή στο 28% και παλεύεις να πάρεις την αυτοδυναμία, και αυτός είναι ο κεντρικός σου στόχος ως κόμμα, τότε και το 1% και το 2% που μπορεί να σε επηρεάσει αρνητικά, το λογαριάζεις. Έτσι είναι.
0: Τάσο, να πάμε λίγο και στην κέντρο αριστερά τώρα και ειδικότερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, υπάρχει μια άτυπη μάχη μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, και οι δύο λένε ότι βασικός πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά όλοι αντιλαμβανόμαστε από τις κινήσεις και από τις δηλώσεις ότι στο κάδρο μπαίνει το ένα κόμμα απέναντι στο άλλο. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα όμως, εκεί πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Χθες είχαμε κλάματα, είχαμε νέες αποχωρήσεις, είχαμε και μια συνάντηση, λέει το ρεπορτάζ, μεταξύ στελεχών οι οποίοι σκέφτονται, και βουλευτών οι οποίοι σκέφτονται να φύγουν και αυτοί από το κόμμα, στο ενδεχόμενο να αλλάξει η ηγεσία και ειδικότερα ο κύριος Πολάκης. Φαντάζομαι άκουσες και τις δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου, του κυρίου Γιαννούλη, ο οποίος είπε ότι με πρόεδρο τον Πολάκη αυτός θα φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα στην Κουμουνδούρο?
1: Εγώ περίμενα πριν από την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του προηγούμενου Σαββάτου, mm-hmm. να έχουμε περισσότερες αποχωρήσεις. Έδειξαν μια ανθεκτικότητα οι παραμένοντες στον ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως νομίζω λόγω της αδυναμίας εξέβρεσης πολιτικής στέγης άμεσα. Διότι όσοι αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία εγγραφής σε ένα άλλο κόμμα. Μιλάμε τώρα για στελέχη, έτσι, αφήνουμε τον κόσμο απ' έξω, τους ψηφοφόρους δηλαδή της κεντροαριστεράς. Μιλάμε για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία στελέχη έχουν μάθει να καθορίζουν καταστάσεις, να παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών και εξελίξεων σε έναν κόμμα. Τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα, τι καλούνται να κάνουν? Είτε να φύγουν από το κόμμα που δεν τους εκφράζει πια και να είναι στον αέρα, να πάνε να εγγραφούν ως απλά μέλη σε ένα άλλο κόμμα χωρίς να έχουν διασφαλίσεις και εγγυήσεις για οτιδήποτε, για το αν θα μπουν στα ψηφοδέλτια, για το αν θα έχουν κάποιο ρόλο στην επόμενη μέρα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης κτλ. Το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι κάνει, θα το πω λίγο λαϊκά και ίσως να είναι και λίγο υποτιμητικό, αλλά κάνει διαλογή. Δηλαδή δεν μπορώ να βρω αυτή τη στιγμή κάποια άλλη λέξη που θα ήταν πιο κατάλληλη. Πιστεύω ότι δεν ανοίγει τις πόρτες σε μια λογική πάτε σκύλια λέστε, ναι, το ΠΑΣΟΚ σε όλους. Αλλά θέλει να με τα στελέχη τα οποία θα έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πιστεύω θα πάνε στελέχη στο ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ, να έχει λόγο, δηλαδή να συμφωνεί μαζί τους να το ωφελούν εκλογικά. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι τι να κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή δεν είναι τωρινό το φαινόμενο ότι οι άνθρωποι αυτοί απλώς συμβίωναν κομματικά με τον κύριο Πολάκη και με τις λογικές του. Αν το κόμμα
0: τώρα τι, στα χέρια του κύριου Πολάκη, τι να κάτσουν να κάνουν εκεί.
1: Δεν έχει και νόημα.
0: Μάλιστα. Τάσο, σε ευχαριστώ θερμά. Θα είμαστε εδώ, θα τα σχολιάζουμε, θα τα διαβάζουμε, θα τα αναλύουμε. Καλή σου μέρα. Καλή Τρίτη.
1: Βαγγέλη, ευχαριστώ εγώ.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Τάσος Στασιούλας, φίλες και φίλοι, από την Βόρεια, ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ακύλα, στον Νικόδημο και την Νικοδήμη που γιορτάζουν σήμερα 14 Ιουλίου. Και να πούμε ότι σαν σήμερα, το 1789, έτσι για να εμπλουτίσουμε λίγο και τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις, πέφτει η Βαστήλη σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης, ενώ σαν σήμερα το 1795 η Μασαλιώτιδα υιοθετείται και επισήμως ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από τον Ρουζέ ντε Λίλ. Πάμε να πούμε τώρα την καλημέρα μας στην επόμενη καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Σοφία Βούλτεψη, πρώην υπουργός, πρώην κυβερνητική εκπρόσωπος, βουλευτής νοτίου τομέα της Αθήνας. Καλή σας ημέρα, κυρία Βούλτεψη.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε, τι καιρό έχετε στην Αθήνα? Ζεστή. Και βέβαια οι συνθήκες που επικρατούν στο πολιτικό σκηνικό είναι και ανάλογες των θερμοκρασιών εξωτερικά. Κυρία Βούλτεψη, δεν θέλω να ξεκινήσουμε από τα της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο σας, γιατί ξέρω ότι έχετε άποψη, τα παρακολουθείτε όλα. Η ιδιότητα της δημοσιογράφου άλλωστε δεν φεύγει ποτέ. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Κοιτάξτε, τι να σας πω, είναι το αποτέλεσμα του αμοραλισμού του κυρίου Τσίπρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, δηλαδή το βλέπουμε, είναι ένα έργο που εκτελήσεται μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Έχει κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, έχανε τη μία εκλογή πάνω στην άλλη ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και ξαφνικά έχει εγκαταλείψει το ΣΥΡΙΖΑ, έχει βάλει κάποια έμεσα εκβιαστικά διλήμματα στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κατακριμινιστεί. Όσοι ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ή και κάποιοι άλλοι που έμεναν και περίμεναν έχουν δημοσκοπικά, τουλάχιστον από ό,τι καταγράφεται, μεταφερθεί στον κύριο Τσίπρα. Και τώρα βλέπουμε τους βουλευτές που έχουν εκλεγεί μαζί του με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τρομακτικό αυτό, να αποχωρούν με την ελπίδα ότι αφού εγγραφούν ως απλά μέλη, όπως και όλοι αυτοί οι καινούργοι που έχει φέρει και δεν καταλαβαίνουμε τι λένε, να αξιοποιηθούν, να είναι στις λίστες, να υπάρξει ζωή μετά το θάνατο. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ εξαρτητική.
0: Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, κυρία Βούλτεψη, και όλα όσα ακολούθησαν στην Κουμουνδούρου, με τον κύριο Πολάκη να διεκδικεί βέβαια τη θέση του Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας σε πρώτη φάση. Πώς τις σχολιάζετε?
2: Ο κύριος Φάμελος προφανώς, αν δεν υπήρξε προσυνεννόηση και από το γεγονός ότι παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω, ενδεχομένως ο άνθρωπος απλώς να παραπλανήθηκε, προφανώς έκανε πολύ λάθος εκτίμηση. Ξέρετε, στην πολιτική, όπως άλλωστε και στη ζωή δηλαδή, τέτοια λάθη πληρώνονται. Είναι αυτό που λέμε, δεν είναι έγκλημα, είναι λάθος. Διότι θεώρησε με κάποιο τρόπο ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα επέμενε να απαρνιέται το ίδιο του το παρελθόν, τους ίδιους του τους συντρόφους μέχρι τέλους, για να παρουσιαστεί ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είναι, και θεώρησε ότι θα μπορούσαν να συνυπάρξουν και να έχουν και κάποιο είδους συνεργασία εκλογική. Φυσικά σε αυτό διαψεύστηκε. Τώρα είπε ότι δεν μπορούσε να υπηρετήσει αυτό το σενάριο, μα αφού έκανε λάθος σενάριο, έγραψε λάθος σενάριο.
0: Κυρία Βουλτεψή, χθες πάντως ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, έκανε επίθεση στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε αποσπάσματα από την ομιλία του στην Μυτιλίνη. Κατηγόρησε ότι δεν υπάρχει πολιτική.
2: Στη Μυτιλίνη ή στη Λέσβο πήγε.
0: Κατηγόρησε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, και μάλιστα είπε ότι τα κύρια βάρη που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα είναι η ακρίβεια, η διαφθορά και η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς.
2: Ναι, ενώ ο ίδιος, ας πούμε, τα έλυσε όλα και θα τα λύσει και...
0: Εντάξει, φαντάζομαι όμως ότι θα συμφωνήσουμε και θα παραδεχθούμε ότι το θέμα της ακρίβειας δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα.
2: Μα να σας πω κάτι. Δεν μπορούσε να... Ήταν βέβαια ότι θα συμβεί αυτό. Γι' αυτό γίνονται και διάφορες κινήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Mm. Γιατί δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Σας θυμίζω ότι είχαμε την κρίση της πανδημίας, όπου έκλεισε η παγκόσμια οικονομία, και για να ξαναξεκινήσει είδε και έπαθε η Ελλάδα. Δεν το έπαθε αυτό, γιατί κράτησε με τις επιδοτήσεις των μισθών όρθιους τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις. Κράτησε όρθια τα αεροδρόμια της και μπορέσαν τα αεροδρόμια μας και λειτουργήσαν αμέσως μόλις έληξε ο αποκλεισμός. Οι άλλοι δεν τους είχαν πληρώσει τις επιδοτήσεις και δεν μπορούσαν να ανοίξουν τα αεροδρόμια τους, γιατί οι άνθρωποι είχαν πάει και είχαν βρει δουλειές αλλού. Λοιπόν, τώρα δεν είναι εύκολες δουλειές αυτές, και μετά έρχεται ένας πόλεμος στην Ουκρανία που σχετίζεται άμεσα και με την ενέργεια και με τα λοιπάσματα που τα φέρναμε όλα από εκεί. Άρα και με την παραγωγή των προϊόντων και με μια τεράστια αναταραχή. Και στο καπάκι και παράλληλα γίνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Και μετά γίνεται ο πόλεμος στο Ιράν, ο οποίος αναζωπυρώνεται αυτές τις μέρες. Δηλαδή τι θέλει να μας πει ο κύριος Τσίπρας?
0: Για την ακρίβεια βέβαια δεν δέχεστε μόνο την κριτική από τον κύριο Τσίπρα, και ο κύριος Ανδρουλάκης προχθές από το Βήμα της Βουλής
2: επιτέθηκε. Ο κύριος Ανδρουλάκης, κοιτάξτε, που του έγινε το δώρο να είναι αξιωματική αντιπολίτευση και πάει από το κακό στο χειρότερο, γιατί συμπεριφέρεται στην πολιτική, δεν πρέπει να έχεις αιμονές. Όταν έχεις αιμονές και ασχολείσαι με ένα θέμα τόσο πολύ που να καλύπτει όλα τα υπόλοιπα, έχεις κάνει πάλι λάθος. Μεγαλύτερο δηλαδή από έγκλημα. Τώρα με ξεπερνάει το ότι ο κύριος Τσίπρας πήγε στη Λέσβο, την οποία κατέστρεψε ολοκληρωτικά με τη μεταναστευτική κρίση. Θράσος, αμοραλισμός, για να μας πει τι. Από ποιο νησί που αγωνιστήκαμε να το συνεφέρουμε, που ήταν ένα νησί διαλυμένο που δεν πάταγε τουρίστας, που είχε

0: ξέρει Λέσβος, αλλά απορώ πως οι αξιωματούχοι της Λέσβου και του Βορείου Αιγαίου καθόντουσαν και συζητούσαν σοβαρά μαζί του. Αντί να του πούνε μας κατέστρεψες, δεν μπορούμε να συνέλθουμε. Δεν πατούσε άνθρωπος, τώρα ξανάρθει ο τουρισμός, τώρα ανοίξαμε τις βίζες με την Τουρκία. Σταμάτησε εκείνο το έσχος, να μην υπάρχει μία, κάει και 100 φορές, μαχαιρώνονταν στους δρόμους, έγραφαν τότε οι εφημερίδες, έτρεξέ μας τα σοκάκια. Τι να σας πω δηλαδή, απόλυτη καταστροφή, και όμως επιστρέφει εκεί. Και τώρα το βασικό του πρόβλημα, στο οποίο πρέπει να απαντήσει οπωσδήποτε, είναι ο ποινικός κώδικας, η αλλαγή του ποινικού κώδικα. Πρέπει να απαντήσει, κύριε Στολάκη, πρέπει να απαντήσει.
1: Αναφέρεστε σε αυτά τα οποία έχει δηλώσει και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, φαντάζομαι.
0: Μάλιστα, δεν μπορεί να λέει αδωνισμός και θα στείλω λουλούδια. Εδώ χρειαζόμαστε μια εδώ, ακούστε, τα νομικά υπάρχουν οι αποχρώσεις ενδείξεις, οι οποίες παίζουν ρόλο. Έχει ένα ποινικό κώδικα που έχει την ενεργητική δωροδοκία και τη δωροδοκία πολιτικού προσώπου κακούργημα. Εσύ γιατί έρχεσαι και την κάνεις πλημέλημα. Εγώ δεν θα σας πάω σε άλλα που είναι εξής σημαντικά, για τη μαστροπία, για το βιασμό, για την εμπορία ανθρώπων, για την κατάργηση των δεσμάτων. Το τι έγινε, οργιώδης κατάσταση, όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε να τα αλλάξουμε. Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν τώρα να λέει ότι, όπως και το αδίκημα της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών, είχαμε νεκροί στη Θεσσαλονίκη, έτσι, ή κάνω λάθος, και έχουμε και συνεχίζουν διάφοροι να κάνουν την ίδια δουλειά εδώ και εκεί. Λοιπόν, αυτά, γιατί εσύ στέλνεις αυτό το μήνυμα και ποιοι αθώθηκαν, γιατί ξέρουμε ότι και μία ώρα να ισχύσει ένας νόμος δικάζεσαι με τον ευνοϊκότερο νόμο. Τα αλλάξαμε, αλλά δεν μπορεί να μου λες ότι η μαστροπία, δεν μπορεί να μου λες να καταργήσεις την πρόκληση δημόσια.
1: Οπότε φαντάζομαι εσείς θα επιμείνετε στο να ζητήσετε απαντήσεις.
0: Θέλουμε να ξέρουμε
1: απαντήσεις από τον κύριο Τσίπρα.
0: Από την κατάργηση της ενεργητικής δωροδοκίας, από τη μετατροπή της από κακούργημα σε πλημέλημα. Δεν δεχόμαστε εμείς. Να μην σας πω βέβαια ότι και το θέμα των παράνομων λογισμικών πλημέλημα το έκανε ο κύριος Τσίπρας. Τι φωνάζουμε τώρα. Εμείς το αλλάξαμε.
1: Μάλιστα.
0: Το κακούργημα της παραβίας του απορρίτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας έγινε πλημέλημα. Πρέπει λοιπόν για ένα-ένα αυτά τα άρθρα να μας πει γιατί το έκανε.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, κυρία Βούλτεψη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Ξέρω το πρόγραμμά σας είναι πιεσμένο. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν η κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το νότιο τομέα της Αθήνας. Η Αλεξάνδρα Μαρτίδου έχει μπει στο στούντιο για την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων των 9. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιοφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με πολλά προβλήματα η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, καθώς έχουν σημειωθεί 3 τροχαία ατυχήματα, τα 2 με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Από το ύψος της Διαγόρα μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, τα αυτοκίνητα πάνε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Και ένα ακόμη σημειώθηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, λίγο πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα, με αποτέλεσμα και η κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά να παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις. Έχουμε επίσης πάρα πολύ κίνηση και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι την Μπότσαρη. Πολλή κίνηση έχει αυτή την ώρα και η Εγνατία στο ρεύμα που οδηγεί προς τα δυτικά. Κίνηση έχουμε και στην Τζιμισκή από την Μανώλη Ανδρόνικου μέχρι και το ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού. Επίσης, η κάθοδος της οδού Λαγκαδά έχει καθυστερήσει η κατεύθυνσή της προς το Βαρδάρι. Απολογούνται σήμερα τα 3 άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών. Πρόκειται για 2 άνδρες ηλικίας 29 και 24 ετών και μία γυναίκα.

0: ηλικίας 26 ετών. Οι δύο άντρες συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, ενώ η γυναίκα εντοπίστηκε στα Χανιά. Αλληλέγγυοι αναμένεται να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στις 11 το πρωί έξω από το δικαστικό μέγαρο για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους συλληφθέντες. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, ώστε να επικυρωθεί η απόφαση του Διεθνούς Εντάλματος και να αρχίσει η δικαστική διαδικασία για την έκδοσή της στις ελληνικές αρχές. Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για οικονομικές ενισχύσεις από τις πυρκαγιές στο Ρεόκαστρο. Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ρεοκάστρου κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@papakioreokastro.gr. Έως τις 14 Αυγούστου για την πυρκαγιά της 30ης Ιουνίου και ως 18 Αυγούστου για την πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου. Νέα επιστολή έστειλε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης στη διοίκηση της ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ, ζητώντας να καθοριστεί ο τρόπος ώστε να προκύψει νομικό κείμενο με αναλυτική ενημέρωση που θα διασφαλίζει τη διαδικασία για την υλοποίηση της ανάπλασης. Όπως εξήγησε στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην επιστολή γίνονται σαφείς οι αναφορές στις διεκδικήσεις του Δήμου. Την εμπιστοσύνη των πολιτών για τις επόμενες εκλογές ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας τα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη αναλυτικά τα 17 μέτρα για τις συντάξεις. Τον οδικό χάρτη ανασυγκρότησης του κόμματος μετά την αποχώρηση των τελευταίων στελεχών της προεδρικής πτέρυγας συνέταξαν τα μέλη της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Η νέα ηγετική ομάδα θα συγκαλέσει Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο για την προεκλογική προετοιμασία. Από σήμερα μέχρι και την 3η 21 Ιουλίου, οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, καθώς και μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμήματων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Πλαγιάρι. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε κλήση στις 6.30 για πυρκαγιά σε γεωργική έκταση και έσπευσε με 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 οχήματα. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθεί. Στην καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου θα συμμετάσχουν περίπου 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, εκπέμποντας μήνυμα Ευρωπαϊκής Ενότητας και αλληλεγγύης προς την Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθήσει την παρέλαση μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το πρόγραμμα περιλαμβάνονται και διελεύσεις ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
2: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
3: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 15 και 16 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
2: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
1: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Φεστιβάλ Ολύμπου, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι!
6: Μην το πεις.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Με την υποστήριξη FM 100, TV 100.
11: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
12: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
13: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Βαγγέλης Στολάκης στο μικρόφωνο. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε, φίλες και φίλοι. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Μας ακούτε διαδικτυακά βέβαια και μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Εξακολουθεί να παραμένει κίνηση στους δρόμους της πόλης. Στον περιφερειακό υπάρχει κίνηση στο ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά, κυρίως στο ύψος της Τριανδρίας. Στο αντίθετο ρεύμα, για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, υπάρχει κίνηση στα Πεύκα και στο ύψος εκεί της Πολύχνης. Και στην Καραμανλή βλέπω ότι υπάρχει αρκετό μποτιλιάρισμα και πρόβλημα με την κυκλοφορία από το ύψος περίπου της Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη, στο ρεύμα που κατευθύνεται προς τα ανατολικά. Στην Βασιλίση Σόλγας είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Από το Δημαρχείο ωστόσο μέχρι και την πλατεία της Χάνθ βλέπω ότι υπάρχουν προβλήματα. Στην Τσιμισκή, στην είσοδό σας στην Τσιμισκή, αντιμετωπίζετε προβλήματα με την κυκλοφορία σας. Μέχρι και το ύψος περίπου της Αγίας Σοφίας εντοπίζονται τα κόκκινα σημεία. Η παραλιακή λεωφόρος Νίκης κυκλοφορεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ εσείς που είστε στην Μίκης Θεοδωράκης, στο ρεύμα καθόδου έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις για αυτή την ώρα.

0: Λοιπόν, τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα και θα πάω μέχρι την Λαμία. Εκεί τώρα τι συνέβη? Την περασμένη Παρασκευή είχαμε δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Χθες στην Λαμία επίσης είχαμε κρούσματα σαλμονέλας, με συνέπεια να σημάνει συναγερμός στις υγειονομικές αρχές. Όπως ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Στερεάς, ο κύριος Ανδρέας Τούλιας, έχει ήδη εντοπιστεί ο προμηθευτής των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρνει να προκάλεσαν αυτά τα κρούσματα σαλμονέλας στην Λαμία. Ήταν μεγάλο το πρόβλημα. Πάνω από 30 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και μάλιστα οι 12 νοσηλεύονται πιο βαριά και όπως όλα δείχνουν, όλα αυτά τα κρούσματα και όλη αυτή η υπόθεση ξεκίνησε από την ίδια αφετηρία, χωρίς βέβαια αυτοί οι άνθρωποι να έχουν συνυπάρξει σε κάποιο ίδιο γεγονός, για παράδειγμα σε ένα γάμο, σε μια βάφτιση. Πάμε τώρα στον Χρήστο Γιαννούλη, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, Θεσσαλονικιός βουλευτής Α Περιφέρειας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι δύσκολα τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Γιαννούλη.
1: Αρχίζουν και γίνονται ευκολότερα, θα έλεγα.
0: Γίνονται ευκολότερα. Τι εννοείτε?
1: Ούτως ή άλλως το πολιτικό γεγονός μιας παρέτησης σηματοδοτεί την επανεκκίνηση κάποιων νέων προσπαθειών. Έχουμε και εμείς το δικαίωμα, εν πάση περιπτώσει, να δούμε και μια φορά το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Να δούμε αν μπορούμε να ανασυνθέσουμε τις δυνάμεις μας, να μιλήσουμε στον κόσμο, να τους πείσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, δεν κατεβάζει ρολά. Θα κάνει μια προσπάθεια, παραμένει ο κεντρικός στόχος μιας πανστρατιάς συμπαράταξης για να υπάρξει πολιτική αλλαγή και ελπίζω να βάλουμε όσο πιο μεγάλο λιθαράκι γίνεται σε αυτή την προσπάθεια.
0: Αντιλαμβάνομαι εγώ βέβαια ότι οι τελευταίες ώρες έτσι είναι κρίσιμες. Χθες είχαμε την παρέτηση
1: Μην τα δραματοποιούμε, κύριε Στολάκη, ειλικρινά σας λέω. Και το λέω και συναδελφικά.
0: Κύριε Γιαννούλη, μισό λεπτό. Το Σαββατοκύριακο μέσω των social media προχωρήσατε σε συγκεκριμένες καταγγελίες. Χθες τα ρεπορτάζ ανέφεραν ότι άνθρωποι φύγανε με κλάματα από την πολιτική γραμματεία.
1: Έκανα μία περιγραφή, κύριε Στολάκη, ναι. Τι δεν πρέπει να γίνεται. Δεν έκανα ρεπορτάζ. Αυτό είναι υποχρέωση δική σας, όχι δική σας προσωπικά. Εγώ έκανα μία περιγραφή συμπεριφορών αντιλήψεων, όχι μόνο καταστάσεων, αλλά και αξιακών τοποθετήσεων για το τι δεν συνδέεται και δεν μπορεί να συνδεθεί με την αριστερά. Αυτό το περιεχόμενο, το πώς προέκυψε αυτό, δεν είναι δική μου υποχρέωση να το παρουσιάσω.
0: Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μία κινητικότητα, να το πω τότε.
1: Πράγματα,
0: να το πω τότε διαφορετικά. Υπάρχει μία κινητικότητα, υπήρξαν κάποιες παρετήσεις χθες τελεχών από την πολιτική γραμματεία, είχαμε την παρέτηση του κυρίου Κεδίκογλου, γίνονται έτσι διάφορες συναντήσεις, μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ. Η επόμενη μέρα τώρα, μετά τις χθεσινές αποφάσεις της πολιτικής γραμματείας εν ώψη και της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ερχόμενου Σαββατοκύριακο, πώς ξημερώνει για την Κουμουνδούρου, κύριε Γιαννούλη?
1: Εκλογή γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας, εκλογή προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Η εκλογή γραμματέα θα γίνει μέσα στη βδομάδα, ισχύουν αυτές οι πληροφορίες?
1: Την Τετάρτη.
0: Και η εκλογή του Προέδρου πότε θα γίνει, η εκλογή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας?
1: Μετά την Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου, την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ανασύνθεση όποιων οργανώσεων λειτουργούν, πολιτική δράση. Αυτά είναι τα εργαλεία ενός κόμματος που αποφασίζει να είναι παρόν. Εύχομαι και ελπίζω να μην λειτουργήσει συγκρουσιακά με όμορους χώρους, γιατί αυτό δεν θα ωφελήσει κανέναν και η ζωή συνεχίζεται. Όλα θα φανούν στο χειροκρότημα.
0: Ο κύριος Πολάκης, κύριε Γιαννούλη, έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για επικεφαλής της, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Εξάλλου η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε...
1: Φαντάζομαι το είχε περιγράψει και τη μέρα των εκλογών με τον Σοκράτη Φάμελο, ότι εκπροσωπεί το μισό ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αναφέρεστε στις εσωκομματικές εκλογές.
1: Ναι.
0: Ναι. Αναμένεται να επιστρέψει και τυπικά ουσιαστικά στην κοινοβουλευτική ομάδα ο κύριος Πολάκης. Είναι μια απόφαση που έλαβε η Κεντρική Επιτροπή που συνεδρίασε το περασμένο Σάββατο.
1: Η Κεντρική Επιτροπή, αυτή την απόφαση θα τη λάβει η κοινοβουλευτική ομάδα. Η Κεντρική Επιτροπή εισηγείται, η Πολιτική Γραμματεία εισηγείται, η Πολιτική Γραμματεία δεν διατάσσεται. Καλώς ή κακώς αυτές είναι οι καταστατικές διαδικασίες. Την αποκλειστική αρμοδιότητα για την επιστροφή κάθε βουλευτή που έχει διαγραφεί είναι της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Εσείς τώρα τι μηνύματα λαμβάνετε, κύριε Γιαννούλη, γιατί φαντάζομαι είστε σε μία συνεννόηση
1: κάτι με
0: τον κόσμο και με τους συναδέλφους σας. Ναι.
1: Σας απαντώ.
0: Ναι.
1: Κάντε κάτι ακόμα και τώρα, μέχρι την τελευταία στιγμή. Κάντε κάτι όλοι μαζί, με σοβαρότητα, συνέπεια, ισχυρό λόγο, δυνατό λόγο, επιχειρήματα, προγραμματική σύγκληση, μια πανστρατιά προοδευτικών δυνάμεων για να αλλάξουν οι πολιτικές αυτής της κυβέρνησης. Ό,τι λέτε 70% του λαού, αυτό καταλαβαίνω. Αυτό ακούω.
0: Ναι, το όλοι μαζί βέβαια, το όλοι μαζί, κάποιοι το μεταφράζουν διαφορετικά, κύριε Γιαννούλη. Ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα.
1: Δεν χαίρεται κανένας από την κρίση της ιστορίας.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι άλλο τώρα. Εχθές, αν δεν κάνω λάθος, κάνατε κάποιες δηλώσεις εσείς. Είπατε ότι δεν θα είστε στο ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που εκλεγεί αρχηγός ο κύριος Πολάκης.
1: Για την ακρίβεια, είπα ότι ίσως δεν ήταν σωστή η διατύπωσή μου, ότι πολύ δύσκολα μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου σε ένα ΣΥΡΙΖΑ με την ηγεσία του συγκεκριμένου πολιτικού. Δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί του.
0: Ναι.
1: Είναι μια καθαρή πολιτική εκτίμηση. Αλλά παρόλα αυτά, να ξέρετε κάτι, δεν είναι η άποψή μου, η αποψάρα που δεν και καλά πρέπει να γίνει Ευαγγέλιο από κανέναν. Είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Ό,τι αποφασίσει η πλειοψηφία όσων θα έρθουν στην κάλπη.
0: Μάλιστα. Τώρα, τι να περιμένουμε κάτι άλλο σήμερα.
1: Σε αυτή την απόφαση δεν θα κάνω κανένα πραξικόπημα, ούτε θα βγαίνω στα μανταλάκια και στο μεϊντάνι όπως έχουν κάνει πάρα πολύ στο παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ, να λέω το μακρύ και το κοντό μου. Το είπα μία φορά, ισχύει αυτή η άποψή μου. Από εκεί πέρα θα σεβαστώ το αποτέλεσμα επί της ουσίας.
0: Άρα τι λέτε με αυτό το οποίο είπατε χθες, κύριε Γιαννούλη, προαναγγέλλετε, ας πούμε, κάποια παρέτησή σας σε πέση αυτή την περίπτωση?
1: Απλώς, δεν προαναγγέλλω τίποτα.
0: Ναι.
1: Ότι δεν προτίθεμαι να είναι επιλογή μου για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης.
0: Μάλιστα. Τώρα, περιμένουμε κάτι από το κόμμα.
1: Η Έλενα Κρήτα κατέστησε σαφές ότι υπερψηφίζει και στηρίζει μια υποψηφιότητα Ρένας Δούρου με την ίδια λογική, σε ήπιους τόνους, ούτε φωνάζουμε ούτε αντιδικούμε. Διατυπώνουμε τις απόψεις. Αλλά στο τέλος θα μιλήσει η κάλπη. Δεν θα μιλήσει ούτε ο Γιαννούλης, ούτε ο Στολάκης, ούτε κανένας άλλος.
0: Κύριε Γιαννούλη, παίρνετε κάποια μηνύματα από άλλους συναδέλφους σας ότι ενδεχομένως θα ακολουθήσουν τον δρόμο της Κατερίνας Νοτοπούλου, του κυρίου Κεδίκογλου?
1: Όχι. Δεν το αποκλείω. Δεν ζω εκτός. Στην ίδια χώρα ζούμε. Στην ίδια δημόσια σφαίρα κινούμαστε. Ακούω κι εγώ αυτά που ακούτε εσείς. Αλλά προσωπικά επικοινωνία δεν έχω.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα έχουμε και ό,τι θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε με τους συναδέλφους. Αλλά επί του ζητήματος αυτού δεν έχω κάτι να σας πω.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Γιαννούλη. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Χρήστος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εντάξει, είναι περίεργα τα πράγματα στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Αυτό το οποίο μας είπε και από ό,τι ανταλαμβάνομαι είναι και ο επόμενος σταθμός, έτσι, στο κόμμα, το οποίο μετρά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος, ο οποίος σήμερα θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της ΕΙΑΘ και θα είναι η πρώτη του επίσημη επίσκεψη με την ιδιότητα του απλού βουλευτή. Στη συνέχεια ο Θεσσαλονικιός πολιτικός αναμένεται να κάνει δηλώσεις στα μέσα. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα απαντήσει για την κατάσταση που επικρατεί στο κόμμα του. Άρα αύριο θα έχουμε την εκλογή γραμματέα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, γιατί και αυτή η θέση παραμένει κενή μετά την παρέτηση του κυρίου Καλαματιανού, που είχε την θέση του γραμματέα, προκειμένου να προχωρήσει η κοινοβουλευτική ομάδα στην εκλογή του νέου Προέδρου της. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε και την Κεντρική Επιτροπή, τη συνεδρίαση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει λοιπόν την αυτόνομη κάθοδο στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτή ήταν μία απόφαση που πήρε η Κεντρική Επιτροπή το προηγούμενο Σάββατο και είναι μία απόφαση η οποία επιβεβαιώθηκε και χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Θα πάμε τώρα και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εκεί θα συναντήσουμε στην Ελλάς τον κύριο Γρηγόρη Θεοδωράκη, τομεάρχη δημόσιας διοίκησης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα κύριε Στολάκη, καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε για την αποδοχή κύριε Θεοδωράκη. Τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να ξεκινήσω τη συζήτηση μαζί σας χωρίς να σας ρωτήσω και αν θέλετε να μου κάνετε ένα σχόλιο για αυτά τα οποία συμβαίνουν στο πρώην κόμμα σας.
2: Για ευνόητους λόγους δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο. Πραγματικά αυτή τη στιγμή εμείς ασχολούμαστε με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το πρόγραμμά μας, με τις προτάσεις μας. Θέλω να μείνω σε αυτό κύριε Στολάκη, νομίζω το καταλαβαίνετε.
0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία πρόσφατα έδωσε τη δημοσιότητα και τα 400 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, άνθρωποι από όλους τους χώρους, φοιτητές, εκπρόσωποι της νέας γενιάς, επιστήμονες, συνδικαλιστές, υπάρχει έτσι πολλής κόσμος ο οποίος συμμετέχει σε αυτό το νέο εγχείρημα. Στις δημοσκοπήσεις βρίσκεστε σταθερά στην δεύτερη θέση, κύριε Θεοδωράκη. Τι μηνύματα λαμβάνετε από τον κόσμο? Χθες ας πούμε ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε στη Λέσβο, σε αντίστοιχες εκδηλώσεις και στην Αθήνα έχετε βρεθεί και εσείς. Τι σας λένε οι πολίτες?
2: Τα μηνύματα είναι ικανοποιητικά και ενθαρρυντικά.
0: Ναι.
2: Δεν αποτυπώνονται μόνο στις μετρήσεις, αποτυπώνονται στην καθημερινή επαφή που έχουμε με τους πολίτες, τα εκατοντάδες μηνύματα, τηλεφωνήματα που δεχόμαστε, στην καθημερινή επαφή που έχουμε με τους πολίτες και στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Προφανώς δεν πανηγυρίζουμε. Υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά μας, δουλειά οργανωτική, δουλειά προγραμματική, δουλειά πολιτική. Όμως τα μηνύματα είναι θετικά. Τον περίπου 1,5 μήνα που έχουμε δημιουργήσει το νέο φορέα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, νομίζω ότι πλέον έχει επανέλθει η ελπίδα και η αισιοδοξία σε ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Και εμείς θα συνεχίσουμε ακριβώς αυτό, πέρα από τα κομματικά στεγανά, να δουλεύουμε με τους πολίτες, να δουλεύουμε την κοινωνία, και νομίζω ότι η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου αντιπροσωπεύει πραγματικά αυτό, ένα ειλικρινές άνοιγμα στην κοινωνία, στους ανθρώπους της αγοράς, της παραγωγής, της εργασίας, του πολιτισμού, στους νέους ανθρώπους. Νομίζω ότι αυτό θα συνεχίσουμε και είμαι αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα πηγαίνουν όλο και καλύτερα για εμάς.
0: Πάντως, ένα από αυτά τα οποία σας χρεώνουν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, κύριε Θεοδωράκη, και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και κάποια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτσι όταν γίνεται μια συζήτηση δημόσια, είναι η έλλειψη προτάσεων, η απουσία προγράμματος.
2: Δεν θα συμφωνήσω μαζί τους. Νομίζω ότι, επαναλαμβάνω, στο μικρό διάστημα που έχουμε δημιουργήσει την Ελλάς, ήδη έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στο δημόσιο διάλογο.
0: Ολοκληρωμένο το πρόγραμμα, πότε θα το δούμε, κύριε Θεοδωράκη?
2: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένο το πρόγραμμά μας, το οποίο δεν θα είναι κάποια αποσπασματικά μέτρα, θα είναι ένα συνεκτικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα εντασσόμενο σε μια συνολική στρατηγική για τη χώρα. Κάθε μέτρο θα συνοδεύεται με το επόμενο, όλα θα εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο. Όλα θα είναι κοστολογημένα και για όλα θα προβλέπονται συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης. Επομένως, στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε μια έτοιμη πρόταση προς την ελληνική κοινωνία, πρόταση για ένα νέο μοντέλο στη χώρα απέναντι σε μια κατάσταση σήμερα που βιώνει η ελληνική κοινωνία, η οποία είναι μια κατάσταση, επιτρέψτε μου, ακρίβειας, κερδοσκοπίας, διόγκωσης κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά και διαφθοράς και θεσμικής υποβάθμισης.
0: Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα, λίγο υπομονή. Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα. Αυτό αποτυπώνεται από τους πολίτες και καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις. Το ζούμε και εμείς στην καθημερινότητά μας ως μονάδες και ως προσωπικότητες. Το ανέφερε και χθες ο κύριος Τσίπρας στην τοποθέτησή του αυτή που έκανε από την Λέσβο. Την ακρίβεια, εσείς θεωρείτε ότι δεν την έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, γιατί δεν θέλει, γιατί δεν μπορεί, γιατί τα μέτρα της είναι προς τη λάθος κατεύθυνση?
2: Κύριε Στολάκη, κοιτάξτε, τώρα σημασία δεν έχει να κάνω δίκη προθέσεων. Το αποτέλεσμα μετράει και το αποτέλεσμα είναι ότι στο θέμα της αντιμετώπισης ακρίβειας η αποτυχία της κυβέρνησης κατά την άποψή μας είναι απόλυτη και εκοφαντική. Δεν μπορώ να επικαλεστώ και τα στοιχεία ακόμη και της Τραπέζης Ελλάδος και διεθνών οργανισμών απαντώντας την επίκληση ότι η ακρίβεια είναι διεθνές φαινόμενο, ότι το μισό ποσοστό της ακρίβειας στην Ελλάδα οφείλεται σε εγχώριες παθογένειες και στρεβλώσεις του δικού μας κρατικού μηχανισμού. Αλλά πέρα από αυτό, την ακρίβεια τη βιώνουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις καθημερινά στη τσέπη τους και με δυσανάλογο φορτίο στην αντιμετώπιση της καθημερινότητάς τους. Γιατί κατά τη γνώμη μας δεν υπήρξε ποτέ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων. Και να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πήγε η κυβέρνηση και εφάρμοσε ένα πλαφόν. Έρχεται μετά και μας λέει ότι μειώθηκαν οι τιμές σε 2.000 κωδικούς. Ποιοι είναι αυτοί, ποτέ δεν τους μάθαμε. Καταργούμε το πλαφόν και δίνουμε ραντεβού το Σεπτέμβρη, κάνοντας μια συμφωνία κυρίων με τους ανθρώπους της αγοράς. Κύριε Στολάκη, με συγχωρείτε, αλλά όταν η ελληνική κοινωνία επί 5 χρόνια δοκιμάζεται από την ακρίβεια, εδώ δεν αντιμετωπίζονται αυτά με συμφωνίες κυρίων. Μια κυβέρνηση οφείλει να διοικήσει, να λάβει μέτρα, να ελέγξει την αγορά. Και νομίζω ότι εδώ, ναι, θα το πω κιόλας, υπάρχει και ουσιαστική απουσία πολιτικής βούλησης για σύγκρουση με καρτέλ και συγκεκριμένα συμφέροντα. Γιατί πέρα από όλα τα υπόλοιπα, δεν μπορεί ένα προϊόν να ξεκινάει από τον παραγωγό 1 ευρώ και να φτάνει στο σούπερ μάρκετ της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας 5. Εδώ έχουμε μία ψυχοσία πλήρη, έχουμε μία ανεξαίρετη κατάσταση.
0: Εσείς λοιπόν, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τι προτείνετε? Και πότε, γιατί εντάξει, εσείς μπορεί να το προτείνετε και να ξεκινήσει η εφαρμογή την επόμενη μέρα, αν γίνεται κυβέρνηση, η εφαρμογή αυτών που θα προτείνετε, πότε θα δούμε αποτελέσματα στο χέρι μας, στην τσέπη μας?
2: Κοιτάξτε, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας, η ακρίβεια με μαγικό ραβδί δεν θα αντιμετωπιστεί από τη μία μέρα στην άλλη. Όμως, από την πρώτη στιγμή θα δούμε διαφορά. Και από εκεί και πέρα, κάθε μέρα, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση για να εφαρμοστούν τα μέτρα και να παρακολουθείται η αγορά και να γίνονται σοβαροί έλεγχοι και όχι έλεγχοι μόνο για επικοινωνιακούς λόγους, νομίζω ότι κάθε μέρα θα γίνονται τα πράγματα και καλύτερα. Αναφέρω ενδεικτικά κάποια μέτρα, πολλά από τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί. Ξεκινώ από τα προφανή. Δεν είναι δυνατόν να μην προχωρήσουμε στη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Νομίζω είναι αδύρυτη ανάγκη, το οποίο βέβαια πρέπει να συνοδευτεί, επαναλαμβάνω, από ελέγχους, ούτως ώστε αυτή η μείωση του ΦΠΑ να μετακυληθεί και στην τιμή του προϊόντος. Δεύτερο, εμείς μιλάμε για ένα παρατηρητήριο τιμών, το οποίο θα ελέγχει όλη την αλυσίδα, όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι μόνο για τι κάνει. Χρήσιμες είναι αυτές οι πλατφόρμες. Δεν λύνουν το πρόβλημα όμως, γιατί το ερώτημα δεν είναι γιατί κάνει. Είναι γιατί φτάνει τόσο. Γιατί φτάνει σε αυτή την τιμή. Άρα εμείς μιλάμε για ένα παρατηρητήριο με ανθρώπους εξειδικευμένους που θα παρακολουθούν και με χρήση της νέας τεχνολογίας προφανώς όλη τη διαδικασία από το χωράφι στο ράφι, να το πω με απλά λόγια. Και βεβαίως εμείς θα ενισχύσουμε τους ελεκτικούς μηχανισμούς, θα λειτουργήσουν οι ελεκτικές αρχές, θα λειτουργήσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Έχουμε τη βούληση, να το πω διαφορετικά, να συγκρουστούμε με κατεστημένα συμφέροντα.
0: Κύριε Θεοδωράκη, τώρα φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα βρει το κόμμα σας και τον κύριο Τσίπρα με περιοδίες στην χώρα, συγκεντρώσεις αντίστοιχες με την χθεσινή. Τώρα μιλάμε λέτε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μια εκδήλωση για τον πολιτισμό έχουν τα στελέχη του κόμματος και σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Για τα ψηφοδέλτια προετοιμάζεστε, και τι θέλω να πω, ότι γίνεται μια συζήτηση και επανέρχεται το σενάριο της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Βέβαια, ο μόνος ο οποίος αποφασίζει το πότε θα πάμε σε εκλογές είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ο Πρωθυπουργός, αλλά φαντάζομαι ότι και εσείς θέλετε να είστε σε ετοιμότητα για να αποφύγετε κάποιον εκλογικό ευνηδιασμό.
2: Ναι. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πιαστώ από αυτά που είπατε. Οι πρωτοβουλίες τώρα μιλάμε αποτυπώνουν τη δική μας αντίληψη για την πολιτική. Δεν πρόκειται για τυπικές περιοδίες ομιλίες, αλλά για μια διαρκή διαδικασία διαλόγου μέσα από την κοινωνία. Έτσι, η πολιτική αλλαγή, εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να έρθει μέσα από συνθήματα, αλλά μέσα από την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών. Αυτό θα συνεχίσουμε, αυτό θα κάνουμε και το επόμενο διάστημα, θα το κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, θα το κάνουμε και τα στελέχη του κόμματος σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα των εκλογών, θα πω και εγώ το τετριμένο. Ο Πρωθυπουργός πάντα έχει το μαχαίρι και το πεπόνι σε αυτή την περίπτωση. Εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι και θα είμαστε έτοιμοι όποτε και να γίνουν εκλογές. Αυτές οι μέρες ολοκληρώνεται η οργανωτική συγκρότηση του κόμματος και βεβαίως θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και το θέμα των ψηφοδελτίων. Δεν είμαστε ακόμη εκεί, αλλά δεν μπορούμε και να το αφήσουμε στην τύχη του, δεδομένου ότι υπάρχει το ενδεχόμενο του εκλογικού ευνηδιασμού. Όμως η βασική μας προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, είναι να μιλήσουμε με τον κόσμο. Να πάμε κοντά στην κοινωνία, να πάμε κοντά στους νέους ανθρώπους οι οποίοι απέχουν από την πολιτική και να τους πείσουμε ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Ότι υπάρχει ένας εναλλακτικός δρόμος, όχι απλώς για την κυβερνητική αλλαγή, αλλά για μια ουσιαστική αλλαγή πολιτική στη χώρα, για μια αλλαγή υποδείγματος, για μια χώρα που θα πορευτεί τα επόμενα χρόνια με κανόνες αξιοκρατίας, λογοδοσίας, διαφάνειας και δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα, να είστε καλά, κύριε Θοδωράκη. Ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση, για
2: και
0: την παρουσία σας εδώ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης, τομεάρχης δημόσιας διοίκησης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα και στην Νίκη να πω, καλημέρα και στην Παναγιώτα, καλημέρα και στο Θοδωρή, καλημέρα και στον Πέτρο. 2-3-10-285-106, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά μας μηνύματα στους λογαριασμούς του Δημοτικού Ραδιοφώνου στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Θα πάμε σε διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. You

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, λα, λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
4: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
3: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
4: Μουσικές και διαδικτυακές.
3: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
4: Πλανήτης Εύα.
3: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
4: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
3: Και πού το συναντάμε?
4: Στον FM 100.
5: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
6: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: ο ουρανός που γυρεύεις, ένα ψέμα σου δίνει φτερά. Κι όλο θέλεις να ξέρεις όλα αυτά που δεν ξέρεις, τη γραμμή στην παλά να ξεχνάς. Όταν θες να φωνάξεις και στο τοίχο να γράψεις, την καρδιά σου θα έχει πάντα βογιά. Όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που γυρεύεις, κοιτά δίπλα σου με.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στα 42 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Να ευχαριστήσω και τους φίλους που καλούν στο τηλεφωνικό κέντρο και να πω ότι θα επανέλθουμε στην κανονική μας σύνθεση από Σεπτέμβρη. Είναι καλοκαίρι, παίρνουν άδειες οι συνάδελφοι, είμαστε εμείς πίσω για να φύγουμε εμείς λίγο αργότερα. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, φίλες και φίλοι, στα social media, στο Facebook και στο Instagram. Επικοινωνούμε απευθείας, στέλνετε όμως τα μηνύματά σας και στην σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Στον περιφερειακό επιμένουν τα προβλήματα και στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Εντονότερα είναι τα ζητήματα εκεί στο Μπολίχνη προς το Επταπύργιο και μετά την Τριανδρία στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, επαναλαμβάνω, υπάρχουν ζητήματα καθώς από ό,τι βλέπω έχει γίνει ένα ατύχημα στην περιφερειακή οδό. Στην Καραμαλή επίσης έχουμε χαμηλές ταχύτητες από τη συμβολή της οδού με την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη. Η Εγνατία σε καλή κατάσταση, η Βασιλίσσης Όλγας είναι πράσινη, στην Τσιμισκή αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη μετακίνησή σας, ενώ στην Μίκης Θεοδωράκης υπάρχουν οι γνωστές καθυστερήσεις, είναι εξάλλου ώρα αιχμής. Ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, έκανε πριν από λίγο δηλώσεις, παραχώρησε συνέντευξη στον Sky. Αναφέρθηκε για στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια που είχε ως αποτέλεσμα την κατάληξη της Βάγιας Νέστορα, την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, καθώς μίλησε και για τον 20χρονο στο Άργος που έχασε τη ζωή του από τα πυρά των αστυνομικών. Αναφερόμενος στην εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Χρυσοχοίδης θύμισε ότι είχα πει για ανόητους και αμετανόητους, αλλά έπρεπε να προσθέσω δολοφόνους. Εκεί έχει σχηματιστεί η δικογραφία που είναι ακλόνητη. Συγχαίρω την αστυνομία της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο κύριος Χρυσοχοίδης προανήγγειλε και άλλες συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και είπε ότι οι δράστες είχαν προσχεδιάσει την επίθεση. Την ίδια ώρα να πω ότι μεθαύριο 5η 16 Ιουλίου οργανώνεται από την ΟΝΕΔ και την ΔΑΠΝΟΥ Δουφουκού πανελλαδική εθελοντική αιμοδοσία αφιερωμένη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα στην Αθήνα, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, και στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Επαναλαμβάνω, την 5η 16 Ιουλίου, πανελλαδική εθελοντική αιμοδοσία αφιερωμένη στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Είναι κάτι το οποίο μοιράστηκε πριν από λίγο η κόρη της Βάγιας Νέστορα, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στο νοσοκομείο, η Αφροδίτη Νέστορα, στα social media, στο Instagram. Θέλω να πάω σε ένα θέμα το οποίο μας έτσι ταρακούνησε αρκετά τις προηγούμενες ημέρες. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι από εσάς που μας ακούτε έχετε δει φωτογραφίες από το σπασμένο παράθυρο στο αεροπλάνο της Ryanair. Αναφέρομαι στην πτήση η οποία πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο, και την ώρα που βρισκόταν στον αέρα το αεροπλάνο της Ryanair έσπασε ένα κομμάτι του, χτύπησε πάνω στο παράθυρο με αποτέλεσμα να σπάσει το παράθυρο την ώρα που το αεροπλάνο ήταν στον αέρα, επαναλαμβάνω, και ο επιβάτης, ο οποίος καθότανε στην θέση του παραθύρου, τον ρούφηξε ο αέρας προς τα έξω, τον έσωσε η ζώνη του. Η σύζυγός του προχώρησε σε μια συγκλονιστική μαρτυρία, μίλησε στην ΕΡΤ, μίλησε για το θρίλερ της Ryanair που έσπασε το παράθυρο. Είπε ότι ο σύζυγός της λιποθύμησε τρεις φορές ότι οι επιβάτες έβαλαν βαλίτσα στο σπασμένο παράθυρο, αλλά την ρούφηξε έξω την βαλίτσα. Υπενθυμίζω πως η πτήση είχε απογειωθεί από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμιγκεν της Γερμανίας όταν έσπασε το τζάμι. Η σύζυγος του τραυματία θυμάται ότι είχε βγει ο άντρας της μέχρι και το στήθος έξω από το αεροπλάνο. Εγώ καθόμουν πίσω, η κοπέλα που καθόταν δίπλα του του έπιασε το χέρι, τρία άτομα τον τραβούσαν μέσα, έπεσαν οι μάσκες, επικράτησε χάος. Ο άνδρας μου λιποθύμησε τρεις φορές, βάλανε μία βαλίτσα στο παράθυρο, ήμασταν 30 με 40 λεπτά στον αέρα, κάποια στιγμή έσπασε το τζάμι. Ο σύζυγός μου έχει σοβαρά τραύματα, φοράει κολάρο, ακούει για αεροπλάνο και τρέμει. Εγώ είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Δεν θα τρέμει ο άνθρωπος μετά από αυτό που πέρασε. Είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Παίρνω ηρεμιστικά, φοβήθηκα για τις ζωές, φοβήθηκα ότι το αεροπλάνο θα έπεφτε. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό πίστευαν και οι περισσότεροι. Όταν είδαν δηλαδή τις μάσκες να πέφτουν και το αεροπλάνο να επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη, οι περισσότεροι είχαν την αίσθηση ότι το αεροπλάνο πέφτει εκείνη την ώρα.

0: Και θέλω να περάσουμε τώρα στις πολιτιστικές σελίδες αυτής εδώ της εκπομπής. Θέλω να πάμε θέατρο σε μια παράσταση η οποία όπου ανεβαίνει γίνεται sold out και έτσι έχει πολύ καλές εντυπώσεις. Αναφέρομαι στην παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», η οποία έρχεται στην Θεσσαλονίκη αύριο Τετάρτη 15, Πέμπτη 16 και Παρασκευή 17 Ιουλίου. Είναι η παράσταση του Τάσου Ιορδανίδη. Μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα τα τελευταία 5 χρόνια, μια πορεία η οποία εξελίχθηκε σε μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό. Η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» έρχεται και στην Θεσσαλονίκη, στο περιθώριο βέβαια της περιοδίας που κάνει σε διάφορα σημεία της χώρας. Τάσος Ιορδανίδης, Θάλια Ματίκα επισκηνής. Έχουμε μαζί μας τον Τάσο Ιορδανίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Κομοτηνή. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο. Έχουμε βάλει τις βαλίτσες στα πορτμπαγκάζ για να πάμε για Καβάλα σήμερα που παίζουμε.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε μεγάλη χαρά εκεί πέρα και το κοινό της Καβάλας. Έχω και πολλά χρόνια να πάω. Και αύριο, όπως τα είπατε, για τρεις μέρες, για ένα τριήμερο, ερχόμαστε στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Και χαιρόμαστε που έχει τέτοια ανταπόκριση ήδη. Η παράσταση, όπως βλέπουμε από την προπόνηση.
0: Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ καλά. Έτσι μαθαίνω κι εγώ, κύριε Ιορδανίδη. Δύσκολα βρίσκεις πλέον διαθέσιμο εισιτήριο.
1: Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που συμβαίνει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχει τέτοια. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όλο αυτό το οποίο συνέβη στην Αθήνα τα τελευταία 5 χρόνια με τη συγκεκριμένη παράσταση έχει εναγκαλυφθεί πάρα πολύ ζεστά και από το κοινό της περιφέρειας. Και αυτό μας κάνει πραγματικά να μας δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο, αν θέλετε, και βενζίνη για να συνεχίζουμε. Γιατί ξέρετε, είναι μέρα παράσταση, αλλά επειδή είναι τόσο μεγάλη χαρά που μας έχει αγκαλιάσει έτσι τόσο ζεστά το κοινό, πραγματικά δεν κουραζόμαστε.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί είπατε ότι βάζετε βαλίτσες στο αυτοκίνητο, παίρνετε μαζί σας και την ακρίδα.
1: Την ακρίδα όχι, αλλά ακούστε να δείτε τώρα τι έχει συμβεί. Σε κάθε πιάτσα, σας το λέω, δεν σας το λέω χαριτολογώντας αυτή τη στιγμή, από την ημέρα που εμφανίστηκε η ακρίδα εκεί στο Κυλικής, σε κάθε πιάτσα συμβαίνει το εξής. Τι θα σας πω τώρα, είναι συμπαντικό, είναι καρμικό, δεν ξέρω τι. Εμφανίζεται πάντα μία ακρίδα. Πραγματικά. Είναι είτε είμαστε εδώ, τις προάλλες ας πούμε που ήμασταν, γιατί είναι και μέρα παράσταση. Σε κάποια από τις γειτονιές που ήμασταν τέλος πάντων, τη στιγμή της υπόκλησης πάλι έπεσε μια ακρίδα επισκηνής. Μάλλον θέλει να γίνει ηθοποιός, μάλλον είναι η ίδια.
0: Ναι, ή μάλλον θέλει να υπολογίζεται στις επόμενες παραστάσεις να υπάρχει ένας ρόλος και για την ακρίδα. Και βέβαια αναφέρομαι σε αυτά τα βίντεο στα social media που κυκλοφόρησαν και εντάξει, νομίζω ότι περισσότεροι τα έχουν δει. Τώρα να πάμε λίγο στην παράσταση. Μία σχέση η οποία έχει διανύσει χρόνια κοινή ζωή. Βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, νομίζω ότι συμβαίνει στους περισσότερους. Αυτό, στις περισσότερες σχέσεις, φθορά της καθημερινότητας, η σιωπηλή απόσταση, η απιστία, η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό.
1: Ναι. Είναι δύο παράνομοι εραστές, εντός εισαγωγικών παράνομοι, οι οποίοι συναντιούνται σε ένα ξενοδοχείο είναι διαμονής. Βλέπουμε τις 6 διαδοχικές συναντήσεις τους. Έχουν αποφασίσει να συνδιαλέγονται μόνο ερωτικά, αλλά τελικά η γυναίκα είναι αυτή η οποία κινεί τα νήματα και δεν αντέχει και θέλει να περάσουν και σε άλλα επίπεδα αυτή τη συνδιαλλαγή και αρχίζουν και μπαίνουν σε ένα μεγάλο βάθος. Αυτό το οποίο μας έχουν πει αυτά τα 5 χρόνια στην Αθήνα και που μας λένε και τώρα στην περιοδία αυτή που κάνουμε ο κόσμος είναι ότι πραγματικά είναι ότι ταυτίζονται και βλέπουν κομμάτια του εαυτού τους. Ότι υπάρχει κατάλληλη δοσολογία, σας το λέω όχι αμετροεπώς, σας το λέω πολύ έτσι, ακριβώς τι μας λένε οι θεατές.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς ακόμα και μετά από 5 χρόνια ίσως δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι έχει συμβεί μας στην παράσταση. Μας λένε ότι υπάρχει κατάλληλη δοσολογία χιούμορ μαζί με την κατάλληλη δοσολογία της συγκίνησης. Εκεί δηλαδή που ο θεατής γελάει, εκεί συγκινείται, κινείται συναισθηματικά. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα μαγικό πράγμα το οποίο μας δίνει και το κίνητρο και εμάς και για του χρόνου δηλαδή να συνεχίσουμε την παράσταση και για 6η χρονιά στην Αθήνα.
0: Μετά την Θεσσαλονίκη να πω για τους φίλους που μας ακούνε ότι η παράσταση ξεκινά στις 9.30 το βράδυ και θα είστε στο Θέατρο Κήπου, ένας εξαιρετικός χώρος. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο χώρος.
1: Μαγικός χώρος.
0: Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετά η περιοδία συνεχίζεται, κύριε Ιορδανίδη.
1: Συνεχίζεται βέβαια. Θα πάμε και Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής Η τελευταία μας πιάτσα, να το πω έτσι, στην οποία θα πάμε, θα είναι η Πάτρα. Αν και έπεται συνέχεια. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πλέον αυτή η παράσταση πρέπει να ταξιδέψει γενικότερα. Οπότε είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με τον άνθρωπο του, στον οποίο είμαστε γνώμονες, που μας ανέλαβε την παραγωγή για φέτος, τον κύριο Μάρκο τον Τάγαρη, ο οποίος θα μας πάει. Θα δούμε. Θα ταξιδέψουμε γενικά. Θα ταξιδέψουμε τελικά. Η παράσταση αυτή θα ταξιδέψει.
0: Τώρα, εκτός από το ότι εσείς παίζετε μαζί με την Θάλια Ματίκα στη συγκεκριμένη παράσταση, την υπογράφετε κιόλας αυτή την παράσταση.
1: Ναι, το τόλμησα. Με προτροπή της Θάλιας, πράγματι. Δεν το είχα ξανακάνει. Είχα έτσι ασχοληθεί με τις διασκευές κειμένων. Η Θάλια ήξερε ότι έγραφα. Απλώς εγώ, ίσως από μια συστολή, αν θέλετε, δεν το λέω έτσι. Το λέω πραγματικά, είναι πολύ ειλικρινές αυτό που λέω. Πολλές φορές δεν υπέγραφα κιόλας, ας πούμε, τα κειμένα τα οποία διασκεύαζα. Με προτροπή της Θάλιας, η οποία ήξερε ότι μ' αρέσει, είναι το μεράκι μου, ας πούμε, το γράψιμο, μου είπε: γιατί δεν κάθεσαι να κάνεις κάτι δικό σου. Ήταν και δική της ιδέα ο βασικός πυρήνας του έργου, η κεντρική θεματολογία. Επομένως, έκατσα, το έκανα και όταν της το παρέδωσα, γιατί ήταν ο πρώτος αναγνώστης, όπως καταλαβαίνετε, και την είδα να γελάει και, και προς το τέλος να κλαίει, έτσι όπως την έβλεπα. Ένα κλάμα έτσι ανακουφιστικό, αν θέλετε. Αυτό ήταν και ο σκοπός μου. Δεν είχα σκοπό την ώρα που το έγραφα, αλλά καταλαβαίνετε τι λέω. Λέω, μάλλον κάτι καλό έχει γίνει. Μου το επιβεβαίωσε και η ίδια. Και μετά, δειλά-δειλά, μπήκαμε στη διαδικασία τότε, επί κορονοϊού, μετά αφού άνοιξαν τα θέατρα, αμέσως μετά τον κορονοϊό, να το καταθέσουμε επί σκηνής. Και τελικά συνέβη αυτό το μαγικό το οποίο συμβαίνει με αυτή την παράσταση.
0: Και η ίδια, βέβαια, να πούμε ότι σκηνοθετεί την παράσταση και υπογράφει και την μουσική επιμέλεια, η Θάλια Ματίκα, ναι. Εκτός από το ότι βρίσκεται μαζί σας στη σκηνή. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της παράστασης, έτσι, κατά την άποψή σας, που την έχει κάνει να συζητηθεί και να την δει τόσος κόσμος.
1: Νομίζω ότι αυτό που σας είπα, δηλαδή, είναι πολύ συγκινητικές οι αντιδράσεις του κοινού όταν μας περιμένει μετά το τέλος της παράστασης, που μας λέει ότι βλέπει κομμάτια του εαυτού του, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, της ζωής του. Και μια ζωή η οποία χρειάζεται, στο τέλος της ημέρας όλοι χρειαζόμαστε, όποιες και αν είναι οι φιλοδοξίες μας, όποια και αν είναι τα ερεθίσματά μας, όποια και αν είναι, ξέρετε, τέλος πάντων, τα άγχη μας, οι αγωνίες μας, στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι όλοι έχουμε ανάγκη, ακόμα και ο πιο έτσι μη ευαίσθητος άνθρωπος, να έχει έναν άνθρωπο δίπλα του να του κρατάει το χέρι.
0: Πόσο εύκολο είναι, γιατί εγώ παρακολουθούσα στα social media ότι το βράδυ κάνατε μία παράσταση σε μία περιοχή, την επόμενη μέρα ήσασταν στην εκπομπή στην τηλεόραση. Πόσο εύκολο είναι να τρέχεις τόσο πολύ για να τα προλάβεις όλα και να μπαίνεις και στο πετσί του κάθε ρόλου?
1: Εύκολο δεν είναι, για να μην λέμε ψέματα. Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά διευκολύνεται με αλφαγιώτα όταν αγαπάς αυτά που κάνεις. Mm. Και είμαι πολύ τυχερός που βρίσκομαι αυτή την περίοδο σε εγχειρήματα τα οποία τα αγαπώ πάρα πολύ και αισθάνομαι πολύ καλά μέσα σε αυτά. Δηλαδή και στην εκπομπή, ας πούμε, που πήγα και έκανα πράγματι ένα, αν θέλετε, ας χρησιμοποιήσω τη φράση, τον Κασκαντέρ λίγο, έτσι, με αυτό το ταξίδι όπως το έκανα. Μ' αρέσει να βρίσκομαι στη συγκεκριμένη εκπομπή. Την αγαπάω, αγαπάω τα παιδιά. Το λέω με την ουσιαστική έννοια, ας πούμε, της λέξης.
0: Και συνεχίζετε, νομίζω. Δίνετε ραντεβού από Σεπτέμβρη.
1: Συνεχίζουμε. Ναι. Δίνουμε ραντεβού από Σεπτέμβρη. Ανανεώσαμε με τη Ζωή την Κρονά και με μια πάρα πολύ ωραία ομάδα συνεργατών. Και φυσικά την παράσταση.

0: ή αισθανόμουν εγώ ότι είμαι ανεπαρκής μέσα σε αυτό.
1: Να έχετε μια καλή επιτυχία σε όλες τις παραστάσεις που ανεβάζετε και στις διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που βρίσκεστε τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Ιορδανίδη, καλή συνέχεια. Καλό δρόμο να ευχηθούμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Τάσος Ιορδανίδης για την παράσταση «Θέλω να σου κρατώ το χέρι». Μια παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με την Θάλια Ματίκα αύριο Τετάρτη 15 Ιουλίου, Πέμπτη 16 και Παρασκευή 17 Ιουλίου η παράσταση στο θέατρο Κήπου. Η διάρκεια της είναι 90 λεπτά και η ώρα έναρξης στις 9.30 το βράδυ. Λοιπόν, με αυτή την πολύ ωραία παράσταση για την οποία εγώ έχω διαβάσει πολύ ωραίες κριτικές, θα σας αποχαιρετήσω. Είναι μια πρόταση την οποία μπορείτε να σκεφτείτε και να βάλετε στο ημερολόγιο σας. Έχω ακόμα μια πρόταση βέβαια για το τρίτο Solist Festival με το Έλσα Μουρατίδου Quartet. Σήμερα διοργανώνεται στο 2 της αρχαίας αγοράς. Όσοι λοιπόν θελήσετε ή βρεθείτε στην περιοχή της αρχαίας αγοράς, μπορείτε να πάτε να παρακολουθήσετε την συγκεκριμένη εκδήλωση. Έρχεται η Αλεξάνδρα Μαρτίδου για Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα, γύρω στις 8 και 10. Ακολουθεί μετά Βασίλης Κοντογουλίδης. Μένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα. Yeah.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Απολογούνται σήμερα τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και έχει ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών. Αλληλέγγυοι αναμένεται να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στις 11 το πρωί έξω από το δικαστικό μέγαρο για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους συλληφθέντες. Απολογούνται σήμερα οι δύο άντρες 42 ετών που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άντρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν ώστε να επικυρωθεί η απόφαση του Διεθνούς Εντάλματος και να αρχίσει δικαστική διαδικασία για την έξοδοσή της στις ελληνικές αρχές. Η δουλειά για τη Μαρφίν γίνεται χρόνια. Μετά το 2024 άλλαξε χέρια η προανάκριση, πέρασε στο ανθρωποκτονιών με έμπειρους αξιωματικούς που σχημάτισαν το παζλ μαζί με αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής. Όλο αυτό το υλικό περιήλθε στα χέρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που χρησιμοποιεί όλα τα νόμιμα εργαλεία, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας το πρωί στο Sky. Σε λίγες μέρες θα έχουμε εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της Βάγιας Νέστορα, γιατί εμπλέκονται και άλλοι και θα συλληφθούν και όσοι επιτέθηκαν στα άλλα δύο σπίτια, επεσήμανε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Όσον αφορά την υπόθεση με τον 20χρονο που έχασε τη ζωή του στο Άργος από τα πυρά που έριξαν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια καταδίωξής του, ο κύριος Χρυσοχοΐδης είπε ότι η αστυνομία υπάρχει για να συλλαμβάνει δολοφόνους, δεν υπάρχει για να δολοφονεί. Για θεωρίες συνωμοσίας και παραπληροφόρηση έκανε λόγο χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου από το Ωραιόκαστρο, που επέβλεψε εν εξελίξει έργα κατά της λειψιδρίας στην περιοχή που πρόσφατα επλήγε από την πυρκαγιά. Τόνισε πως σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο δεν επιτρέπεται στη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης να υπάρχουν ανεμογεννήτριες. Την εμπιστοσύνη των πολιτών για τις επόμενες εκλογές ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας τα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη αναλυτικά τα 17 μέτρα για τις συντάξεις. Επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε ότι δεν έχει την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, εξαπέλυσε χθες ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη Μυτιλίνη. Δεν είναι ζήτημα δυναμίας, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης να στηριχθεί μια διαφορετική πολιτική που θα στηρίζει την κοινωνία, ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, και επέριψε στην κυβέρνηση ότι δεν έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα συμφέροντα για να στηρίξει την κοινωνία. Στην καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου θα συμμετάσχουν περίπου 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων,

0: παρεμβαίνοντας μήνυμα Ευρωπαϊκής Ενότητας και αλληλεγγύης προς την Ουκρανία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων. Σε μία ώρα ακολουθούν οι θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
5: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
6: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 15 και 16 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
5: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
4: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
9: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
7: FM100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για ένα τριήμερο το οποίο θα κάνει πάρα πολύ ζέστη. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, μπορεί και 35, αύριο 35 με 36 και μεθαύριο τους 37 βαθμούς. Οπότε ετοιμαστείτε για ένα θερμό τριήμερο χωρίς να φτάσουμε στον καύσωνα, αλλά να πάρτε μέτρα προφύλαξης για την ζέστη που θα ζήσουμε αυτό το τριήμερο. Σας είχαμε προειδοποιήσει άλλωστε ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι μια αμιγώς καλοκαιρινή εβδομάδα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στην πιο όμορφη πόλη της Ελλάδος, που το βλέπουμε και το νιώθουμε αυτό καθημερινά. Με πολλά θέματα και σήμερα η εκπομπή. Σας χρωστάμε κάτι από τη χθεσινή εκπομπή για το chat control. Τι σημαίνει αυτό? Θα έχουμε τον κοσμήτορα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τον Αχιλλέα Εμιλιανίδη, σε πολύ λίγο. Όπως επίσης θα ασχοληθούμε και με τη δημογραφική βόμβα. Μέσα σε 20 χρόνια παρακαλώ, οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 44% στην Ελλάδα. Κατά 44%. Βίρον Κοτζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Ενώ στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα έχουμε δυνατότητα να φιλοξενήσουμε και τη γνωστή ηθοποιό, την Αταλία Δραγούμη, σε μια συζήτηση εφόλης της ύλης. Όπως καταλαβαίνετε, η πρώτη ώρα θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Για τη δεύτερη ώρα θα σας τα πω στο τέλος της πρώτης ώρας τι θα ακούσετε. Ξεκινάμε αμέσως. Αλεξάνδρα Μαρτίδου στο στούντιο. Ζέστη, Αλεξάνδρα, έτσι?
1: Έχει πολύ ζέστη και νομίζω ότι και οι επόμενες μέρες, ιδίως στις μεσημβρινές ώρες, θα είναι αρκετά δύσκολη, λόγω και της υγρασίας περισσότερο. Το θερμόμετρο, όπως είπες,
0: πολύ υγρασία.
1: Εχθές είχε πάρα πολύ υγρασία. Ναι, σήμερα είχε ένα ευεργετικό αεράκι το πρωί.
0: Αλλά
1: το μεσημέρι θα ανέβει μέχρι και τους 35, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία. Αύριο θα τσιμπήσει λίγο παραπάνω και την Πέμπτη, αν δεν αλλάξει κάτι στις προβλέψεις, μπορεί ακόμη να φτάσει και τους 36 και 37 βαθμούς. Πάντα μιλάμε για μεσημβρινές ώρες, αλλά είναι το κακό ότι το βράδυ δεν πέφτει κάτω από τους 30 βαθμούς και αυτό κάνει λίγο πιο δύσκολη την κατάσταση.
0: Δεν πέφτει κάτω από τους 30?
1: Κάτω από τους 30-29 βαθμούς. Μιλάω για την πόλη. Μιλάω μέσα για το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι,
1: δεν μιλάω για περιφέρεια.
0: Ώρες πέφτει,
1: τις πρωινές ώρες, ναι. Τις πρωινές ώρες, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είμαστε στο καλοκαίρι, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, οπότε είναι νομίζω φυσιολογικές οι θερμοκρασίες.
0: Σήμερα δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Όχι, σήμερα δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην κίνηση. Είχαμε το πρωί στην περιφερειακή οδό, γιατί συνέβησαν την ίδια στιγμή 3 τροχαία ατυχήματα, τα 2 στην κατεύθυνση προς δυτικά, το άλλο στην κατεύθυνση προς ανατολικά. Αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στο σημείο από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και την κατηφόρα του Αγίου Παύλου στην κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Λίγο κίνηση έχουμε στη συνέχεια από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, χωρίς όμως να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Κίνηση έχει και η Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης. Υπάρχουν αυτοκίνητα αρκετά στην Τζιμισκή χωρίς να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε τουλάχιστον. Πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Απολογούνται σήμερα γύρω στις 11 το πρωί, θα προσέλθουν στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης τα 3 άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων, που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών. Πρόκειται για 2 άνδρες ηλικίας 24 και 29 ετών και μία γυναίκα ηλικίας 26 ετών. Την ίδια ώρα, γύρω στις 11 το πρωί, αλληλέγγυοι προς τους δράστες αναμένεται να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης σε ένδειξη συμπαράστασης. Είχαμε το πρωί μία φωτιά, νωρίς το πρωί, στο Πλαγιάρι. Η πυροσβεστική δέχτηκε κλίση γύρω στις 6.30.
0: Αναστατώθηκε η κάτοικη της περιοχής.
1: Ήταν σε γεωργική έκταση.
0: Ανατέθηκε πολύ γρήγορα.
1: Πολύ γρήγορα. Βρέθηκαν 25 πυροσβέστες με 6 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Η φωτιά τέθηκε πάρα πολύ γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να επεκταθεί. Και έχουμε εργασίες καθαρισμού στη Μουδανίων από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τη Δύση του Ηλίου, στο τμήμα μεταξύ των κόβων Θέρμης και Σχολαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα πραγματοποιείται τμηματικός αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας για διαστήματα μικρής διάρκειας. Έχουμε και την συνεδρίαση από χθες του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε στη διάρκεια της εκπομπής ρεπορτάζ και για το τι ακριβώς έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Βασίλη.
0: Θα μας τα πει ο Χρήστος ο Πέτρου σε πολύ λίγο. Έχουμε και το, εκτός από τη συνεδρίαση, είναι και το θέμα το οποίο σας είπα πριν. Έρχεται το τέλος της ιδιωτικότητας με το chat control. Είναι ένα θέμα το οποίο το ασχοληθήκαμε χθες με τη Σοφία Τιξανθοπούλου. Θα ασχοληθούμε και σήμερα. Οι πρόσφατες αποφάσεις της Βρυξέλλες για το chat control έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από πάρα πολύ κόσμο, και μπορεί, κάποιοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να χάθηκε η μάχη, αλλά δεν χάθηκε ο πόλεμος, διότι υπήρχε μια έντονη τάση να σταματήσει η παράταση μέχρι το 2028 το περίφημο chat control, το οποίο θα επιτρέπει τη μαζική σάρωση ιδιωτικών επικοινωνιών από ιδιωτικές εταιρείες σύμφωνα με τους επικριτές του. Δυστυχώς όμως αυτό δεν έγινε. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα. Θα έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας τον κύριο Αχιλλέα Εμιλιανίδη, κοσμήτορα, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Κύριε Εμιλιανίδη, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα σας, σας χαιρετώ.
0: Δώστε μας λίγο το παρασκήνιο, τουλάχιστον έτσι όπως πληροφορηθήκατε, για τις πρόσφατες αποφάσεις της Βρυξέλλες, και θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό το οποίο λέγεται για το chat control, και αν εκτιμάτε ότι χάθηκε μεν μία μάχη, αλλά όχι ο πόλεμος.
2: Καλά, κοιτάξτε, το chat control 1, διότι είναι για το 1 που μιλάμε τώρα, είχε ψηφιστεί το 2001 ως προσωρινό μέτρο, μέχρι να γίνει διαπραγμάτευση για το chat control 2, που προορίζεται να είναι το τελικό μέτρο, το οποίο είναι υποσυζήτηση. Το 2026 το Μάρτιο τέθηκε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παραταστεί η ισχύ του chat control 1, η οποία απορρίφθηκε διότι η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών το καταψήφισε. Το chat control 1, η διαφορά του με το chat control 2 είναι ότι θεσπίζει σε εθελοντική βάση τη δυνατότητα των παρόχων να κάνουν το μαζικό σκανάρισμα στις ιδιωτικές επικοινωνίες. Ενώ όταν θα τεθεί σε ισχύ το chat control 2, ο στόχος θα είναι να είναι υποχρεωτικό.
0: Ναι, αλλά αυτό το εθελοντικό τι σημαίνει, δηλαδή με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει? Θα μας στέλνουν μηνύματα?
2: Όχι, εθελοντικό δεν σας ενημερώνουν, όχι σε καμιά περίπτωση. Εννοώ ότι δεν υποχρεώνονται οι πάροχοι, αλλά επιλέγουν ήδη κατά πόσο θα προχωρούν στο μαζικό σκανάρισμα ή όχι. Για παράδειγμα, το Facebook ή το Instagram και ούτω καθεξής προχωρούν και το έχουν ανακοινώσει από το 2021 στο μαζικό σκανάρισμα. Δηλαδή έχουν επιλέξει να κάνουν αυτό το μαζικό σκανάρισμα. Αντίθετα, για παράδειγμα, οι πάροχοι που έχουν έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότεροι επέλεξαν να μην προχωρήσουν στο μαζικό σκανάρισμα σε αναμονή του μέτρου του chat control 2 όταν εγκριθεί. Τώρα βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι οι περισσότεροι μεγάλοι πάροχοι προέρχονται από Αμερική. Άρα το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι πάροχοι επέλεξαν να αναμένουν δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά, με την έννοια ότι το Facebook, το Instagram, οι μεγάλοι δηλαδή πάροχοι είναι αυτοί οι οποίοι εφαρμόζουν ήδη το μέτρο. Αυτό εννοώ όταν λέω εθελοντικό, όχι ότι θα σε ενημερώνει κανένας. Το μεγάλο ζήτημα, το οποίο είναι και η συζήτηση στο chat control 2, είναι για ποιους λόγους θα γίνεται αυτό το σκανάρισμα. Δηλαδή, η πρόταση η οποία υπάρχει από αυτούς που αντιμάχονται το μέτρο και θεωρούν ότι είναι τρομερά επεμβατικό στις ιδιωτικές επικοινωνίες, είναι όπως το μέτρο περιοριστεί με δικαίωμα σκαναρίσματος των ιδιωτικών επικοινωνιών μόνο εκεί όπου υπάρχει υποψία. που αν θέλετε αυτό είναι ένα αναλογικό μέτρο, δηλαδή θέτει το ζήτημα, έχω μόνο κάποια υποψία για να αποφευθεί η κατάχρηση. Από την άλλη το μέτρο όπως είναι διατυπωμένο σήμερα και όπως είναι το chat 1 επιτρέπει αδιάκριτα την επέμβαση στις ιδιωτικές επικοινωνίες, δηλαδή δεν χρειάζεται να αποδειχθεί από τον πάροχο υποψία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σημαίνει πως ο πάροχος έχει πρόσβαση μέσω τώρα συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στο σύνολο των επικοινωνιών σας και μας και με τον τρόπο αυτό μπορεί να έχει πρόσβαση σε οτιδήποτε. Αντιλαμβάνεστε με δεδομένη και τη συζήτηση για υποκλοπές επικοινωνιών, για παρακολουθήσεις και ούτω καθεξής, πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα.
0: Τώρα, προφανώς.
2: Το ζήτημα το οποίο προέκυψε τώρα είναι ότι ενώ όπως σας είπα απορρίφθηκε η παράταση το Μάρτιο και κανονικά θα περιμέναμε να ολοκληρωθεί διαπραγμάτευση για το chat control 2 και να τεθεί εκείνο προς ψήφιση, ξαφνικά ήρθε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμφωνία με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξανά η πρόταση ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου μέσα στο καλοκαίρι με τη διαδικασία του second reading, της δεύτερης ανάγνωσης, η οποία είναι μια διαδικασία η οποία δεν χρησιμοποιείται κανονικά αν έχει απορριφθεί ένα μέτρο στο πρώτο reading. Δηλαδή, αν έχει ένα μέτρο απορριφθεί στην πρώτη ανάγνωση, εκεί καταλαβαίνετε ότι συνήθως η Επιτροπή αποσύρει το μέτρο για να ακολουθήσουν διαβουλεύσεις, διότι θεωρείται ότι είναι προκλητικό να φέρει το μέτρο ξανά μετά που απορρίφθηκε. Οπότε το έφερε μέσα στο καλοκαίρι με αυτή την ειδική διαδικασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία ανατράπηκε ουσιαστικά το βάρος και αντί να έπρεπε να υπερψηφιστεί από τους ευρωβουλευτές, για να μην εφαρμοστεί θα έπρεπε να καταψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, δηλαδή από 361 ευρωβουλευτές, που όπως καταλαβαίνετε λόγω του καλοκαιριού μεγάλη ως αριθμός ευρωβουλευτών απουσίαζε. Οπότε εκείνο που έγινε είναι ότι ενώ καταψηφίστηκε από τους ευρωβουλευτές το μέτρο, δηλαδή από την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, επειδή δεν καταψηφίστηκε από 361 ευρωβουλευτές, τέθηκε σε ισχύ και έγινε η παράταση. Άρα καταλαβαίνετε ότι τώρα τέθηκε σε ισχύ το μέτρο παρά το ότι δύο φορές που τέθηκε ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου καταψηφίστηκε.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι εξέλιξη θα έχει αυτό το θέμα. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιλιανίδη, για την αναλυτική ενημέρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούγοντας τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, αναρωτήθηκα μέσα μου για τι είδους ιδιωτικότητα μιλάμε. Είμαστε σε μια εποχή που τα πάντα έχουν καταργηθεί. Δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει τίποτα πλέον. Και με τη σάρωση των μαζικών, τη μαζική σάρωση των ιδιωτικών επικοινωνιών από ιδιωτικές εταιρείες, το οποίο επιτρέπεται με αυτό το οποίο ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο, καταλαβαίνετε το μέγεθος της παραβίασης της εμπιστευτικότητας. Θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει και αυτό το θέμα. Πάμε αμέσως σε αυτό που σας προανήγγελα με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου, τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, όπου δόθηκε το πράσινο φως για την καύση των υπολοιμάτων από τους μπλε κάδους, σύμφωνα με την απόφαση αυτή η οποία ελήφθη χθες. Περισσότερα και για αυτό το θέμα αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα που κυριάρχησαν στη συζήτηση θα μας δώσει τώρα ο καλός συνάδελφος, ο οποίος παρακολούθησε και αυτή τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Χρήστος ο Πέτρου. Χρήστο μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Όντως, είχαμε χθες μια μεγάλης διάρκειας συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γύρω στα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε η συζήτηση.
0: Άρα κράτησε 7 ώρες, έτσι.
3: Ναι, σχεδόν 7 ώρες. Είχε και πολλά θέματα η ημερήσια διάταξη, 71 στον αριθμό, αλλά πάντα η προημερησίας που λένε συζήτηση, εκεί και οι τοποθετήσεις των επικεφαλής και φυσικά του Δημάρχου και των μελών της διοίκησης, πάντα εκεί απαιτείται αρκετός χρόνος. Λοιπόν, για το θέμα το οποίο ανέφερε στην εισαγωγή σου. Η Δημοτική Αρχή βέβαια υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για καύση. Να πούμε ότι πρόκειται για το υπόλοιμα του μπλε κάδου, που ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να πάει στην ανακύκλωση. Για παράδειγμα, το χαρτί που ξέρουμε ότι είναι ένα από τα ανακυκλώσιμα υλικά, αν θρηματιστεί σε πολύ μικρά κομμάτια, μπορεί αυτό να μην περάσει στην ανακύκλωση, άρα χαρακτηρίζεται ως υπόλοιμα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ανέφερε και ο κύριος Ζαχαριάδης ως αρμόδιος αντιδήμαρχος.
0: Άρα δεν είναι σωστή η λέξη καύση πολυμάτων.
3: Αυτό που είπε επί λέξη ο κύριος Ζαχαριάδης είναι η μετατροπή αυτού του υπολείμματος σε δευτερογενές καύσιμο.
0: Ναι, αλλά αυτό λίγο, για να το καταλάβει ο κόσμος, είναι λίγο δύσκολο.
3: Ναι.
0: Προφανώς το εξήγησε χθες ο κύριος Ζαχαριάδης.
3: Ναι, το εξήγησε και βέβαια επικαλούμενος επιστημονικές έρευνες και τοποθετήσεις, αυτή η διαδικασία δεν είναι ρυπογόνος.
0: Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Αυτό επισήμανε ο κύριος Ζαχαριάδης, ως αρμόδιος αντιδήμαρχος. Είναι μια συνεργασία με γνωστή τσιμεντοβιομηχανία, όπου θα γίνεται αυτή η διαχείριση του υπολείμματος από τον μπλε κάδο, που είναι ο κάδος της ανακύκλωσης. Και δεν θα είναι, και όχι μόνο δεν θα είναι ρυπογόνο κατά τη δημοτική αρχή, αλλά θα αποφέρει και ένα όφελος οικονομικό στο Δήμο, γιατί αυτό το υπόλοιμα από τη στιγμή που δεν μπορεί να περάσει στην ανακύκλωση οδηγείται στην ταφή, όπως τα υπόλοιπα απορρίμματα. Και η ταφή των απορριμμάτων κοστίζει και σε ό,τι αφορά το τέλος ταφής που καταβάλει ο κάθε Δήμος, αλλά και η μεταφορά ακόμη συνεπάγεται κόστη. Πέρασε με ονομαστική ψηφοφορία, υπήρξαν και...
0: Έγινε ονομαστική ψηφοφορία.
3: Ναι, το ζήτησε ο κύριος Νικήσιανης από την πόλη Ανάποδα.
0: Μάλιστα,
3: ναι.
0: Και έγινε ονομαστική ψηφοφορία.
3: Έγινε ονομαστική ψηφοφορία.
0: Πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία.
3: Πέρασε με 21 ψήφους υπέρ και 5 κατά.
0: Εντάξει, πολύ μεγάλη διαφορά.
3: Υπήρξαν βέβαια οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και οι αντιπροτάσεις, θα λέγαμε, και αυτή είναι η διαδικασία θα προχωρήσει.
0: Τώρα, κάτι άλλο το οποίο προκάλεσε έτσι έντονη συζήτηση.
3: Λοιπόν, έχουμε ένα άλλο θέμα με την ΔΕΘ. Επανέρχεται στο προσκήνιο. Ο Δήμαρχος...
0: Νομίζω έγινε μια πρόταση συγκεκριμένη από την πλευρά του Δημάρχου.
3: Ναι, ο κύριος Αγγελόδης έστειλε μια επιστολή στη διοίκηση της ΔΕΘ για το θέμα για το σχεδιασμό και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ο Δήμος θέλει να δεσμεύσει αυτούς που θα υλοποιήσουν την ανάπλαση της ΔΕΘ, αυτό το project, για να υλοποιηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, τις οποίες επανέλαβε, όπως είναι το πάρκο των 120 στρεμμάτων, το πράσινο που θα πρέπει να υπάρχει, όχι real estate, και όλες αυτές οι κόκκινες, όπως έχει χαρακτηριστικά τονιστεί και το επαναλαμβάνω κι εγώ, οι κόκκινες γραμμές που έχουν τεθεί σε ό,τι αφορά την ανάπλαση της διεθνούς έκθεσης. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά, όπως είπαμε, δεσμεύεται θεσμικά ο φορέας που θα υλοποιήσει το project, γιατί ο Δήμος θα κληθεί να προχωρήσει σε παραχωρήσεις. Δηλαδή, ο χώρος που είναι μέσα η ΔΕΘ, εκεί όπου θα υλοποιηθεί αυτό το project, είναι έκταση η οποία υπάγεται στο Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να προχωρήσει στην παραχώρηση αυτής της έκτασης. Αν όμως δεν υλοποιηθούν αυτά που ζητάει η Δημοτική Αρχή, δεν θα μπορέσει, θα πρέπει να δεσμεύεται έτσι νομικά με αυτόν τον τρόπο ο φορέας υλοποίησης να ικανοποιήσει αυτά τα ζητήματα που έχουν τεθεί. Ο κύριος Αγγελούδης δεσμεύτηκε ότι και η επιστολή αλλά και ό,τι εξέλιξη υπάρξει γύρω από αυτό το ζήτημα θα προχωρήσει σε εκτενή ενημέρωση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και των επικεφαλής αλλά και των δημοτικών συμβούλων και πολύ πιθανό το θέμα θα έρθει και προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα άλλο ζήτημα που απασχόλησε την συνεδρίαση είναι το ακίνητο που βρίσκεται στην Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχει χαρακτηριστεί ως το ακίνητο των Μαρμάρων Μόσχου. Είναι λοιπόν μια έκταση η οποία ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος και η Εκκλησία της Ελλάδος σκοπεύει να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο περιουσιακό της στοιχείο. Έδωσαν το παρόν στη συνεδρίαση εκπρόσωποι πρωτοβουλίας κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ζητούν την ανέγερση νηπιαγωγείου στο συγκεκριμένο οικόπεδο. Αυτό όμως το οικόπεδο, αυτό το ακίνητο, έχει εδώ και κάποια χρόνια έχει αποχαρακτηριστεί. Δηλαδή, ο χαρακτηρισμός και η χρήση είναι για την δημιουργία κατοικίας και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναγερθεί νηπιαγωγείο. Δεν έχει τέτοια χρήση. Αυτό λοιπόν που υποστήριξαν οι κάτοικοι είναι ότι πέρα από το ότι διεκδικούν τη δημιουργία σε αυτήν την έκταση ενός διδακτηρίου, ενός νηπιαγωγείου, εκφράζουν ανησυχίες και για το πώς θα επηρεάσει αυτή η κατασκευή την γύρω περιοχή, πώς θα επιβαρύνει γενικότερα οικιστικά την συγκεκριμένη περιοχή, όπως επίσης εκφράζεται ανησυχία και για κάποια δέντρα, συγκεκριμένα πλατάνια που υπάρχουν εκεί, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα στο πλαίσιο ανέγερσης αυτής της οκταόροφης πολυκατοικίας να κοπούν.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό που προτάθηκε είναι να παγώσει προς το παρόν η διαδικασία, γιατί έχει δοθεί προέγκριση από την πολυοδομία του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη συγκεκριμένη οικοδομή και να γίνει επανεξέταση συνολικά αυτής της υπόθεσης, κυρίως ως προς τις επιπτώσεις τις περιβαλλοντικές που θα δημιουργηθούν στη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί είναι πολύ δύσκολο να περιέλθει αυτό το ακίνητο, να αγοραστεί βασικά από το Δήμο. Είναι πολύ μεγάλη αξία της γης στη συγκεκριμένη περιοχή και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να το αποκτήσει από την Εκκλησία της Ελλάδος. Άρα λοιπόν θα γίνει επανεξέταση για το πώς θα γίνει αυτή η ανέγερση. Είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Δύο λόγια να πω κλείνοντας και για τον Σύλλογο Εργαζόμενων που ο νέος πρόεδρος πήρε το λόγο, ανέβηκε στο βήμα και έθεσε το θέμα των μέσων ατομικής προστασίας, τα οποία οφείλονται τα έτη 2024 και 2025, αλλά και τι θα γίνει με τους εργαζόμενους που αποχώρησαν μετά το 2025, αν θα μπορέσουν να τα πάρουν. Υπάρχει διαβεβαίωση από τη Δημοτική Αρχή ότι αυτά θα καταβληθούν και θα εξεταστεί και νομικά μέσω της νομικής υπηρεσίας αν μπορέσουν και οι συνταξιούχοι, οι σημερινοί συνταξιούχοι που απασχολούνταν στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου τα έτη 2024-2025 μπορούν να τους καταβληθούν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Χρήστο μου για την αναλυτική ενημέρωση. Πάμε τώρα αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά και πάλι θα είμαστε μαζί.
4: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
5: Είσαι το τυχερό μου αστέρι.
6: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: Τικ τακ, τικ τακ.
11: Μεσημέρι στην πόλη.
10: Λα, λα, λα.
11: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
10: Λα, λα.
11: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
10: Πω, πω, πω.
11: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
10: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
11: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
8: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
0: Σε αυτά τα περίπου 38 χρόνια που ασκώ αυτό το επάγγελμα, τον Οκτώβριο θα κλείσω 38 χρόνια, έχω κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου πάρα πολλές φορές, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για το τεράστιο δημογραφικό ζήτημα της χώρας. Και έχω πει ότι το δημογραφικό είναι βόμβα στα θεμέλια του έθνους. Δυστυχώς όμως καμία κυβέρνηση, διαχρονικά μιλάω, και ούτε και η σημερινή κυβέρνηση, δεν ασχολήθηκε σοβαρά με αυτό το θέμα. Και όταν λέμε σοβαρά, το σοβαρό έχει σχέση με το δομικό. Να ληφθούν αποφάσεις με διακομματικό χαρακτήρα πάντοτε, γιατί το δημογραφικό δεν είναι θέμα κομματικό, είναι θέμα, επαναλαμβάνω, εθνικό, και στα εθνικά θέματα επιτέλους πρέπει να υπάρχει ομόνοια του πολιτικού κόσμου. να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες θα αποδώσουν σε βάθος, είτε άμεσα είτε σε βάθος χρόνου. Καμία κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι τα μηνύματα είχαν σταλεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και μια εικοσαετία τουλάχιστον, δεν ασχολήθηκε σοβαρά με το θέμα, με αποτέλεσμα σήμερα τα στοιχεία να δείχνουν ότι οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 44% μέσα σε 20 χρόνια στην Ελλάδα. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Βύρον Κοντζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Κύριε Κοντζαμάνη, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
12: Καλημέρα και εσάς, ο κατέστη κροατή σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώστε μας λίγο στατιστικά κάποια στοιχεία που δείχνουν αυτό το οποίο ήδη είπα για την κατάρρευση των γεννήσεων, τη μείωση, τη δραματική μείωση των γεννήσεων κατά 44% την τελευταία 20ετία.
12: Κοιτάξτε, αναμενόμενο ήταν και αν δεν είναι καμία έκπληξη αυτό που έχει γίνει. Τι έχει γίνει δηλαδή? Η μείωση των γεννήσεων αυτή την τελευταία περίοδο έχει επιταχυθεί εξαιτίας της μείωσης της γεννήσεων του παρελθόντος. Τι σημαίνει βασικά αυτό που σας λέω? Σημαίνει το εξής, ότι έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά όλο και λιγότερα ζευγάρια. Γιατί έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά όλο και λιγότερα ζευγάρια? Γιατί προέρχονται από τις γεννήσεις οι οποίες μειώθηκαν από το 1980 και μετά. Επομένως, το 1980 εντάξει, μεγέθους είχαμε 145.000 γεννήσεις, το 1990 είχαμε 100.000 γεννήσεις. Έτσι είχαμε μια μεγάλη μείωση. Επομένως, έρχονται τώρα σε μια ηλικία να κάνουν παιδιά αυτοί που γεννήθηκαν, που είναι πολύ λιγότεροι από τις δεκαετίες του 80, το 1 και το 90. Επομένως, και αυτό δεν αναστρέφεται. Δηλαδή, τι σημαίνει δεν αναστρέφεται? Αυτό είναι γνωστό. Όταν έχετε 100.000, 150.000 άτομα το 1980 και 100.000 άτομα το 1990, εντάξει, προφανές είναι ότι αυτοί που θα έρθουν μετά από 20-25 χρόνια σε ηλικία να κάνουν παιδιά μειώνονται. Ταυτόχρονα, ένα τμήμα αυτών των ανθρώπων που ήταν ήδη μειωμένοι λόγω της μείωσης των γεννήσεων του παρελθόντος έχει φύγει στο εξωτερικό. Το ξέρετε. Επίσης, τα τελευταία 15 χρόνια είχαμε μια εκλογή από τη χώρα μας, μαζική, ατόμων που έμεναν στη χώρα.
0: Και έχουμε ακόμα και τώρα. Παρά το γεγονός ότι μας λένε ότι επιστρέφουν οι νέοι, κάποια στιγμή όταν φεύγει κάποιος πριν από 20 χρόνια, κάποια στιγμή θα επιστρέψει. Έχουμε και επιστροφές. Αλλά η συνεχή εκροή.
12: Αλλά η ζυγαριά, όπως το λέτε, η ζυγαριά είναι αρνητική.
0: Είναι αρνητική, δεν το συζητάμε.
12: Επομένως, οι λιγότεροι εξαιτίας της μείωσης των γεννήσεων του παρελθόντος γίνονται ακόμα λιγότεροι λόγω της μετανάστευσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθεί ο πληθυσμός των γυναικών σε ηλικία να κάνουν παιδιά σε μια 20ετία γύρω στις 480.000. Δεν είναι λίγο. Εντάξει, δηλαδή το 2008-2009 ήταν οι γυναίκες ηλικία να κάνουν παιδιά από 25-45 με 1.650.000. Σήμερα το 2026 είναι 1.150.000.
0: Και όχι μόνο αριθμητικά, αλλά έχουμε και την άρνηση των νέων ζευγαριών να προχωρήσουν σε μια οικογένεια λόγω των οικονομικών και λοιπών προβλημάτων. Δεν είναι μόνο
12: δεν
0: τα οικονομικά.
12: Έχουμε τη μη δυνατότητα των νέων.
0: Τη μη δυνατότητα, ναι.
12: Να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να κάνουμε παιδιά.
0: Ναι, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις νέων ανθρώπων που λένε ότι δεν θέλουμε να κάνουμε παιδιά.
12: Εντάξει, πάντοτε υπήρχαν. Τώρα από το παρελθόν. Αλλά βασικά, επομένως, έχετε δύο φαινόμενα. Έχετε δύο γεγονότα. Πρώτον, έχετε τη μείωση των ανθρώπων σε ηλικία να κάνουν παιδιά λόγω τη μείωση των γεννήσεων του παρελθόντος και τη μετανάστευσης. Και
0: Έχουμε πρόβλημα στη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ πολύ να ξαναεπικοινωνήσουμε με τον κύριο Κοντζαμάνη. Λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτή τη συνέντευξη. Και αναφερόμαστε είμαστε στο σημείο των νέων ζευγαριών τα οποία δεν θέλουν να κάνουν παιδιά ή δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Και δεν θέλουν και δεν μπορούν. Το δεν μπορούν νομίζω ότι είναι περισσότεροι αυτοί που δεν μπορούν. Και πώς να μπορέσει κάποιος όταν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα οικονομικής επιβίωσης και σου λέει το παιδί μου σε ποιο κόσμο θα έρθει. Αλλά από την άλλη υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν. Ναι, κύριε Κοντζαμάνη, συνεχίστε λίγο τώρα γιατί έπεσε τηλεφωνική γραμμή.
12: Αυτό που θέλει λίγο σημασία να καταλάβουν το εξής, ότι αυτό δεν πρόκειται να ανακοπεί. Γιατί έρχονται όλο και λιγότερα άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Δηλαδή, και αυτό δεν ανακόπεται. Αυτό δεν ανακόπεται. Ανακόπεται μονάχα μια θέση. Νέο σε ηλικία 20. Τότε η μείωση. Από την άλλη μεριά, για να ανακοπεί η τάση που υπάρχει στα νέα ζευγάρια να κάνουν λίγο λιγότερα παιδιά από τους γονείς τους, χρειάζεται να δημιουργήσουμε στη χώρα μας ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί, το οποίο δεν υπάρχει ακόμα.
0: Αυτά τα μέτρα τα οποία κατά καιρούς ανακοινώνονται και το τελευταίο διάστημα ανακοινώθηκαν για τα επιδόματα και όλα τα σχετικά, αποδεικνύεται ότι δεν είναι αποτελεσματικά.
12: Ναι. όχι από την. Δεν χρειάζεται να πω την. Η διεθνή βιβλιογραφία και όλε οι χώρε που προσπάθησαν να λύσουν, να αναθέψουν αυτέ τι τάσει μέσω αποκλειστικά επιδομάτων δεν κατάφεραν τίποτα. Δεν ότι αποδεικνύεται, επιβεβαιώνονται στη χώρα μα.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη λίγο, κύριε Κοτζαμάνη. Εσεί επικαλείστε τι διεθνεί βιβλιογραφίε και τι διεθνεί πρακτικέ και πολύ σωστά κάνετε. Αυτοί οι οποίοι. Πολύ σωστά κάνετε, δεν το συζητάμε. Αυτοί οι οποίοι παίρνουν τι αποφάσει δεν έχουν ψάξει αν αυτά τα μέτρα των επιδομάτων είχαν ουσιαστικό αποτέλεσμα στην υπόλοιπη Ευρώπη για να κάνουν κάτι άλλο. Γιατί το κάνουν, για επικοινωνιακούς πολιτικούς λόγους, γιατί δεν ασχολούνται σοβαρά με αυτή τη βόμβα στα θεμέλια του έθνους?
12: Το ερώτημα πρέπει να το απευθύνεις σε αυτούς που τα παίρνουν.
0: Προφανώς.
12: Δεν αποδεικνύεται, σε λέω επιβεβαιώνεται, γιατί αυτό δεν θα ανακαλύψουν τον πλανήτη. Είναι γνωστό ότι μέτρα επιδοματικής πολιτικής δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα αν ταυτόχρονα συνδυάζονται με σημαντικές ρυθμίσεις και μέτρα σε άλλα πεδία. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Δόθηκε το επίδομα 2.000, το οποίο είναι 3.000 και 4.000 κάθε παιδί. Συμφωνούμε τα τελευταία 6 χρόνια. Δόθηκε ένα επίδομα στη γέννηση, το οποίο δεν υπήρχε προηγουμένως. Θα μου πείτε κανείς γιατί όχι. Θετικό είναι, έκανε ένα παιδί, δεν έπαιρνε τίποτα, παίρνει 2.000. Αυτό που δόθηκε, κάλυψε σε μεγάλο βαθμό, δεν έχει καμία ριζική αλλαγή, κάλυψε το κόστος αύξησης της κινητής του μευτερίου. Εντάξει, μην νομίζετε ότι είχε καμία επίπτωση άλλη. Αυτό έγινε μονάχα. Από την άλλη μεριά βλέπετε το στεγαστικό, το οποίο στο στεγαστικό και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στα μεγάλα, σε 3-4 μεγάλα αστικά κέντρα είναι πολύ οξυμένο, είναι εξαιρετικά οξυμένο στις νεότερες γενιές. Τι γίνεται, έχουμε το κύριο πρόγραμμα που υπάρχει, είναι το σπίτι μου 1, σπίτι μου 2. Το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2 θα δώσει λύσεις, θα αποκτήσουν στέγη μέσα αυτό το πρόγραμμα γύρω στα 22.000 νοικοκυριά, νέα νοικοκυριά. Ωραία. Αλλά όταν δίνεις δάνεια σε μια αγορά όπου δεν υπάρχει προσφορά, τι κάνεις? Αυξάνεις την τιμή της αγοράς και αυτή η τιμή της αγοράς συμπαρασύρει και τα ενίκια. Πράγμα που σημαίνει όσοι δεν θα επωφεληθούν 23.000 θα επωφεληθούν να πάρουν ένα σπίτι. Όλοι οι υπόλοιποι που είναι πολλαπλάσια των 25.000 έχουν αρνητικές επιπτώσεις, γιατί αυτό οδήγησε στην τάξη των ενοικίων. Αλλά σας επαναλαμβάνω, δεν θα ανακαλύψουν πάλι τον πλανήτη. Δηλαδή αυτά είναι γνωστά. Δεν είναι, δηλαδή όταν δίνεις δάνεια σε μια αγορά όπου δεν υπάρχει προσφορά, αυξάνουν οι τιμές, αυξάνουν τα ενίκια και ομένως οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν θα πάρουν σπίτι από τις 22.000, που είναι πολλαπλάσιοι, πολύ περισσότεροι από τις 22.000 που θα πάρουν σπίτι, υπόκειται σε αρνητικές συνέπειες. Αλλά συμπαναβαίνω, αυτά δεν είναι καινούργια. Δηλαδή δεν θα ανακαλύψουμε τον πλανήτη. Αυτό να σας πω. Τώρα από εκεί πέρα, για ποιο λόγο παίρνονται αυτά τα μέτρα και δεν παίρνονται άλλα, συμπαναβαίνω, είναι για να το κοιτάξουν όσους πολιτικούς, οι οποίοι κατά τη γνώμη τα παίρνουν, γιατί θεωρούν ότι αυτά τα μέτρα έχουν μεσοπρόθεσμα, μικροπρόθεσμα.
0: Ξέρετε, κύριε Κοτζαμάνη, όταν την πρώτη χρονιά, πριν από πολλά χρόνια, ίσως και παραπάνω από 20, έκανα το θέμα για το δημογραφικό, όχι ίσως σίγουρα παραπάνω από 20. Τότε υπήρχε ένας ισοσκελισμός γεννήσεων και θανάτων, ή οριακά ήταν οι γεννήσεις περισσότερες από τους θανάτους. Και λέγανε οι ειδικοί, σαν και εσάς και οι άνθρωποι του πολυτεχνικού κόσμου, ότι θα έρθει πολύ σύντομα η μέρα όπου οι γεννήσεις θα υπολείπονται πάρα πολύ των θανάτων. Αυτή η μέρα είναι, όχι απλώς έχει έρθει.
12: Έχει έρθει προπολού.
0: Συνεχώς διευρύνεται αυτή η διαφορά. Έτσι δεν είναι.
12: Και δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Δηλαδή, όταν είχαμε φέτος, είχαμε κάνει εντύπωση, έχουμε το χαμηλότερο αριθμό γεννήσεων με τα πολεμικά. Ωραία. Να σας πω το εξής, ότι δεν έχουν φτάσει στον πάτο ακόμη. Δεν νομίζω ότι είναι ο χαμηλότερο με τα πολεμικά. Θα έχει τα επόμενα χρόνια γιατί ακόμα λιγότερες γεννήσεις.
0: Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο συνειδητά κάποιοι δεν το αγγίζουν, διότι ενδεχομένως δεν τους συμφέρει να το αγγίξουν. Τα στοιχεία θα ήταν ακόμα πιο αρνητικά εάν δεν υπήρχαν τα παιδιά των μεταναστών. Τα οποία γεννιούνται, οι μετανάστες κάνουν παιδιά, οι ξένοι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα κάνουν παιδιά, εν αντιθέσει με τους Έλληνες οι οποίοι δεν κάνουν παιδιά. Τώρα αυτό πώς συμβαίνει δεν το ξέρω.
12: Πώς θα δείτε, κάνουν παιδιά. Κάνουν λίγο περισσότερα παιδιά από τους αλλοδαπές μητέρες, κάνουν λίγο περισσότερα παιδιά από τις Ελληνίδες. Δεν κάνουν άπειρα παιδιά. Ένα. Και είναι δίκαιο, σωστό αυτό που λέτε, ότι αν δεν υπήρχαν οι αλλοδαπείς στη χώρα μας, θα είχαμε μείωση του πληθυσμού μας και επομένως οι θάνατοι θα ήταν περισσότεροι από τις γεννήσεις, όχι από το 2011 όπως έγινε, αλλά από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, δηλαδή 15 χρόνια νωρίτερα. Απλώς οι αλλοδαποί ερχόμενοι αύξησαν τον πληθυσμό των ατόμων σε παραγωγική και αναπαραγωγική ηλικία, δηλαδή 25-45 ετών, και προφανώς έκαναν και παιδιά. Επομένως, το ότι έγινε αυτό πέρα κάλυψε, μάλλον δεν μας άφησε να δούμε, ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί όπερα, το θέμα θα ήταν πολύ πιο έντονο και πιο οξυμένο από τις αρχές του 2000. Δεν έγινε αυτό όπερα. να σας πω κάτι πάλι τρίτη φορά, ότι αυτά δεν είναι καινούργια, τα λέμε, τα έχουμε πει εδώ και 15 και 20-25 χρόνια, εγώ τα λέω εδώ και 25 χρόνια, 30 χρόνια. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία το τι λέει ο καθένας, το τι λέει ο νέος. Οπότε ξέρετε ότι οι πολιτικοί παίρνουν αποφάσεις με βάση τα δικά τους κριτήρια. Δεν παίρνουν αποφάσεις συνήθως με βάση τα επιστημονικά δεδομένα. Τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοντζαμάνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας δώσατε στην εκπομπή. Την καλημέρα μου από το FM100. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, Βύρος Κοντζαμάνης. Δραματική επισήμανση. Ακούσατε τον κύριο καθηγητή να λέει ότι πλέον είμαστε σε μια εποχή που όχι απλά οι γεννήσεις υπολείπονται των θανάτων, αλλά υπολείπονται δραματικά των θανάτων, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, και αυτό το βλέπουμε και στους νέους ανθρώπους. Διότι νέοι άνθρωποι οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να κάνουν οικογένεια φεύγουν στο εξωτερικό. Και πολλές φορές αναρωτιέμαι, με τον πολιτικό κόσμο της χώρας, πραγματικά είναι ένα ερώτημα αυτό το οποίο θέτω. Δεν θέλω να λαϊκίσω, ξέρετε, μακριά από μένα ο λαϊκισμός, έτσι, το έχετε διαπιστώσει αυτό. Αλλά όταν βγαίνουν υπουργοί και λένε ότι έρχονται, υπάρχει μαζική, έτσι, επιστροφή νέων ανθρώπων οι οποίοι φύγανε στο εξωτερικό και αυτό θέλουν να το δείξουν ότι είναι επίτευγμα των κυβερνήσεων, των τελευταίων κυβερνήσεων. Πού απευθύνονται και τα λένε αυτά? Προφανώς και όταν ένας νέος άνθρωπος στις αρχές δεκαετίας του 2010 αποφάσισε να φύγει λόγω της κρίσης με τα μνημόνια στο εξωτερικό για να αναζητήσει την τύχη του εργασιακά κάπου αλλού, κάποια στιγμή θα επιστρέψει. Έχουμε και επιστροφές, κανένας δεν μπορεί να το αφισβητήσει αυτό. Αλλά έχουμε αυτό, έχουμε και συνεχή εκροή νέων ανθρώπων στο εξωτερικό. Αυτό δεν είναι κατά βάση κακό, ίσα-ίσα. Σε έναν άνθρωπο που πιστεύει στους ανοιχτές ορίζοντες, δεν υπάρχουν όρια σε αυτό, έτσι, και δεν πρέπει να υπάρχουν όρια. Από την άλλη όμως, η Ελλάδα, ό,τι φτιάχνει, είναι σαν μια, όπως τις μεταγραφές του ποδοσφαίρου. Φτιάχνει σε ένα ποδοσφαιριστή από τα 5 του χρόνια που θα πατήσει γήπεδο και έρχεται σε μια ηλικία να παίξει στην Ελλάδα για να αυξηθεί το επίπεδο το ποδοσφαιρικό στη χώρα, να δούμε πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο. Και αν είναι ταλέντο, θα φύγει στο εξωτερικό. Οπότε, ό,τι δημιούργησες, δεν μπορείς να το χαρείς. Και αναγκαστικά φτάνουμε στο σημείο να απολαμβάνουμε ευρωπαϊκές ομάδες. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Αλλά απ' την άλλη, πρέπει να το δούμε και λίγο διαφορετικά. Να το δουν αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις. Ας αφήσουμε λίγο όλα αυτά και να πάμε λίγο στον πολιτισμό, ο οποίος ενώνει ή θα έπρεπε να ενώνει. Αυτό είναι ένα θέμα. Αν ενώνει πράγματι ο πολιτισμός, γιατί και εκεί έχουμε έρηδες. Θα καλημερίζω στην εκπομπή τη γνωστή ηθοποιό, την κυρία Ναταλία Δραγούμη, η οποία θα βρεθεί αύριο και μεθαύριο στη Μακεδονία μας, στο Θέατρο Δίων της Πιερίας. Για το λόγο που θα είναι εδώ, θα μας τον εξηγήσει αμέσως τώρα. Κυρία Δραγούμη, καλημέρα σας από το FM100. Τι κάνετε, πώς είστε?
13: Καλημέρα σας, τι κάνετε? Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και πάλι στα μέρη σας. Μου έχει λείψει η Θεσσαλονίκη, βέβαια. Είμαι κοντά, αλλά όχι μέσα. Έχω καιρό να έρθω.
0: Γιατί έχετε καιρό να έρθετε στη Θεσσαλονίκη? Προφανώς λόγω ότι διαπιστώνω ότι έχετε πολύ μεγάλη δραστηριότητα αυτό το καλοκαίρι εντός Αθηνών και με τις παραστάσεις, έτσι.
13: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω υπερβολικά μεγάλη δραστηριότητα αυτό τον καιρό. Είμαι στο Άλσος με την παράσταση του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου και με ένα πολύ μεγάλο θίασο. Όμως, κάνω και κάτι τελείως διαφορετικό. Είμαι στο θέατρο Δίων εδώ πέρα, στο αρχαίο θέατρο, πολύ απίθανος χώρος.
0: Έχω ναι, είναι πολύ όμορφα.
13: Παίξει. Ναι, και για μια πολύ ξεχωριστή ενέργεια θα την έλεγα, στα πλαίσια του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Και είμαστε υπερβολικά χαρούμενοι και θεωρώ ότι είναι μεγάλη τιμή που εγκρίθηκε η δική μας παράσταση από το θεσμό αυτόν.
0: Μια παράσταση που, από ό,τι γνωρίζω, θα μας εξηγήσετε ακριβώς τι περί τίνος πρόκειται, έχει μια έντονη συναισθηματική φόρτιση για σας, διότι είναι αφιερωμένη και στον πατέρα σας, έτσι.
13: Τεράστια συναισθηματική φόρτιση. Δεν είναι αφιερωμένη και στον πατέρα μου. Είναι μια παράσταση για τον πατέρα μου. Αλλά πριν ξεκινήσω να σας λέω τι είναι, θέλω να σας πω με δύο λόγια τι ήταν ο πατέρας μου, γιατί δεν είναι απλώς έτσι ότι μου ήρθε να κάνω μια παράσταση για τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού, έφυγε πριν από το 23, γιατί έχει σώσει, δηλαδή έχει κάνει ένα τεράστιο αρχείο, έχει σώσει την παραδοσιακή μουσική. Δηλαδή πήγαινε σε διάφορα χωριά, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, μαγνητοφωνούσε τους ανθρώπους που τραγουδούσαν παραδοσιακά ή παίζαν κάποια όργανα, που όταν φεύγαν αυτοί οι άνθρωποι, αυτό αν δεν το μαγνητοσκοπούσαν, αν δεν το μαγνητοφωνούσαν, θα τελειώνε, δεν θα υπήρχε. Και έφτιαχνε δίσκους και CD ανάλογα με τις περιοχές. Είναι κάτι ανάμεσα σε όλα που έκανε. Ήταν εθνομουσικολόγος, έκανε μελέτες πάνω σε κλασικούς δυτικούς που δεν είναι γνωστοί και τους αναδείκνυε, και έχει ένα τεράστιο μουσικολογικό αρχείο το οποίο το έχουμε δωρήσει στο Οδείο Αθηνών, στο οποίο ήταν και καθηγητής, βιταντινολόγος. Θεωρώ ότι έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο.
0: Σημαντικότατη προσωπικότητα στον χώρο της μουσικής και των τεχνών.
13: Ακριβώς. Και μέσα σε όλα αυτά έχει μελοποιήσει, βρήκαμε κάποιες παρτιτούρες και είχε μελοποιήσει τον ξάδερφό του και φίλο του Νάνο Βαλαωρίτη, κάποια ποίηματά του, όπως επίσης και του κολλητού του, του Ανδρέα Εμπειρίκου. Ήταν πάρα πολύ φίλοι. Και έχει και διάφορα πιανιστικά κομμάτια.
0: Αυτά θα τα παρουσιάσετε στην παράσταση την αυριανή, έτσι?
13: Ακριβώς. Στην αυριανή παράσταση, δεν θα το έλεγα παράσταση, θα το έλεγα μουσικοποιητική performance. Εγώ θα το έλεγα περιβάλλον. Βάζουμε τους θεατές στο περιβάλλον. Συγγνώμη, ο πατέρας μου έχει αφήσει ένα τεράστιο προσωπικό αρχείο. Έγραφε πάρα πολλά ημερολόγια, δηλαδή από μικρός μέχρι πριν πεθάνει έγραφε ημερολόγια και διαφόρων ειδών ημερολόγια. Έχει αφήσει ένα τεράστιο υλικό, το οποίο έχει και ιστορική σημασία αλλά και προσωπική, και εμείς συνδέσαμε όλα αυτά μαζί με τα κομμάτια που έχει συνθέσει και φτιάξαμε ένα περιβάλλον το οποίο έχει ένα μεγάλο συνέστημα, γιατί το φτιάξαμε, όταν λέω φτιάξαμε, ενώ το ξεκινήσαμε ο αδελφός μου και εγώ, τα παιδιά του δηλαδή, και αφαιρώ την ιδιότητά μου ως ηθοποιός αυτή τη στιγμή, και μαζί με την σκηνοθετική ματιά της Πινελόπης Φλουρή, και επί σκηνής είμαστε εμείς οι δύο, τα παιδιά του Μάρκου Δραγούμη, με την πιανίστρια Μάσα Γιώσιλο, η οποία είναι σαν να είναι ο πατέρας μου την ώρα που παίζει τις παρτιτούρες, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερα κομμάτια, και στο τραγούδι την Φένια Χρήστου. Και όλο αυτό είναι ένα περιβάλλον, το σκηνικό είναι ένα τραπέζι τεράστιο με όλο το αληθινό αρχείο του Μάρκου Δραγούμη. Επίσης επί σκηνής υπάρχει ο Πέτρος Κολοτούρος, ο οποίος είναι με ένα βίντεο, έχει μια κάμερα, και αυτά που διαβάζουμε, γιατί διαβάζουμε, δεν παίζουμε, τα βλέπεις, και το φωτογραφικό υλικό και το αρχείο και όλο αυτό το βλέπεις και σε βίντεο. Και επίσης...
0: Πάντως διαπιστώνω, κυρία Δραγούμη, αγαπητή Ναταλία, ότι όχι απλά το έχεις πάρει πάρα πολύ ζεστά όλο αυτό, αλλά το μιλάς με τόσο πάθος για αυτό το οποίο, και έντονο συνέστημα για αυτό το οποίο δημιουργήσατε μαζί με τον αδελφό σου, τον φίλο Δραγούμη, για τον πατέρα σας, που πραγματικά θα ήθελε όλος ο κόσμος ακούγοντάς να παραστεί σε αυτή την ιδιαίτερη βραδιά. Δύο βραδιές θα δοθεί αυτό το οποίο περιέγραψες πριν, αύριο και μεθαύριο, έτσι?
13: Ναι, και η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Και η είσοδος είναι ελεύθερη. Τι ώρα, 9 η ώρα θα είναι?
13: 9.30
0: ώρα.
13: Θέλω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να το παραλείψω. Ότι μέσα στο... πάνω στη σκηνή έχουμε εθελοντές, έχουμε κάποιους συλλόγους από την Κατερίνη, τους χωροστάτες και το Atelier de Landons, το οποίο χωρίς αυτούς η παράσταση δεν θα γινόταν. Έχει γίνει κάτι μαγικό, έχουμε συναντηθεί εδώ πέρα, έχουμε έρθει πιο νωρίς, τους είχαμε στείλει υλικό, είχαν δουλέψει εκείνοι. Ήρθαμε εδώ και συναντηθήκαμε αυτοί οι δύο κόσμοι, με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τόσο πάθος, χωρίς να είναι καλλιτέχνες ή ηθοποιοί, τόσο πάθος για αυτό που κάνουν, και τους βάλαμε μέσα, ενώσαμε τους δύο κόσμους μας. Και αυτό που με τρελαίνει είναι ότι ο πατέρας μου συναναστρεφότανε με ανθρώπους που δεν ήταν σαν επάγγελμα καλλιτέχνες, Ας πούμε πήγαινε ή στα χωριά ή στις πόλεις και έβρισκε τους ανθρώπους που κάνανε κάποια άλλη δουλειά και παράλληλα ήταν αληθινοί, γνήσιοι καλλιτέχνες παράλληλα. Αυτό συμβαίνει τώρα με αυτό. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους όλων των ηλικιών που έχουν μπει μέσα σε αυτό το περιβάλλον και τους, και τους βλέπεις ότι συγκινούνται, κάνουν ό,τι, ό,τι έχουμε συνεννοηθεί, τα έχουν μάθει και συγκινούνται και μπαίνουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο ενός αγνώστου ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι.
13: Αυτό που συνέβη είναι μαγικό και εγώ θέλω να πω ότι τόσα χρόνια, είμαι 35-36 χρόνια στη δουλειά, αυτή τη μαγική στιγμή δεν την είχα ζήσει ποτέ, αυτή η ένωση.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
13: 24 άτομα επί σκηνής.
0: Μένει να το δούμε, να το δούμε και να δούμε ότι θα μας αγγίξει. Είναι 100% βέβαια έτσι πως το περιγράφεις. Να το δούμε και να εξασιαστούμε πάνω σε αυτό που λέμε.
13: Ελπίζω να σας αγγίξει. Ξέρεις, ποτέ δεν είναι σίγουρο κάτι.
0: Πες μου λίγο κάτι για τον Μάρκο Δραγούμη. Είναι γνωστό, το έχεις πει και εσύ, ότι είσαι κατάγεσαι από την οικογένεια του Ιώνα Δραγούμη. Η καταγωγή σου είναι του γνωστού ελόγιου, συγγραφέα, πολιτικού. Πολύ αδικημένου, πάρα πολύ αδικημένου. Ο Ιώνας Δραγούμης είναι πάρα πολύ αδικημένος στην ιστορία της Ελλάδος. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τρομερή έρευνα πάνω σε αυτό και αναδεικνύουν πολλαπλέες πτυχές της προσωπικότητας του Δραγούμη που ήταν άγνωστες για πολλούς και διαφόρους λόγους τόσα χρόνια στο ευρύ κοινό. Πώς αισθάνεσαι?
13: Όπως το βιβλίο του Νόντα Τσίγκα που έχει
0: κυκλοφορήσει
13: τώρα τελευταία, που είναι τα τελευταία ημερολόγια του, όχι τα τελευταία, ένα κομμάτι ημερολογίων του Ιώνα Δραγούμη που δεν είχαν κυκλοφορήσει τόσο καιρό.
0: Ήταν αδημοσίευτα ακριβώς μετά από πολυετή έρευνα που έκανε ο γιατρός, ο νευρολόγος, ο Νόντας ο Τσίκας από τη Θεσσαλονίκη. Ένα βιβλίο το οποίο έχει τεράστια απήχηση. Μου έλεγε ο Νόντας ο Τσίκας ότι έχει πουλήσει κάποιες δεκάδες χιλιάδες αντιτύπων στην πρώτη του έκδοση. Δείγμα του πόσο ο κόσμος διψά.
13: Ήταν και μέσα στα σχέδια και στο όνειρο του πατέρα μου να εκδώσει και αυτά τα ημερολόγια, γιατί και εκείνος ήταν μέσα στην προσπάθεια.
0: Άρα αυτό που κάνει ο Νόντας ο Τσίκας είναι πολύ σημαντικό και για εσάς προφανώς, έτσι.
13: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ο Νόντας είναι, το λέμε αστειευόμενοι, είναι δραγουμολόγος. Ό,τι απορία έχω για την οικογένειά μου, ρωτάω τον Νόντα.
0: Αυτό πόσο σημάδευσε τη δική σας καριέρα, που είναι πολύ σημαντική έτσι, στο χώρο της τέχνης, και μάλιστα μια καριέρα η οποία τα έχει όλα, θα έλεγα. Έχει και lifestyle, έχει και παραστάσεις, έχει και πολύ θέατρο, έχει και πολύ τηλεόραση. Άλλωστε είστε μια πληθωρική προσωπικότητα η οποία μπορεί να τα συνδυάσει όλα αυτά. Πόσο σας επηρέασε, πόσο από μικρή αισθανθήκατε βαρύ το φορτίο αυτής της οικογενειακής καταγωγής?
13: Δεν αισθάνθηκα βαρύ φορτίο. Καταρχάς μου άρεσε, όπως μου είπατε, ότι θέλω να τα συνδυάσω όλα. Αυτό είναι που τα συνδυάζει όλα η καριέρα μου. Αυτό είναι η Ναταλία. Θέλει να τα συνδυάζει όλα. Αυτό είναι ο χαρακτήρας μου. Από εκεί και πέρα δεν ένιωσα κάποιο βάρος, γιατί δεν μου το μετέφερε ο πατέρας μου ποτέ έτσι. Ένιωσα όλη αυτή την... όλο το πνεύμα και το λόγιο που υπάρχει στην οικογένεια, αλλά χωρίς να μου το επιβάλλει κανείς. Το ένιωσα, έζησα μέσα σε αυτό, δεν ένιωσα ότι είμαι κάτι ξεχωριστό. Απλώς ένιωσα αργότερα, νιώθω ότι μεγάλωσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το οποίο έχει πάρα πολλές αρετές και αξίες. Οπότε δεν ένιωσα βάρος, ένιωσα με το που ξεκίνησα, ας πούμε, στο Εθνικό, πάντα ένιωσα ένα θαυμασμό απέναντι στο πρόσωπό μου, στο άκουσμα του ονοματός μου. Και για

0: Οπότε θεωρώ ότι ναι μεν είχα το διαβατήριο, ίσως πιο εύκολα από κάποιον άλλον, αλλά ο αγώνας που έκανα ήταν τεράστιος μετά.
1: Προφανώς. Για να τα λέμε έτσι πολύ όμα τα πράγματα, μπορεί το όνομα να παίζει ρόλο όχι μόνο στον πολιτισμό, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, και στην πολιτική και στην επιστημονική κοινότητα. Παντού να είναι κάποιος να κουβαλάει ένα μεγάλο όνομα, αλλά αν δεν παλέψει ο ίδιος να δημιουργήσει και να δώσει τη δική του σφραγίδα στην πορεία του, δεν κάνει απολύτως τίποτα. Και ειδικά στην πολιτική,
0: ακριβώς,
1: το βλέπουμε αυτό, ειδικά στην πολιτική ανθρώπους οι οποίοι κουβαλούν ένα μεγάλο όνομα και τελικά ήταν ένα άδειο, τέλος πάντων, ένα άδειο πράγμα, άντε να το πω έτσι πολύ πιο απλά, σε σχέση με αυτό που κουβαλούσαν.
0: Ακριβώς, γιατί εγώ ας πούμε έκανα πολύ μεγάλο αγώνα να αποδείξω και όλη την αυτοπεποίθηση, ας πούμε, που ξεκινώντας σε συνδυασμό με την εμφάνισή μου και την προσωπικότητά μου και το όνομά μου σου χαρίζεται σε εισαγωγικά, μετά την παίρνουν πίσω κάπως και είναι διπλάσιος ο αγώνας, γιατί όλοι όταν ξεκινάμε πρέπει να παλεύουμε, δεν λέμε, αλλά κάπως είναι πιο δύσκολο και αρχίζει να νιώθεις ότι σε αμφισβητούν και λοιπά. Θεωρώ ότι έχω κάνει μεγάλη μάχη και κέρδισα τη μάχη.
1: Στη Θεσσαλονίκη πότε θα σε ξαναδούμε με την έννοια της, των γυρισμάτων, διότι πληροφορούμε ότι θα πάρεις μέρος στα γυρίσματα ενός σύριαλ το οποίο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορείς να το ανακοινώσεις ή όχι?
0: Ναι, μπορώ. Είναι το σύριαλ Μάντρε της Μιμής Δενίση, που είναι βασισμένο στο θεατρικό που παίξαμε στη Θεσσαλονίκη πριν 2 χρόνια στο Μέγαρο Μουσικής, που ήταν και από Σμήνη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά είναι η ιστορία της Θεσσαλονίκης. Το μόνο που δεν μπορώ να ανακοινώσω είναι το πότε, αλλά πιστεύω ότι μέσα στη χρονιά, το χειμώνα δηλαδή, θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα και είναι για την ΕΡΤ μια τεράστια παραγωγή. Γι' αυτό και μπορώ να καθυστερεί λίγο να αρχίσουν τα γυρίσματα, να καθυστερούν τα γυρίσματα. Είναι μια τεράστια παραγωγή για το οποίο θα παιχτεί, φαντάζομαι, από την επόμενη σεζόν.
1: Πολύ ωραία. Με μεγάλη χαρά.
0: Το χειμώνα. Επίσης, να πω και τα χειμερινά μου σχέδια.
1: Βεβαίως.
0: Πέραν από μια παράσταση, ένα αρχή ρεμπέτικο που το έχω σκηνοθετήσει, είναι μια μουσική παράσταση με θέμα το ρεμπέτικο, με τραγουδιστή και καλλιτεχνική επιμέλεια τον Νίκο Γρέγο. Αυτό θα έχουμε διάφορες παραστάσεις στην Αθήνα το Σεπτέμβριο. Κάναμε ήδη μία στο Θέατρο Τέχνης, είχαμε κάνει και πέρσι κάποιες. Το χειμώνα θα είμαι στο Θέατρο Βρετάνια σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη με τον Άκη του Σακελαρίου, τον Θανάση Κουλαμπά και την Σοφία Βογιατζάκη, τέσσερις μας, σε μία κομμωδία, σε μία φάρσα γαλλική σύγχρονη. Και ίσως είμαι και σε κάτι άλλο έκπληξη.
1: Το οποίο εν καιρό θα το μάθουμε.
0: Στην Αθήνα βέβαια. Και με περιμένει πάρα πολύ δουλειά, καθότι τα παιδιά μου μεγαλώσανε και έχουν και αυτά τις δικές τους δραστηριότητες και τη δική τους τη ζωή.
1: Όταν τα παιδιά μας μεγαλώνουν, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να δημιουργούμε περισσότερο εμείς, κάτι το οποίο δεν είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε όταν είχαμε την ευθύνη της. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το να μένουμε μόνοι μας ή με τον σύντροφό μας, μπορεί να δημιουργήσει και μια φθορά σε όλη τη διαδικασία της δημιουργίας. Οπότε και η εργασιοθεραπεία εμφανίζεται σε αυτές τις ηλικίες και μιλάω και από δική μου εμπειρία και το λέω αυτό, το καταθέτω. Λοιπόν, να συνοψίσουμε και να κλείσουμε. Αύριο και μεθαύριο στις 9.30 ώρα στο Θέατρο Δίων οι ακροατές μας μπορούν να απολαύσουν με δωρεάν είσοδο, για όλο τον κόσμο είναι δωρεάν είσοδο, αυτό το οποίο περιέγραψες πριν από λίγο για τον πατέρα σου Μάρκο Δραγούμη, και να απολαύσουν και ένα Ταλία Δραγούμη.
0: Ό,τι μένει ανθρώπινο είναι κάτι έτσι πολύ συναισθηματικό. Είναι είσοδος ελεύθερη στα πλαίσια του θεσμού όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός, όπου έχεις την ευκαιρία να δεις πιο εναλλακτικά πράγματα που ίσως χωρίς να υπάρχει ο θεσμός δεν θα μπορούσε να τα δει κάποιος. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Δεν είναι, ας πούμε, μια υπερπαραγωγή ή κάτι τέτοιο. Είναι κάτι πιο εναλλακτικό και διαφορετικό.
1: Ακριβώς. Και τα διαφορετικά πολλές φορές είναι εμπορικά, μπορεί να μην είναι εμπορικά. Η λέξη ποιότητα είναι πολύ σχετική. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό το κρατάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δραγούμη, αγαπητή Ναταλία.
0: Να πω κάτι, ναι. Θα ήθελα, αν θέλετε μπορείτε να μπείτε στο Instagram ό,τι μένει.

0: που τις φωτογραφίες της είχε επιμεληθεί όλες ο Βαγγέλης Ευαγγελίου, ήθελα να πω το όνομά του γιατί είναι σημαντική η επικοινωνία, καθότι δεν υπάρχει δίκτυο διαφήμισης σε αυτό το εγχείρημα, γιατί είναι χαμηλού κόστους, καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορείτε να μπείτε στο Instagram και να καταλάβετε, να πάρετε μια ιδέα από
1: πρώτη εικόνα από την ατμόσφαιρα, πάρα πολύ όμορφα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ και πάλι, Ναταλία μου. Να είσαι καλά, ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Όλα καλά να πάνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, θα τα πούμε στη Θεσσαλονίκη σύντομα.
1: Βεβαίως. Ναταλία Δραγούμη, την ακούσαμε σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, πολύ συναισθηματικά φορτισμένη, με πολύ όμορφα λόγια και πολύ ωραίες σκέψεις. Και είδατε αυτή η ιστορία τελικά, το όνομα Δραγούμης, τι κουβαλάει, πόσο πολυσυλλεκτικό είναι και τι άνθρωποι βγαίνουν από αυτό το όνομα Δραγούμης, το οποίο επαναλαμβάνω είναι τόσο παρεξηγημένο και τόσο αδικημένο όσο κανένα άλλο όνομα και στη λόγια παράδοση και στη συγγραφή και στην πολιτική. Θα πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και επανερχόμαστε με Σάκη Μουμτζή τη συζήτηση της Τρίτης.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, απολογούνται σε λίγη ώρα τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Αλληλέγγυα αναμένεται να πραγματοποιήσει συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους συλληφθέντες. Σήμερα απολογούνται οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, ώστε να επικυρωθεί η απόφαση του Διεθνούς Εντάλματος και να αρχίσει η δικαστική διαδικασία για την έκδοσή της στις ελληνικές αρχές. Η δουλειά για τη Μαρφίν γίνεται χρόνια. Μετά το 2024 άλλαξε χέρια η προανάκριση, πέρασε στο ανθρωποκτονιών με έμπειρους αξιωματικούς που σχημάτισαν το παζλ μαζί με αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής. Όλο αυτό το υλικό περίλθε στα χέρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που χρησιμοποιεί όλα τα νόμιμα εργαλεία, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας το πρωί στο Sky. Σε λίγες μέρες θα έχουμε εξελίξεις στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της Βάγιας Νέστορα, γιατί εμπλέκονται και άλλοι και θα συλληφθούν και όσοι επιτέθηκαν στα άλλα δύο σπίτια, επεσήμανε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Ακτσαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη, έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία, τονίζοντας ότι η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε ότι δεν έχει την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, εξαπέλυσε χθες από τη Μυτιλίνη ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, εντόπισαν οι αρχές σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τσουλιάς. Ωστόσο, ο ίδιος σημείωσε ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Από σήμερα ως τις 21 Ιουλίου, οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, καθώς και μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμήματων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν. Στους 30 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε μουσικό μπαρ της Μπαγκόνγκ, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Περισσότεροι από 70 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
9: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
10: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
7: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
11: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
12: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
13: Είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
14: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
13: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
14: στο παρκέ,
13: στην πόλη,
14: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
13: σχόλια,
14: αναλύσεις,
13: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
14: Με τον Σάκη Γκίνα.
15: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
1: Εννιά λεπτά μετά τις 11 ακούτε πάντα FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, θέσεις και απόψεις. Και μετά τα όσα πολύ ενδιαφέροντα ακούστηκαν στην πρώτη ώρα της εκπομπής από τον Αχιλέα Εμιλιανίδη, κοσμήτωρα της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας για το chat control, τον Βίρονα Κοντζαμάνη, καθηγητή δημογραφίας και διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, για την δημογραφική βόμβα, τις γεννήσεις που μειώθηκαν κατά 44% μέσα σε 20 χρόνια στην Ελλάδα και το πώς οι θάνατοι πλέον όχι απλά υπερτερούν, είναι υπερδιπλάσιοι των γεννήσεων, και τη γνωστή ηθοποιό, την Ναταλία Δραγούμη, για την παράσταση, τη μουσική performance, αυτό το διαφορετικό το οποίο με τόση συγκίνηση περιέγραψε, θα δούμε αύριο και μεθαύριο στο Δίον, για τον πατέρα της, μια παράσταση αφιερωμένη στον πατέρα της, τον Μάρκο Δραγούμη. Νομίζω ότι πάμε όλο και καλύτερα, και το καλύτερα έχει να κάνει ότι και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ακουστούν πολύ σημαντικά πράγματα, έτσι τουλάχιστον εκτιμώ, αρχής γενομένης από την συζήτηση με το Σάκη Μουτζή που κάνουμε κάθε Τρίτη αυτή την ώρα στο FM 100. Σάκη μου, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς είσαι?
16: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά, μια χαρά.
1: Φτάσαμε μέσα Ιούλη, έτσι, Τρίτη 14 του Ιουλίου.
16: Φάγαμε θεωρητικά το μισό καλοκαίρι.
1: Και αυτός ο μήνας ήταν μήνας δημοσκοπήσεων. Αυτό έδειξαν οι έρευνες που έγιναν και την περασμένη εβδομάδα και γίνονται και αυτή την εβδομάδα. Έχω μπροστά μου την τελευταία δημοσκόπηση της GPO που δείχνει τα ίδια. Τη Νέα Δημοκρατία σε ένα ποσοστό 29%. Το Τζίπρα ανερχόμενο κοντά στο 16,7%. Και το Πασόκ τρίτο στάσιμο με λίγο πάνω από το 10%. Επίσης, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση, διαβάζω εδώ την ανάλυση του ΆΗ Εφημερίδα, η Νέα Δημοκρατία έχει στόχευση τους επόμενους μήνες την αυτοδυναμία. Δηλαδή θα πάμε σε εκλογές με αυτό τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, και επίσης έχει ήδη αποδεχτεί και ενδεχομένως να το επιθυμεί κιόλας η Νέα Δημοκρατία, αυτό θα μου το πεις εσύ, ότι πάμε σε ένα δίπολο το οποίο αυτό θα είναι το δίπολο των εκλογών. Ό,τι δηλαδή είχαμε στις τελευταίες εκλογές του 2023 και στις εκλογές του 2019, δηλαδή δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας, θα το ξαναδούμε με άλλο κόμμα όμως αυτή τη φορά, του Αλέξη Τσίπρα, ένα κόμμα το οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός κάνει ό,τι μπορεί να δείξει ότι δεν είναι συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, και η Νέα Δημοκρατία κάνει ό,τι μπορεί για να δείξει ότι είναι συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Ναι. Ενδιαφέρουσα η δημοσκόπηση της GPO, όπως και της ΜΑΡΚ που είδε το φως δημοσιότητας χθες, και ενδιαφέρουσα και η παρατήρηση που έκανες ότι επιδιώκουν και τα δύο κόμματα να αναβιώσουν το παλιό δίπολο. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουν, και δεν ξέρω αν θα το πετύχουν διότι υπάρχουν κάποιοι αστάθμητοι παράγοντες. Ο πρώτος αστάθμητος παράγοντας είναι το κόμμα Σαμαρά, έτσι. Δηλαδή, όπως έγραψα και στην Καθημερινή της Κυριακής, δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή ο βασικός αντίπολος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Τσίπρας ή ο Αντώνης Σαμαράς. Γιατί από τον Τσίπρα δεν έχετε φοβηθεί τίποτα. Η διαφορά είναι κολοσσία. Τόσο στις, στην πρόθεση ψήφου όσο και στην εκτίμηση ψήφου. Και μεταξύ και στη, δημο, και στη δημοτικότητα των δύο προσώπων, του Μητσοτάκη και του Τσίπρα. Από εκεί δεν απειλείται. Μια δημοκρατία απειλείται να εκτραπεί από τον στρατηγικό της στόχο, από το κόμμα Σαμαρά, το οποίο όπως όλα δείχνουν, η απόφαση έχει ληφθεί. Απλώς το θέμα είναι πότε θα ανακοινωθεί. Άρα το ότι οι ασκήσεις επί χάρτου ελάχιστη σχέση έχουν από το πραγματικό πεδίο της μάχης. Από την άλλη τη μεριά, ο Αλέξης Τσίπρας, όσες προσπάθειες και να κάνει να πείσει ότι το κόμμα του δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, εν μέρη μπορεί να το πετυχαίνει, διότι σε αυτό τον βοηθούν οι πρώην σύντροφοί του, οι οποίοι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίοι δείχνουν ότι οι οποίοι θέλουν να καρτίσουν αυτή τα κλειδιά του μαγαζιού.
1: Δηλαδή το γεγονός ότι θα υφίσταται ΣΥΡΙΖΑ, όπως αποφάσισε η νέα ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκης, Παπάς και Δούρου. Το ότι θα υφίσταται ΣΥΡΙΖΑ και το πιο πιθανό είναι να κατεβεί και στις ερχόμενες εκλογές με το όνομα ΣΥΡΙΖΑ, με συνεργασία, χωρίς συνεργασία θα το δείξουν τα υπόλοιπα, το υπόλοιποι μήνες. Ναι. Αυτό εξυπηρετεί, λες, τον Τσίπρα, έτσι.
16: Αυτό εν μέρει εξυπηρετεί τον Τσίπρα, διότι δείχνει ότι υπάρχει διαφορά. Δεν είμαι εγώ ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή. Εγώ
1: ναι, αλλά εάν καταφέρουν και πάρουν το 3%, κάτι που τώρα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Έτσι, φαντάζει δύσκολο.
16: Δεν χρειάζεται να πάρουν 3% και 2% να του κόψουν, του κάνουν ζημία. Η στρατηγική του Τσίπρα είναι να μην κατέβουν στις εκλογές, να διαλυθούν. Αυτή είναι η στρατηγική του Τσίπρα, να μην υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό ήταν ο ρόλος του Φάμελου μέχρι κάποιο σημείο.
1: Ναι, γιατί έχεις δίκιο σε αυτό. Αν παρήντος χάρη το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι γύρω στο 30. Και χάσει δύο μονάδες από το Σαμαρά και το ποσοστό του Τσίπρα είναι γύρω στο 17 και κερδίσει δύο μονάδες από το ΣΥΡΙΖΑ, άλλο είναι το 28-20 και άλλο είναι το 30-18. Έτσι. Δημιουργεί εντελώς διαφορετικά δεδομένα για τις δεύτερες εκλογές. Βεβαίως.
16: Και το ανάποδο. Λοιπόν, δηλαδή, ο Τσίπρας με ένα 20% αισθάνεται πολύ άνετα, αλλά αν οι μάγκες του ΣΥΡΙΖΑ, Πολάκης, Δούρου, Παπάς, με κάποιες συνεργασίες του πάρουν ένα 2-2,5%, γιατί από αυτό δεν το πάρω από κανένα άλλο. Έτσι. Αλλιώς μιλάμε 17-18%. Άρα βλέπουμε κάποιους μικρούς εμφύλιους οι οποίοι υπάρχουν στα δύο μεγάλα κόμματα, κόμμα Σαμαρά από μια μεριά, κόμμα ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη, που ενδέχεται να εκτρέψουν την Ελλάδα του Τσίπρα και τη Νέα Δημοκρατία από τον στρατηγικό του στόχο. Δηλαδή θέλω να πω το εξής, ότι καλή είναι η μεγάλη εικόνα που δείχνει την αναμέτρηση των δύο κομμάτων, αλλά αυτή η μεγάλη εικόνα δεν αρκεί για να σχηματιστεί και να έχουμε εμείς την πλήρη πολιτική εικόνα, το πλήρες πολιτικό σκηνικό. Να δούμε πώς θα κινηθεί και ο Σαμαράς και η τριπλέτα Πολάκης Ζούρου Παπάς, να δούμε το ρόλο του Κοτζιά, να δούμε εάν θα προκύψουν συνεργασίες αυτού του χώρου με άλλες συνιστώσεις, οι οποίες έχουν εκφυλιστεί του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι οποίες όμως μπορεί να προσδώσουν μια δυναμική στο εγχείρημα και ενδεχομένως κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα για το τι θα γίνει.
1: Ναι, πάντως Σάκη, ναι. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά αλλά και πολύ μακριά από τις επόμενες εκλογές και θα σου πω τι εννοώ. Αν τελικά οι εκλογές γίνουν Απρίλιο του 2027, μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα το οποίο είναι διάρκειας περίπου 9 μηνών που μεσολαβεί μέχρι την κάλπη. Μέσα σε 9 μήνες μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω και μέσα σε 9 μήνες μπορεί να μην συμβεί και απολύτως τίποτα και το πολιτικό σκηνικό να είναι παγιωμένο όπως είναι σήμερα. Όλα είναι πιθανά. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο εκτιμώ προσωπικά είναι ότι όποτε και να γίνουν οι εκλογές, η αυτοδυναμία είναι μια εξαιρετικά δύσκολη έως απίθανη περίπτωση για να έρθει για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, για να πείσω ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει μια ασφαλή αυτοδυναμία των 152 βουλευτών, θα πρέπει να συγκεντρώσει ένα ποσοστό της τάξης του 37%, κάτι το οποίο δεν δείχνει καμία μέτρηση και δεν δείχνει και η κοινωνία αυτή τη στιγμή ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να το εξασφαλίσει. Αν γίνουν εκλογές. Λοιπόν, άρα το πιο πιθανό είναι μετά τις πρώτες εκλογές είτε να αναζητηθούν συνεργασίες είτε να έχουμε δεύτερες εκλογές ανάλογα με τα ποσοστά που θα πάρει το πρώτο κόμμα που όπως όλα δείχνουν θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Στην περίπτωση που το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι απαγορευτικό για δεύτερες εκλογές. Εκτιμάς ότι αυτό το διάστημα μπορεί να γίνουν κάποιες κινήσεις, όχι παρασκηνίου, αλλά κάποιες κινήσεις οι οποίες είναι επιβεβλημένες για την επόμενη μέρα διακυβέρνησης της χώρας? Διότι αν τα πράγματα εξελιχθούν έτσι όπως είναι τώρα και μετά από 9 μήνες έχουμε αμετάβλητο το πολιτικό σκηνικό και το δημοσκοπικό σκηνικό, η χώρα θα κινδυνεύσει εντός εισαγωγικών θα κινδυνεύσει. Θα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα διακυβέρνησης της χώρας. Από τη στιγμή που όλοι λένε ότι κανένας δεν συνεργάζεται με κανέναν.
16: Λοιπόν, να πάρουμε ένα-ένα. Πρώτον, θα μετρήσουν τα νούμερα. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία πάρει 26-27% και οι δεύτερες εκλογές είναι ανεπνοήματος. Σε αυτή την περίπτωση, του 26, δεν μιλάω για παρακάτω, έτσι, το παρακάτω δεν θα είναι καταστροφή για τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή το 24,5, θα είναι καταστροφή για τον τόπο. Καταλαβαίνεις, λειτουργεί απλή αναλογική και θα χρειαστεί τουλάχιστον μια συνεργασία 4 κομμάτων για να συγκροτηθεί το 151. Τουλάχιστον 4, μπορεί και 5 κομμάτων. Λοιπόν, εάν η Νέα Δημοκρατία πάρει όμως 32-33%, πιστεύω ότι χωρίς πολλές συζητήσεις θα προχωρήσει σε δεύτερες εκλογές, ώστε είτε να πλησιάσει το 150-151, είτε να είναι κοντά σε αυτό.
1: Εάν πάρει 26-27-28, τι γίνεται?
16: Δεν έχει κανένα νόημα να πάει δεύτερες εκλογές. Εκεί πια θα μπουν στο τραπέζι όλες οι πιθανές συνεργασίες. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προχθές έθεσε το θέμα, έτσι. Είπε ότι εάν δεν μπορούμε να πάρουμε την αυτοδυναμία, θα κουβεντιάσουμε και με τον Αντώνη Σαμαρά. Δικός μας άνθρωπος είναι, ξέρει τα προβλήματα του χώρου, ξέρει, ήταν πρώην πρωθυπουργός.
1: Γιατί θεωρεί δεδομένη την παρουσία Σαμαρά στη Νέα Βουλή ο κ. Γεωργιάδης?
16: Νομίζω ότι τη θεωρεί δεδομένη.
1: Μάλιστα.
16: Και εγώ προσωπικά τη θεωρώ δεδομένη. Έτσι.
1: Δηλαδή, αν παρεμπιπτόντως χάρη αυτή τη στιγμή.
16: Πρόσεξε. Εάν ο Αντώνης Σαμαράς δεν είναι χρήσιμος, δεν είναι ένα παιδάκι που δεν έχει πολιτικό εισιτήριο. Εάν δει ότι δεν μπαίνει στη Βουλή, δεν θα αναγγείλει το κόμμα.
1: Ναι, αλλά αν πει ο Σαμαράς και μπορεί μέσα σε αυτό να πει και το ίδιο και το Πασόκ. Ναι, προχωράμε σε κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά με μία προϋπόθεση. Φεύγει από τη μέση ο Μητσοτάκης. Τι θα κάνει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία?
16: Άμα έχει 26-27%, νομίζω ότι θα κουβεντιάσουν για κάποιο άλλο πρόσωπο πάλι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δηλαδή, θεωρείς πιθανό ότι αν πάρει η Νέα Δημοκρατία αυτό το ποσοστό, αν πάρει, λέμε, θα τεθεί θέμα νέου πρωθυπουργού και εκεί, ας το πούμε, θα έχει πάρει τη ρεβάνς ο Σαμαράς και μπορεί να πάμε και σε μια συνεργασία ακόμα και με το Πασόκ. Άσχετα αν το Πασόκ λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία.
16: Εντάξει, τώρα αυτά τα ακούμε βαρεσέ. Λοιπόν, αυτές είναι αποφάσεις, οι οποίες ανατρέπονται από ένα άλλο έκτακτο συνέδριο. Μην κολλάμε σε αυτά τα θέματα τώρα. Λοιπόν, προκειμένου να σχηματιστεί η κυβέρνηση, με τις γνωστές διακυβεύσεις γίνονται. Βρίσκονται τακτικοί ελιγμοί και ακυρώνονται προηγούμενες αποφάσεις. Αυτά είναι λυμμένα. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι αυτό. Με ένα 26-27%, προφανώς ο Μητσοτάκης παραμένει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και από το χώρο αυτόν επιλέγεται ένας πρωθυπουργός, Νέα Δημοκρατία, με τον οποίο συμφωνούν και τα άλλα συνεργαζόμενα κόμματα. Όμως, ανοίγω μία παρένθεση και λέω ότι μπορεί το κόμμα Σαμαρά και το Πασόκ, το όλον Πασόκ, να μην αρκούν για το 151. Το 26-27% δίνει γύρω στις 100 έδρες στη Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς να έχει 10-15. Το Πασόκ θα έχει τις υπόλοιπες. Θα έχει 36.
1: Οπότε λοιπόν, εκεί τι γίνεται?
16: Μήλος.
1: Πάντως από τις μετρήσεις που γίνονται τελευταία δείχνουν ότι οι μετρήσεις αυτές δείχνουν το Πασόκ σταθερό, αμετάβλητο, ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω, σε ένα ποσοστό γύρω στο 10%, και αμέσως μετά είναι η Ελληνική Λύση, η Μαρία Καριστιανού και το ΚΚΕ. Η Καριστιανού, η οποία έχει πέσει πάρα πολύ, είναι στο 7%, και δεν ξέρω αν πέσει κι άλλο, αν μπήκε στη Βουλή, ας το πούμε, στη Νέα Βουλή.
16: Ναι, έχουμε πολύ δρόμο. Δηλαδή, αν οι εκλογές γίνουν Απρίλιο-Μάιο, Βασίλη μου, είναι σήμερα αυτή η συζήτηση που κάνουμε.
1: Αυτό σήμερα, λέμε, είναι πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς.
16: Εντελώς ξεπερασμένη. Λοιπόν, και εκείνο το οποίο θα καταλαβαίνω εγώ είναι αυτές οι αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις. Τ' άλλα καλοκαίρι, ο άλλος είναι στην Ομουδία τώρα και του τηλεφωνεί ο δημοσκόπος να του πει τη γνώμη του. Εγώ θυμάμαι ότι μέχρι και σχετικά πρόσφατα οι δημοσκοπήσεις κάποια στιγμή το Μάιο τελειώνανε και ξαναβλέπαμε με αγωνία τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου. Τώρα θα δούμε και δημοσκοπήσεις τον Αύγουστο, να είσαι σίγουρος γι' αυτό, και δεν καταλαβαίνω τη σκοπιμότητά τους με δεδομένο ότι κάποιος πληρώνει, έτσι.
1: Λοιπόν, δηλώσεις Χατζηδάκη του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας πριν από λίγο. Γιατί τώρα λέω τώρα εγώ ότι όλο αυτό μου θυμίζει και λίγο εκλογές, έτσι, εκλογές το Σεπτέμβριο. Ακόμα δεν είμαι της άποψης ότι οι εκλογές θα γίνουν Απρίλιο. Έτσι, επιμένω ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα, αλλά μπορεί να κάνω λάθος.
16: Όταν βλέπεις... γράψει κιόλας.
1: Ναι, το έχω γράψει κιόλας, ναι. Λοιπόν, όταν βλέπω τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, 14 Ιουλίου, μέσα στο κατά καλό καιρό που όπως λες εσύ είναι, δεν ξέρω γιατί γίνονται δημοσκοπήσεις. Ενδεχομένως να ξέρουν οι δημοσκόποι γιατί κάνουν δημοσκοπήσεις, έτσι, ή αν έχουν τις εντολές από αυτούς για τους οποίους κάνουν τις δημοσκοπήσεις. Δηλώνει ο κύριος Χατζηδάκης μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης από σήμερα κιόλας στις τιμές πώλησης των δηληστηρίων προς εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Και επίσης λέει ότι η μόνη καθαρή λύση για τη σταθερή διακυβέρνηση της χώρας είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί να τα λέει αυτά ο κύριος Χατζηδάκης σε 9 μήνες πρώτων εκλογών, γιατί σε αυτό το καλοκαίρι να έχουν γίνει όλα, ακόμα και η περιβόητη μείωση στα καύσιμα που μας έλεγαν ότι δεν μπορεί να γίνει στην Αντλία, να γίνεται, και επίσης να έχουμε και τις μειώσεις στα ράφια που θα γίνουν πολύ πιο ορατές τον Σεπτέμβριο, γιατί να γίνονται όλα αυτά αυτό το καλοκαίρι, ενώ οι εκλογές έχουν προγραμματιστεί και είναι δεδομένη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα γίνουν Απρίλιο. Μέχρι τότε, μέχρι τον Απρίλιο, θα έχουν ξεχαστεί και οι μειώσεις στα καύσιμα. Ενώ το Σεπτέμβριο μπορεί να τις ζει τις μειώσεις ο καταναλωτές, οπότε να είναι και πολύ πιο εύκολο να ψηφίσει ξανά Νέα Δημοκρατία. Και επίσης, τώρα μου δίνει και μια... Επίσης, να σου πω και κάτι ακόμα, μου το δίνει αυτή την ώρα η Σοφία Εξανθοπούλου. Ο πρόεδρος της Βουλής, και δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος της Βουλής το λέει αυτό, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, βλέπει εκλογές το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Δήλωσε στο Action 24, τυπικά αν γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο είναι πρόωρες. Καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει.
16: Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Ότι οι πρόορες εκλογές θεραπεύουν την τοξικότητα. Από πού και ως πέρα, δηλαδή, κάθε φορά που δημιουργείται κλίμα τοξικότητας, οι πρόορες εκλογές είναι η λύση. Να σοβαρευτούμε λίγο. Είπες για το Χατζηδάκη, και θέλω να σου πω το εξής, ότι με ένα νομοθέτημα του Χατζηδάκη κινδυνεύουν να κλείσουν όλα τα μαγαζιά της Χαλκιδικής και της Ελλάδας, τα οποία βρίσκονται επί του κύματος. Έτσι. Μιλάμε για κτίσματα 50, 60 ετών, 40 ετών, με άδεια λειτουργίας 30 ετών. Κινδυνεύουν να κλείσουν. Ήδη η Νομαρχία Πολυγύρου έχει υπογράψει εντολές κλεισίματος εστιατορίων και ταβερνών που βρίσκονται πάνω στο κύμα. Να χάσουν τις δουλειές τους χιλιάδες άνθρωποι από ένα νομοθέτημα του Χατζηδάκη για τον Αιγιαλό. Λοιπόν, οι άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση. Στο λέω αυτό εξαιτίας πείρας. Βρίσκονται σε απόγνωση. Ενημερώθηκε και ο Φλωρίδης και ο Πιερακάκης. Δεν ξέρω αν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ήταν μία από τις καραμπινάτες αστοχίες του Χατζηδάκη αυτό, πλάι σε αρκετές άλλες που έχει κάνει.
1: Ναι. Να επιστρέψουμε από το Χατζηδάκη στο Κακλαμάνι. Βρήκα και την υπόλοιπη δήλωση του Κακλαμάνι. Άκουσε τι είπε, έτσι, και να ακούσετε, ναι, φίλες και φίλοι. Σήμερα μπορώ να σας δώσω την εξής είδηση. Λέει ο πρόεδρος της Βουλής αυτά, έτσι.
16: Ναι.
1: Ακούστε την είδηση που έδωσε. Την Πέμπτη, δηλαδή σε τρεις μέρες από σήμερα, η Επιτροπή του Συντάγματος, αυτά τα είπε χθες το βράδυ στην εκπομπή του Action 24, η Επιτροπή του Συντάγματος ολοκληρώνει τις εργασίες της. Αυτό σημαίνει ότι την παραπάνω εβδομάδα, 2-3 μέρες, χρειάζονται συνεδριάσεις στη Βουλή, γιατί θα μιλήσουν αρκετοί βουλευτές και εκτιμώ και οι πολιτικοί αρχηγοί. Δηλαδή, πριν φύγει 31 Ιουλίου, θα έχει γίνει η πρώτη ψηφοφορία για το Σύνταγμα. Και ταυτόχρονα το αίτημα που έχει υποβληθεί από την κυβέρνηση ήταν πριν φύγει ο Αύγουστος να γίνει και δεύτερη ψηφοφορία. Η δεύτερη ψηφοφορία, επομένως, θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Αυτό, ένα πονηρό μυαλό, λέει ο πρόεδρος της Βουλής, βάλτε το δικό μου, θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί σον και καλά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, αν οι εκλογές γίνουν τον επόμενο Μάιο ή τον Ιούνιο του 27. Μπορούσαν να γίνουν το Σεπτέμβριο. Τα λέει ο πρόεδρος της Βουλής αυτά, ότι είναι πονηρό μυαλό και ότι για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία κατά καλό καιρό Ιούλιο και Αύγουστο, σημαίνει Και γιατί να μην γίνει, πολύ σωστά λέει, γιατί να μην γίνει το Νοέμβριο αυτό, το Δεκέμβριο.
16: Σωστό. Λοιπόν, εγώ σέβομαι και το θεσμικό του αξίωμα και την πείρα που κουβαλάει, είναι τόσα χρόνια στο κουρμπέτι. Όμως, έχω να καταθέσω μία ένσταση. Εάν ο Πρωθυπουργός το έχει σχεδιάσει για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί εκτίθεται ο ίδιος και μιλάει με τέτοιο τρόπο αφοπλιστικό και αφοριστικό για εκλογές στο τέλος της θητείας? Θα μπορούσε να μην πει τίποτα.
1: Μα μισό λεπτό. Δεν μπορεί να μην πει τίποτα όταν ρωτάτε.
16: Να μην πει τίποτα.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό λίγο. Αν δεν πει τίποτα, θα ερμηνευτεί ότι θα γίνουν οι εκλογές νωρίτερα. Οπότε σου λέει ο Μητσοτάκης, εγώ λέω σταθερά αυτό το οποίο είναι να πω, διότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να προαναγγείλει εκλογές στο Σεπτέμβριο τώρα. Μισό λεπτό. Δηλαδή, καμιά πρόορη προσφυγή στην κάλπη δεν προαναγγέλλεται. Σου λέει, εγώ θα λέω το σταθερό, ότι θα πάμε σε εκλογές και θα υπάρξει κάτι που θα βρεθεί ως αφορμή για να πάμε σε πρόορη κάλπη. Δηλαδή όλες οι πρόορες εκλογές επικαλούνται κάποιον εθνικό λόγο για να γίνουν.
16: Ναι, εντάξει, ο Μητσοτάκης δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια τερτύπια. Λοιπόν, θα μπορούσε κάλλιστα, καταρχήν τις δηλώσεις κάνει αυτός. Δεν το ρωτάνε πότε θα γίνουν εκλογές. Ο ίδιος λέει, προχθές ο ίδιος είπε, χωρίς να το ρωτήσει κανένας, γελώντας μάλιστα, εσείς μπορείτε να γράψετε τι θέλετε, εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, ο μόνος υπαρκτός εθνικός λόγος και όχι κατ' επίφαση, έτσι το τονίζω αυτό, είναι αν περάσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση αυτό το νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα, καταστεί δηλαδή νόμος του τουρκικού κράτους, όπου εκεί μέσα θα υπάρχουν διατάξεις οι οποίες φύγουν άμεσα το τονίζω, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και ενδεχομένως και την κυριαρχία μας. Εκεί το καταλαβαίνω. Οποιαδήποτε άλλη αφορμή η οποία θα είναι ένας κατεπίφαση λόγος, νομίζω θα πλήξει το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, το κύρος.
1: Σάκη, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή συνομιλία. Καλημέρα, καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σάκης Μουμτζής, τον ακούσαμε, πάντα έτσι αναλυτικός και επεξηγηματικός στις απόψεις του. 11.30 ώρα, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρωτηρούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, για αυτό το οποίο είπαμε πριν από λίγο και την ανακοίνωση του Χατζηδάκη ότι από σήμερα οι τιμές πέφτουν. Θα μας πει περισσότερο ο κ. Παπαγεωργίου.
17: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
18: Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
20: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
21: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
18: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κομφόκο. Παραγωγή, διοργάνωση και Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
20: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
22: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
23: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Είδηση της τελευταίας στιγμής ή της τελευταίας ώρας, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κύριος Χατζηδάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, οι ανακοινώσεις πλέον γίνονται και σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις, η εφαρμογή της μείωσης κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές των δηληστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων ξεκίνησε από σήμερα. Από σήμερα λοιπόν, οπότε θα ήθελα να ρωτήσω τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, πότε θα την δούμε αυτή τη μείωση στην Αντλία, τη μείωση στην Αντλία θα τη δούμε στην αγορά, στην αγορά των καυσίμων. Καλή σας ημέρα κύριε Παπαγεωργίου από Θεσσαλονίκη από το FM100, πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, μια χαρά εσείς.
0: Ακούσατε τις ανακοινώσεις?
1: Θα τη δούμε.
0: Ναι. Από σήμερα είπε ο κύριος Υπουργός ότι ξεκίνησε η εφαρμογή αυτής της μείωσης από τα δηληστήρια. Και μάλιστα, όπως είπε, τα δύο δηληστήρια προσέφεραν συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ, 20 εκατομμύρια το καθένα, και η κυβέρνηση τους ζήτησε να αξιοποιήσουν το ποσό στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα.
1: Μάλιστα. Σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης στα δύο ελληνικά δηληστήρια, τα οποία έχουν καταγράψει αρκετά εκατομμύρια ευρώ κέρδη στους δύο ομίλους, τα οποία θα φανούν και στους ισολογισμούς τους επόμενους μήνες. Θεωρώ τόσο το είχαμε υπολογίσει και εμείς, διότι στην ελληνική επικράτεια καθημερινά διακινούνται από τα δύο ελληνικά δηληστήρια περίπου 1,8 εκατομμύρια λίτρα για τις ανάγκες της κίνησης και της βιομηχανίας. Άρα λοιπόν, με γνώμονα αυτό, η επιδότηση πρέπει να είναι γύρω στα 40-45 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια τώρα. Είχαμε το Σάββατο τελευταία μέρα τιμολόγηση από τα δύο ελληνικά δηληστήρια. Τρίτη έρχεται η νέα τιμολόγηση. Δηλαδή, Κυριακή, Δευτέρα δεν τιμολογούν τα δηληστήρια. Είναι με τιμή του Σαββάτου. Κυριακή είναι κλειστά. Δευτέρα λοιπόν τα τιμολόγια έχουν την τιμή του Σαββάτου. Από το Σάββατο μέχρι και σήμερα υπήρξε μια αύξηση στη δηληστηριακή τιμή του προϊόντος της βενζίνης κατά 3 λεπτά. Άρα λοιπόν από τα 10 λεπτά μείναν τα 7.
0: Μείναν τα 7 λοιπόν. Άρα σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης ποια είναι στη χώρα?
1: Στη χώρα η μέση τιμή της αμόλυβδης σήμερα είναι 1,98. Δεν έχει προλάβει ακόμα να προμηθευτούν τα βρατήρια.
0: Άρα θα πέσει στο 1,90 σχεδόν, 1,91.
1: Θα πέσει στο 1,91. Αυτό που ευελπιστούσαμε όλοι να δούμε το 1,8 μπροστά, δυστυχώς δηλαδή, το έπληξε η αύξηση του πρωτογενούς.
0: Και αν συνεχίζει να είναι ανωδική η τάση, ανάλογα με τις εξελίξεις στον κόλπο που δεν είναι καλές, τόσο μπορεί να έχουμε και τη μείωση των 10 λεπτών, αλλά και το ενδεχόμενο να δούμε να ξεκινάει από 2 η τιμή της αμόλυβδης, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η παρέμβαση αυτή έγινε για να παραμείνει η τιμή όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δηλαδή να περάσουμε αυτή τη βραχυχρόνια, τη βραχύχρονη κρίση στην περιοχή του Περσικού, και να μείνει η τιμή κάτω από 2 ευρώ. Γι' αυτό έγινε η παρέμβαση. Εμείς ευελπιστούσαμε στην αγορά ότι μπορούμε να τη δούμε και 1,8 μπροστά. Έτσι, όμως δυστυχώς οι διεθνείς συνθήκες δεν το επιτρέπουν στην παρούσα φάση. Αν αποκλιμακωθεί η κρίση, να είστε σίγουροι ότι θα προχωρήσουν και τα δηληστήρια σε περαιτέρω μειώσεις και τα πρατήρια ειών καυσίμων. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης έχει απορροφηθεί τελείως. Δηλαδή, από το Σάββατο μέχρι σήμερα έχει απορροφηθεί τελείως το πεντάλεπτο αυτό.
0: Το πεντάλεπτο, οπότε μην περιμένουμε όσοι βάλανε βενζίνη την Παρασκευή να φανεί μείωση από αύριο.
1: Ναι, δυστυχώς δεν θα φανεί. Διότι είχαμε 3 λεπτά αύξηση και το Σάββατο, 2,5 λεπτά το Σάββατο και 3 λεπτά περίπου σήμερα.
0: Μάλιστα. Εκ των ουκ άνευ λοιπόν. Απλώς εκεί που θα ήταν 5 λεπτά μεγαλύτερη τιμή του πετρελαίου, παραμένει η ίδια.
1: Εντάξει, ποτέ, κοίταξε, πάντα μια παρέμβαση στην τιμή, τη δηληστηριακή, προφανές ότι καταγράφεται και είναι στη θετική κατεύθυνση. Δυστυχώς η συγκυρία τώρα δεν επιτρέπει να το δουν οι καταναλωτές όμως. Είναι θαρρυντικό που συνεχίζει να παραμένει κάτω από 2 ευρώ, γιατί σήμερα που μιλάμε όλα τα πρατήρια της χώρας θα είχαν το 2 μπροστά. Έτσι, η δηληστηριακή τιμή είναι περίπου στο, θα ήταν περίπου στο 1,84-1,85, οπότε όλα τα πρατήρια της χώρας και στις μεγάλες αθηκές πόλεις θα είχαν το 2.
0: Ναι, και πού θα πάει αυτή η κατάσταση, κύριε Παπαγεωργίου? Δεν ξέρω, δηλαδή είμαι πολύ...
1: Εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα υπάρξει εκτεταμένη, παρατεταμένη κρίση. Δηλαδή κάτι αντίστοιχο που είχαμε ζήσει με τον πόλεμο στην Ουκρανία το 2022. Θεωρώ ότι είναι βραχύχρονες εντάσεις, οι οποίες θα απορροφούνται σταδιακά. Δηλαδή φέρνουν μια έξαρση και θα υπάρξει μια απορρόφηση σταδιακά. Αυτό εκτιμώ. Το άσχημο σενάριο είναι ότι αυτή την περίοδο υπάρχει και κρίση στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας με χτυπήματα σε κέρυες εγκαταστάσεις διήλυσης, τα οποία μειώνουν την παραγωγή. Και έτσι λοιπόν υπάρχει και από εκεί πρόβλημα. Είναι συνδυαστικό το γεγονός που οδηγεί σε αύξηση των τιμών. Δεν είναι μεμονωμένο.
0: Μάλιστα. Το πάγιο αίτημα του κλάδου σας, που είναι η μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί δεν γίνεται αποδεκτό?
1: Γιατί κατά την κυβέρνηση θα οδηγήσει στη δημοσιονομική εκτροπή. Η αλήθεια είναι ότι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ως μέτρο πάρθηκε πολύ νωρίς, οδήγησε σε δημοσιονομική εκτροπή και έτσι λοιπόν το σταματήσανε. Δηλαδή δεν υπάρχει χώρα από ό,τι ενθυμούμε τώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να έχει κρατήσει το ΦΠΑ, τη μείωση του ΦΠΑ. Όμως υπάρχουν άλλα μέτρα στήριξης. Δηλαδή η επιδότηση των 10 λεπτών θα μπορούσε να γίνει 15 με μια στήριξη χωρίς ιδιαίτερο δημοσιονομικό κόστος από την κυβέρνηση. Τουλάχιστον για αυτούς τους 2 μήνες του καλοκαιριού που και η βενζίνη και το πετρέλαιο είναι σε μεγάλη κατανάλωση, σε ευρεία κατανάλωση στην επικράτεια λόγω του θέρους.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπαγεωργίου. Την καλημέρα μου. Καλή συνέχεια να έχετε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Και πρωτού πάμε στα αθλητικά, σε λίγο θα πάμε στα αθλητικά, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Μίλησα χθες και είπα έλεος πλέον με όλους αυτούς οι οποίοι χλεβάζουν τον Άγιο Παΐσιο, μάλιστα την ίδια περίοδο που γιορτάσαμε όλη την Κυριακή 12 Ιουλίου, την ημέρα της κοιμησής του. Αλλά η κατάσταση με αυτόν που λέγεται Πέτρος Τατσόπουλος, δεν θα πω παραπάρω, ότι θα αποχωρήσω σε χαρακτηρισμό, νομίζω ότι έχει ξεφύγει. Κυριολεκτικά βομολογεί κατά του Αγίου Παϊσίου και αναρωτιέμαι σε ποια χώρα του κόσμου ένας άνθρωπος, όχι ο οποίος κάνει κριτική, δεν λέω αυτό, κριτική μπορεί να κάνει ο καθένας, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να πιστεύει, να μην πιστεύει, αλλά δεν μπορεί να χλεβάζει και να μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο για έναν Άγιο της Εκκλησίας μας. Βλέπω εδώ την ανάρτησή του, πώς τα αρπακτικά εκμεταλλεύτηκαν με τα θάνατον έναν εμφανώς διαταραγμένο αγράμματο καλόγερο. Αποκαλεί λοιπόν έναν Άγιο της Εκκλησίας μας διαταραγμένο αγράμματο καλόγερο. Και αναρωτιέμαι, και η τελευταία του ανάρτηση δε είναι όνειδος, πραγματικά είναι μια ανάρτηση που... Ο ίδιος θα έπρεπε να ντρέπεται κανονικά, αλλά εντάξει τώρα Τατσόπουλος και ντροπή είναι ασύμβατες έννοιες. Γράφει για τον Χαρακόπουλο, ο οποίος Χαρακόπουλος είναι βουλευτής Λάρισας όλα αυτά τα χρόνια, το ξέρω και προσωπικά από την περίοδο που ήταν στο γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας επί Κώστα Καραμαλή. Ακούστε τι γράφει για τον Χαρακόπουλο. Δεν είναι κανένα τυχαίο. Είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, διαχρονικός γλύφτης του Παπαδαριού και σταθερή εγγύηση πως όσες παπάρες και αν ξεφουρνίσουμε για την καινοτομία και το φιλελευθερισμό στη χώρα μας, φεδράς πορτοκαλέας, στο τέλος της ημέρας πάλι στη γιαγιά με το τζεμπέρι θα προσφύγουμε στο διαταραγμένο καλόγερο που συνομιλούσε με σαύρες και εξεμφώνιζε με το βλέμμα του το Γιωργάκη τον Σαολίν, ιστορικά γεγονότα κατά το θεσμευόμενο εφοπλιστή του Πειραιά και στον χαμηλότερο διανοητικό παρονομαστή του Ραγιά Νεοέλληνα. Πειράματα θα κάνουμε τώρα. Γιατί το ανέφερα αυτό το σχόλιο, όχι για να κάνω διαφήμιση στον Τατσόπουλο, επαναλαμβάνω δεν θέλω ούτε να λέω το όνομά του, αλλά αναγκαστικά θα το πω, διότι αυτός τα λέει αυτά. Αλλά γιατί, ακούσατε τον τρόπο με τον οποίο μίλησε, εκφράστηκε για τον Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδος και το σχόλιο μου είναι πολιτικό. Δεν μπαίνω στο θέμα της πίστης. Στο θέμα της πίστης έχω ξεκάθαρη άποψη και δεν χρειάζεται να την επαναλάβω. Αυτός ο τύπος που λέγεται Τατσόπουλος, γνωρίζετε ότι το 2019 ήταν υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη? Να σας το υπενθυμίσω λοιπόν. Καταρχάς η πολιτική του διαδρομή, διότι έχει και πολιτική διαδρομή. Τι να πω λοιπόν. Το 2012 εξελέγει βουλευτής, ήταν και βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου με το ΣΥΡΙΖΑ τότε. Αλλά το 2014 παρετήθηκε διαφωνώντας με τον Αλέξη Τσίπρα πριν ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Στις εκλογές του 2015 όλοι αυτοί οι νεοφιλελεύθεροι αριστεροί, λοιπόν, βρήκανε καταφύγιο τότε στο ποτάμι του κυρίου Θεοδωράκη. Ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ποτάμι, δεν εκλέχτηκε φυσικά. Και το 2018 ανακοινώθηκε ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του μετά από συνάντηση προσωπική που έκανε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2019. Με πανηγυρικό τρόπο. Όπου στις εκλογές του 2019 δεν εξελέγει φυσικά και μετά διαχώρισε τη θέση του. Αλλά θέλω να ρωτήσω τον Πρωθυπουργό της χώρας. Ομολογεί ή τέλος πάντων αποδέχεται, διότι δεν είναι κατηγορούμενος για να ομολογήσει, αποδέχεται ότι η πρόσκληση που απίφθινε στο νεοφιλελεύθερο αριστερό δήθεν μεταρρυθμιστή Πέτρο Τατσόπουλο το 2018 και τον ενέταξε στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας το 2019 ήταν λάθος κίνηση? Να ακούσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το πει αυτό. Έκανα λάθος που αυτό τον άνθρωπο τον έκανα υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που εκφράζεται με αυτόν τον απαράδεκτο ντροπιαστικό τρόπο που σας περιέγραψα πριν. Θέλω να το ακούσω αυτό από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Θα το αναγνωρίσει το λάθος του, ναι ή όχι? Ή πάλι θα λέμε τα ίδια? Για να καταλάβουμε και τι εστί το πολιτικό «ον» που λέγεται Πέτρος Τατσόπουλος, που μιλάει με αυτό το χυδαίο τρόπο για τον Άγιο Παΐσιο. Το 2012 υποψήφιος βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ εκλέγεται, η μοναδική φορά που εξελέγει βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Το 2015 υποψήφιος βουλευτής με το ποτάμι. Το 2019 υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Σάκης Γίνας, αυτή τη φορά τηλεφωνικά και όχι διαζώσεις. Σάκη μου, καλημέρα. Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Καλημέρα, Βασίλη. Μια χαρά.
0: Μεγάλο ημιτελικό σήμερα, έτσι. Ισπανία-Γαλλία, στις 10 η ώρα το βράδυ. Και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο σπίτι ή στις καφετέρειες για να δούμε το μεγάλο ημιτελικό. Τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες?
2: Για την Αμερική δεν μπορούμε να πάμε, δυστυχώς. Είναι
0: λιγάκι δύσκολο. Και ξέρεις, είχατε αυτή την κουβέντα με έναν φίλο, ο οποίος μου έλεγε, στο θεωρητικό ενδεχόμενο που η Ελλάδα προκρίνονταν στο Μουντιάλ, σε αυτό το Μουντιάλ, πόσοι Έλληνες θα είχαν τη δυνατότητα να παραστούν όπως παρέστησαν με τις ομάδες τους χιλιάδες Ευρωπαίοι και άλλοι πολίτες στην Αμερική? Πόσοι Έλληνες θα είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάνε στην Αμερική? Εγώ θεωρώ ότι πολύ λίγοι θα ήταν αυτοί.
2: Όχι, αλλά θα είχε πολύ μεγάλο ποσοστό θεατών.
0: Ομογένειες.
2: Ναι.
0: Αλλά λέω εδώ, από την Ελλάδα. Πόσοι θα μπορούσαν να κάνουν ένα τέτοιο ταξίδι?
2: Κοίταξε, άμα λάβουμε υπόψη μας μια παλιά ρίση πολιτικού, λεφτά υπάρχουν. Μην παίρνεις και όρκο, Βασίλη. Προφανώς θα υπήρχε ένα ποσοστό που θα μπορούσε να πάει. Όχι βέβαια μαζικά, όντως, όπως βλέπουμε, ας πούμε, ήταν χιλιάδες οι Ευρωπαίοι που βρίσκονταν, εκατοντάδες χιλιάδες στην Αμερική αυτές τις μέρες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πράγματι, για έναν μέσο Έλληνα πολίτη είναι ένα άπιαστο όνειρο το ταξίδι το υπερατλαντικό, ειδικά στην Αμερική, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβά και τα αεροπορικά εισιτήρια.
0: Βέβαια, πανάκριβα. Τέλος πάντων, αυτό δεν έγινε, πάμε στο επόμενο Μουντιάλ, αλλά επιστρέφουμε σε αυτό το Μουντιάλ.
2: Στο τι βλέπεις σήμερα? Βασίλη, μια και το είπες, ανακοίνωσε χθες τις τελευταίες μέρες ο Ιταντίνο, ο οποίος γλυκάθηκε από την εμπορική επιτυχία που είχε η αύξηση των ομάδων του φετινού Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής. Μιλάμε για τεράστια κέρδη, συντριπτικά, δεν έχουν καμία σχέση με κανένα Μουντιάλ στο παρελθόν. Και ανακοίνωσε ότι η FIFA σκέφτεται και μάλιστα θα το συζητήσει στις επόμενες συνεδριάσεις της, να αυξηθούν οι ομάδες, ήταν 32, έγιναν 48 σε αυτό το Μουντιάλ, να γίνουν 64 στο Μουντιάλ του 2030, που είναι και επαιτειακό γιατί συμπληρώνεται 100 χρόνια από το πρώτο Μουντιάλ που έγινε στην Ουρουγουάη το 1930. Να γίνουν 64, αλλά τα μάτς να είναι, ξέρω εγώ, 140-150, να είναι περισσότερα. Να μιλάμε για ένα Μουντιάλ άνω των 2 μηνών σε χρονική διάρκεια. Αυτό ξεσήκωσε κάποιες διαμαρτυρίες. Κάποιοι άλλοι όμως που σκέφτονται περισσότερο το οικονομικό όφελος χειροκρότησαν την απόφαση, περιμένουν να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το πλαίσιο. Τι θέλω να πω, ότι εδώ αυξάνονται οι πιθανότητες.
0: Ναι, για περαιτέρω διεύρυνση του αριθμού.
2: Ναι, αν υπάρχει όντως ψηφιστεί αυτή η διεύρυνση στις 64 ομάδες, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες για χώρες όπως η Ελλάδα να είναι παρούσα στο επόμενο Μουντιάλ, το οποίο θα γίνει σε 3 υπήρους και 6 διαφορετικές χώρες. Πρόσεχε, εδώ μιλάμε για φοβερό γεγονός, παγκόσμιο. Δηλαδή, οι τρεις πρώτοι ήπειροι ποιες είναι? Η Ευρώπη, η Αφρική και η Λατινική και η Αμερικανική Ήπειρος.
0: Λοιπόν, ας επιστρέψουμε σε αυτό το Μουντιάλ, γιατί μέχρι το επόμενο έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα, μεγάλος ημιτελικός, Ισπανία-Γαλλία, τι βλέπεις εδώ?
2: Εδώ βλέπω κατόπιν ορίμου σκέψεως, Βασίλη, γιατί λέγαμε ότι είναι με βραχία κεφαλή μπροστά η Γαλλία. Νομίζω ότι 60-40 θα έδινα υπέρ της Γαλλίας, όχι μόνο για την κανονική διάρκεια, δηλαδή ακόμα και αν το μάτς δείξει σοπαλό και πάνε στην παράταση, και εκεί πιστεύω ότι τον πρώτο λόγο τον έχουν οι Γάλλοι.
0: Ναι, γιατί για τα πέναλτι κανένας δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη, τα πέναλτι ναι, είναι απρόβλεπτος και αν φτάσουμε σε αυτή τη διαδικασία θα κερδίσει ο πιο τυχερός. Η Γαλλία, ναι, έχει ένα μικρό προβάδισμα, ναι, είναι λίγο καλύτερη ομάδα από την Ισπανία, ναι, έχει κάποια, είναι επιθετικογενής ομάδα. Επίσης το γεγονός ότι τελικά ο Εμπαπέ θα παίξει της δίνει το πλεονέκτημα, αλλά και η Ισπανία είναι μια μεγάλη δύναμη και όπως είπε και ο προπονητής της Γαλλίας, δεν είμαστε εμείς το φαβορί, αλλά οι Ισπανοί, οι οποίοι είναι οι Ευρωπαίοι πρωταθλητές.
2: Ναι, σωστό. Βέβαια αυτό το λέει και για λόγους τακτικής. Νομίζω, Βασίλη, ότι έστω και με ένα γκολ διαφορά η Γαλλία θα μπορούσε να το πάρει αυτό το παιχνίδι, να το κερδίσει, είτε στην κανονική διάρκεια είτε στην παράταση. Οι δύο ομάδες είναι κοντά σε στατιστικά δεδομένα, δηλαδή στο Μουντιάλ η Γαλλία έχει βάλει 16 γκολ, έχει δεχτεί μόλις 2, έχει στην 14 δηλαδή, που είναι ένα στατιστικό δείκτης πολύ σημαντικός. Από την πλευρά της Ισπανία έχει βάλει 11 γκολ και έχει δεχτεί 1. Έχει στην 10. Έχουν πολύ καλή άμυνα και οι δύο υπερτερεί η Γαλλία στην επίθεση. Γι' αυτό λέω ότι πιθανολογώ ότι η Γαλλία θα είναι αυτή που θα περάσει στο απόψινό μεγάλο ζευγάρι, χωρίς βέβαια να αποκλείεται και η πιθανότητα τελικά να τα καταφέρει η Ισπανία και να κάνει την ανατροπή. Αλλά θα είναι ανατροπή με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι τώρα και σε επίπεδο εικόνας των ομάδων, αλλά και σε επίπεδο στατιστικών επιδόσεων.
0: Ναι. Για τον αυριανό μεγάλο ημιτελικό που θα γίνει πάλι στις 10 το βράδυ, αύριο, Αγγλία-Αργεντινή, θα μας τα πεις αύριο. Πάμε και στην εσωτερική επικαιρότητα. Τι έχουμε τώρα εδώ? Καταρχάς το ποδόσφαιρο, όπου έχουμε μεταγραφές στο ΠΑΟΚ, έστω και με το σαγονόμετρο. Και τι έχουμε και στο μπάσκετ μετά την βόμβα του Οσμάν για τον ΠΑΟΚ, που έγινε γνωστή μεταγραφή του Οσμάν, του Οσμάν. Αν έχουμε κάτι νεότερο από την υπόθεση του Λιόπουλου.
2: Καταρχάς να πούμε ότι στο μπάσκετ μετά τον κρότο που προκάλεσε η μεταγραφή Οσμάν, όχι μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει γνημεία. Βέβαια οι ζυμώσεις και οι επαφές είναι πολύ εντατικές, κορυφώνονται για την έλευση του Λιόπουλου στον ΠΑΟΚ, εκτός υπάρχει μια περίπτωση να μην έρθει ο Λιόπουλος, αν πάρει τον Ντόρσεϊ. Νομίζω ότι σε αυτό το ταμπλό παίζεται η ιστορία αυτή τη στιγμή. Σε μια τέτοια περίπτωση από την καραμπόλα θα ευνοηθεί ο Άρης και ίσως τότε ο Λιόπουλος να πάει στον Άρη, αφού δεν θα υπάρχει η επιλογή του ΠΑΟΚ με τα πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά που του προσφέρει, δυσεόρατα, δηλαδή τα 500 χιλιάρικα των αποδοχών του φέτος, αυτόματα ο ΠΑΟΚ τα τριπλασιάζει, σχεδόν τα τετραπλασιάζει, του προτείνει ένα 700 το χρόνο. Αν λοιπόν γίνει αυτή η καραμπόλα, έρθει ο Ντόρσεϊ στον ΠΑΟΚ και πάει ο Τολιόπουλος στον Άρη, αν τελικά έρθει δεν έρθει ο Ντόρσεϊ στον ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό και έρθει ο Τολιόπουλος, αυτό θα το δούμε πολύ σύντομα τις επόμενες μέρες. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ είχε δύο μεταγραφές. Ο Σανταμαρία υπέγραψε χθες, ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, 31 ετών, έπαιζε στη Βαλένθια τα δύο τελευταία χρόνια. Υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους, πήρε και τον αριθμό νούμερο 7 και ήρθε και ο Τάχα Άλλη, ο Σουηδός εξτρέμ της Μάλμε. Τον είχαμε δει στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε.
0: Αυτοί προλαβαίνουν να παίξουν στο πρώτο παιχνίδι της ερχόμενης εβδομάδας στην Ευρώπη?
2: Προλαβαίνουν, αλλά αυτό πρέπει να ρωτήσουμε το Λύση αν προλαβαίνουν τακτικά σε επίπεδο, και αν προλαβαίνουν και σε επίπεδο φυσικής κατάστασης. Βέβαια, Ο Σάντα Μαρία δεν έκανε προετοιμασία με τη Βαλένθια. Χρειάζεται κάποιο χρόνο. Ο Άλλη έχει ένα ρυθμό, γιατί ήταν στο Μουντιάλ με την αποστολή της Εθνικής Σουηδίας και μάλιστα έπαιξε στο τελευταίο τέταρτο αλλαγή στα δύο παιχνίδια των ομίλων με την Ολλανδία και τη Γαλλία. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το απαντήσουμε, Βασίλη, γιατί δεν ξέρουμε τον βαθμό της προσαρμογής του σε επίπεδο τακτικής και φυσικής κατάστασης. Το μεγάλο ερώτημα τίθεται για το στόπερ. Εκεί όπου ακόμα περιμένουμε να δούμε αν θα είναι έτοιμος ο Ελουστόντο.
0: Τι λένε, ο τραυματισμός του τελικά δεν είναι τόσο σοβαρός όπως φοβήθηκα στην αρχή?
2: Θα δούμε, πρέπει να έχουμε μια...
0: Ακόμα δεν ξέρουν το μέγεθος του τραυματισμού.
2: Ναι, δεν υπάρχει ξεκάθαρη κουτόλη, τουλάχιστον δεν έχει διαρρεύσει μια ενημέρωση προς αυτή την κατεύθυνση επίσημη για το μέγεθος του τραυματισμού. Φαντάζομαι σήμερα θα το μάθουμε ή τις επόμενες μέρες. Ήδη θα έπρεπε να το μάθουμε, να το είχαμε μάθει. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε αρχικά μια ένδειξη ότι δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Αυτό όμως περιμένουμε να το δούμε να επιβεβαιωθεί τις επόμενες μέρες, γιατί όταν έχεις ένα μυϊκό τραυματισμό πάντα είναι πονηρός και ύπουλος. Εάν δεν τα καταφέρει ο Ελουστόντο ή αν εν πάση περιπτώσει για χύψη λόγω ένας από τους δύο, είτε αυτός είτε ο Μιχαηλίδης, δεν μπορούν να είναι παρόντες στο πρώτο παιχνίδι στις 23 του μήνα, δηλαδή την ερχόμενη Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη, με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ ή την Δυναμό Κιέβου, τότε οι μοναδικές εναλλακτικές επιλογές είναι ο Παταούλας και ο Κοτάς, οι δύο νεαροί στόπερ από την Ακαδημία. Εκεί νομίζω ότι είναι το μεγάλο

0: το αποχωρούσε από τον αγωγικό χώρο υποβασταζόμενος. Δηλαδή ήταν
1: πάντως αμυδράτη. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Υπάρχει ως εναλλακτική λύση και ο Χατζηδιάκος, τον οποίο λένε ότι έχουν κλείσει. Απλώς υπάρχουν κάποιες, με τον ίδιο έχει επέλθει συμφωνία, υπάρχει μια μικρή διαφορά με την ομάδα στην οποία θα πάρει τη μεταγραφή από την Κοπενχάγη στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί μια ομάδα η οποία λειτουργεί με βάση τα αντανακλαστικά, τη έτυχε αυτό το γεγονός με τον Ολιστόντο. Υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση ο Ολιστόντο να μην είναι έτοιμος, το πιο πιθανό είναι αυτό. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει πιο άμεσα, να δώσει 100, 200, 300 χιλιάδες παραπάνω και να πάρει το Χατζηδιάκο, να έρθει ο Χατζηδιάκος να υπογράψει και να παίξει την ερχόμενη εβδομάδα. Διότι όπως και να το κάνουμε, ο Πανταούλας μπορεί να είναι ανερχόμενος, είναι ένα παιδί το οποίο δεν έπαιξε ούτε ένα παιχνίδι την περσινή χρονιά. Δηλαδή μπορεί να εμπιστευτεί σε ένα τέτοιο παιδί έναν ευρωπαϊκό αγώνα, δεν ξέρω.
0: Όχι. Ένα ευρωπαϊκό, καταρχάς. Σε κάθε περίπτωση, είτε είναι απόλυτα έτοιμο ο Ολιστόντο είτε όχι, συντάσσουμε με την άποψή σου. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχε έρθει ήδη ο Χατζηδιάκος ή κάποιο άλλο τόπερ εγγνωσμένη αξία, διότι το παιχνίδι στο δεύτερο προβληματικό γύρο, τα δύο παιχνίδια 20 και 30 Ιουλίου, είναι καθοριστικά για όλη τη χρονιά. Διότι σε περίπτωση μη πρόκριση, τότε υπάρχει οριστικό αποκλεισμό από την Ευρώπη για φέτο. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να περάσει ένα γύρο για να μεταπέσει μετά στο Conference League εφόσον αποκλειστεί. Άρα είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ηρίστο Παρόδο στις αύριο, όχι την Πέμπτη, θα γνωρίζουμε και τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ, καθώς θα γίνει ρεβάντ στην Πολωνία μεταξύ της Δυναμό Κιέβου και της Universitate Cluj, μάλλον στη Ρουμανία, συγγνώμη. Το πρώτο μάτι στην Πολωνία που χρησιμοποιεί ως έδρα η Δυναμό Κιέβου λόγω του πολέμου έληξε 0-0. Και η ρεβά στην Ρουμανία θα γίνει την Πέμπτη για να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Με Άρη και Ηρακλή να κλείσουμε. Τι λένε οι πληροφορίες οι τελευταίες?
0: Με Άρη υπάρχει μια ανησυχητική για κάποιους, καθησυχαστική για κάποιους άλλους ηρεμία. Δηλαδή δεν υπάρχει μεταγραφικές εξελίξεις στο ποδόσφαιρο. Φαίνεται ότι βαδίζει προς μια νέα λογική αυτή τη φορά ο κύριος Καρυπίδης, με το ίδιο ρόστερ πάνω κάτω, τον ίδιο προπονητή, θέλοντας να επιτύχει αυτή την περιβόητη ομοιογένεια την οποία αναζητά ο Άρης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με τις αλλεπάλληλες μεταγραφές που έκανε κάθε καλοκαίρι, 18, 20, 22 φοβερούς αριθμούς, δεν μπορούσε ποτέ να επιτύχει αυτό το στόχο. Μάλλον βαδίζει προς αυτή την κατεύθυνση. Στον Ηρακλή βλέπουμε επίσης μια ηρεμία, όπου εκεί υπάρχει το μεγαλύτερο ποσοστό του ρόστερ είναι το περσινό. Δεν ξέρουμε και εκεί. Φαντάζομαι σε Ηρακλή είναι διαφορετικά τα δεδομένα και διαφορετικά τα ζητούμενα και στόχοι. Και άρα θα έχουμε ένα μπαράζ ανακοινώσεων της μεταγραφών τις επόμενες μέρες.
1: Μάλιστα. Εντάξει Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Σήμερα δεν θα έχεις εκπομπή το μεσημέρι, έτσι μετά τις 12, οπότε να το πούμε αυτό στον κόσμο. Ξανά Σάκη Γκίνα, θα ακούσουμε αύριο το γύρω στις 12 παρατέταρτο και φυσικά στην εκπομπή του στις 12 και 5 στον FM 100. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Σάκη μου, καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, αυτά από το Σάκη Γκίνα. Να σας πω ότι υπάρχει μια έντονη κινητοποίηση για τη φωτιά στη Χαλκιδική, στα Ψακούδια της Χαλκιδικής, κοντά σε αγροτική περιοχή. Για την ακρίβεια έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε εκεί γύρω στις 11 και 4 σε ξερά χόρτα. Ενώ περιμετρικά υπάρχουν ακόμα και σπίτια, ελαιόλαδα και σπίτια. Υπάρχει μια έντονη κινητοποίηση, όπως είπα, της πυροσβεστικής υπηρεσίας. 20 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα είναι αυτή τη στιγμή στην επιχείρηση της κατάσβεσης, ενώ συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου Πολυγύρου και ευχόμαστε και ελπίζουμε να μην πάρει περαιτέρω έκταση συγκεκριμένη φωτιά. Σε κάθε περίπτωση θα έχετε δυνατότητα να ενημερωθείτε είτε σε κανονική είτε σε έκτακτη ροή από την αίθουσα σύνταξης και την Αλεξάνδρα Μαρτίδου για την εξέλιξη αυτής της πυρκαγιάς. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ που και σήμερα επιλέξατε FM 100 για την ενημέρωσή σας. Μείνετε στο ραδιόφωνο μας, ακολουθούν οι ειδήσεις με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10. Να περνάτε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή μειώσεις στις τιμές προμήθειας.

0: Βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης από τα διελιστήρια, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή της μείωσης κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των διελιστήριων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Απολογούνται σήμερα τα 3 άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Απολογούνται σήμερα και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα 2 άνδρες. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, ώστε να επικυρωθεί η απόφαση του Διεθνούς Εντάλματος και να αρχίσει η δικαστική διαδικασία για έκδοσή της στις ελληνικές αρχές. Τις εγκληματικές επιθέσεις στις οικίες τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα καταδικάζει με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνοντας μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία, τονίζοντας ότι η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για οικονομικές ενισχύσεις από τις πυρκαγιές στο Ρεόκαστρο. Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ρεοκάστρου κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@oreokastro.gr ως τις 14 Αυγούστου για την πυρκαγιά της 30ης Ιουνίου ως τις 18 Αυγούστου για την πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν και πάλι χθες μετά την επαναπιβολή του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να υποβάλουν τέλη διέλευση στα πλοία που επιθυμούν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
3: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
4: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 15 και 16 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης.
3: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Τικ τακ, τικ τακ.
9: Μεσημέρι στην πόλη.
8: Λα, λα, λα.
9: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λα, λα.
9: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
8: Πω, πω, πω.
9: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
9: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
10: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πεις.
0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

και ερείς τη μουσική. FM 100.

0: αθλητικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή μειώσεις στις τιμές προμήθειας της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης από τα διελιστήρια, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή της μείωσης κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των διελιστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Απολογούνται σήμερα τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Σήμερα απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, ώστε να επικυρωθεί η απόφαση του Διεθνούς Εντάλματος και να αρχίσει η δικαστική διαδικασία για την έκδοσή της στις ελληνικές αρχές. Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάνα από τη 17 Νοέμβρη έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία, τονίζοντας ότι η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για τις οικονομικές ενισχύσεις από τις πυρκαγιές στο Ωραιόκαστρο. Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@oreokastro.gr ως τις 14 Αυγούστου για την πυρκαγιά της 30 Ιουνίου ως τις 18 Αυγούστου για την πυρκαγιά της 4 Ιουλίου. Το πράσινο φως για την καύση των υπολοιμάτων από τους μπλε κάδους άναψε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μετά από ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε η παράταξη πόλη ανάποδα, η σύναψη δημόσιας σύμβασης για την ενεργειακή αξιοποίηση των υπολοιμάτων από τους κάδους ανακύκλωσης. Στην καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου συμμετέχουν περίπου 500 στρατιώτες από χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, εκπέμποντας μήνυμα Ευρωπαϊκής Ενότητας και Αλληλεγγύης προς την Ουκρανία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, επόμενη ενημέρωση με το ενημερωτικό μαγκαζίνο σε μία ώρα, ακολουθεί ο Πόλης Μαυρόπουλος.
2: Μάριος Φραγκούλης, χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
4: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
5: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
7: Τικ-τακ, τικ-τακ.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Λα, μπλα, μπλα.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λα, λα.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πο, πο, πο.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

Πολύ καλό σας μεσημέρι. 8 λεπτά μετά τη μία. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Εσείς που άνοιξατε τώρα το ραδιοφωνό σας μεσημέρι στην πόλη, ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Και ξεκίνημα σήμερα με τον μεγάλο, με τον τεράστιο Αντριάνο Τσελεντάνο. Σήμερα το πρωί πάρα πολύ δύσκολη ημέρα το πρωινό όσον αφορά την κίνηση. Είχαμε τα ατυχήματα και στην περιφερειακή πραγματικά είχαμε πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Είχαμε βαθμό δυσκολίας τεράστιο. Τώρα αναμφίβολα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Ενώ ξεκίνησαν και εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση στις κήτες των διαχειριστικών στοιχείων στην Εθνική Θεσσαλονίκη Νέων Μουδανιών. Από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη, πάντως μπήκα εδώ τώρα να δω τι γίνεται. Τα πράγματα είναι πολύ καλά, εξαντλήσονται πολύ καλά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αν και εγώ το πρωί από εκεί, γιατί από εκεί έρχομαι από το δρόμο του Ρησίου, από τη Μουδανίων δηλαδή προς τα κάτω, δεν είδα τίποτα συνεργεία, η αλήθεια είναι. Γιατί διαβάζαμε για αποκλεισμό αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και διάφορα άλλα. Πάνω σε αυτή τη στιγμή η Μουδανίων κανένα πρόβλημα δεν αντιμετωπίζει, όπως και η περιφερειακή αυτή την ώρα κινείται πολύ καλά και στα δύο της ρεύματα.

Καλό στον φίλο μου τον Στάθη τον Ζάχο. Η κλίμα θέρμη είναι η καλύτερη, να ξέρετε. Δεν χρειάζεται να σας πω λεπτομέρειες. Κλίμα θέρμη λέγεται. Καταλαβαίνετε τι για το κλίμα. Τα πάντα όλα για σου Στάθη μου. Καλησπέρα μου στον Δημήτρη Βουτυράκη, τον καλύτερο DJ της πόλης, τον Κώστα Γεωργιάδη, σε όλους σας που μας ακούτε. Μηνύματα στέλνετε στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Χθες στείλαμε 10 άτομα από εσάς και παρακολουθήσατε αυτήν την πάρα πολύ ωραία παράσταση. Είχε πολύ γέλιο. Βρήκε μετά τα παιδιά στο Θέατρο Δάσους και αυτό που έχω να σας πω είναι ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Και εκτός από τον κόσμο, επειδή ανέβηκα στο Θέατρο Δάσους, να πω πως είχα να κατέβω και από την περιφερειακή να μπω για το Θέατρο Δάσους κάποιες εβδομάδες. Μπορεί να ήταν 2-3 εβδομάδες. Δεν ξέρω, αυτό που γίνεται εκεί με τους κόμβους και όλα αυτά, πραγματικά θεωρώ ότι είναι μια κοσμογονία. Δηλαδή η ρυθμή είναι τρελή με το flyover και με όλους τους κόμβους. Κάποια στιγμή λέω, μπήκα αλλού. Τι γίνεται? Ένιωσα ότι μπήκα κάπου αλλού. Αλλά όχι, μπήκα από το σωστό κόμβο για να πάω. Και νομίζω όταν τελειώσει και ο flyover, αυτά που θα δούμε θα είναι πέραν κάθε φαντασίας.

Ορίστε, να. Ένα-ένα τα θυμάμαι. Μου στείλε ο φίλος μου ο Στάθης μήνυμα εκεί με την κλιμαθέρμ και μου έδωσε στο μυαλό γιατί διάβαζα λίγο πριν ότι ο Αύγουστος θα είναι πάρα πολύ ζεστός και θα είναι πιο ζεστός ίσως από όλες τις άλλες φορές. Κάτι διάβασα για 2 βαθμούς τουλάχιστον πάνω από τις προηγούμενες χρονιές. Καθαρίστε κλιματιστικά, να είστε έτοιμοι.

Κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 70 ήταν το Yes I Can Boogie. Πρόσφατα ακούστηκε σε μια τηλεοπτική διαφήμιση και να το ξαναμάνα από την αρχή. Αλλά δεν λέω, είναι φοβερό κομματάκι. Και αν δεν το χορέψαν οι παλαιότεροι. Χαμός γίνεται, συνεχίζει να γίνεται με τις φωτιές. Διαβάζω εδώ για φωτιά τώρα στην Εύβοια. Το πρωί φωτιά είχαμε στο Πλαγιάρι. Άμεσα όμως είχαμε την επέμβαση πυροσβεστικής. Με αυτά ξύπνησα. Γιατί ακούγαμε τα πυροσβεστικά από τον δρόμο. Ακούγονται μέχρι εκεί τα χαμηλά του Ρησίου. Τέλος πάντων, ακούγεται πάρα πολύ σιρήνα. Και λέω, τι έγινε πρωί πάλι. Διάβασα μετά ότι είχαμε φωτιά στο Πλαγιάρι, η οποία άμεσα λέθηκε από την πυροσβεστική. Ενώ στη Λαμία γίνεται άλλος χαμός με τα κοτόπουλα. Και έβγαλε ανακοίνωση και ο ΕΔΗ και λέει, μην τρώτε κοτόπουλο στη Λαμία για 2-3 μέρες. Αναμένονται και νέα κρούσματα, δεν χρειάζεται πανικός. Πώς δεν χρειάζεται πανικός? Εντάξει, δεν μπορείς. Πόσο ψύχρεμος μπορεί να είσαι? Σίγουρα δεν χρειάζεται. Αλλά γενικά σε αυτές τις καταστάσεις, πόσο ψύχρεμος μπορεί να είσαι? Αυτό θέλω να πω εγώ. Γιατί είχαμε και κάποια βαριά περιστατικά. Ας ευχηθούμε όλοι οι άνθρωποι να το ξεπεράσουν ανώδυνα.

Χθες λοιπόν στο θέατρο Δάσους στείλαμε σε αυτή την εκπληκτική παράσταση 10 άτομα. Δεν ξέρω αν κάποιος μας ακούει από αυτούς που κέρδισαν τις προσκλήσεις και πήρανε. Εδώ είμαστε 23-10-285-106 να μας πάει να μας πει τις εντυπώσεις του. Τώρα αυτή την εβδομάδα θα έχουμε αρκετές προσκλήσεις για εσάς για παραστάσεις από αύριο μέχρι και την Παρασκευή. Να είστε εδώ συντονισμένοι.

0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, πολύ καλά εσείς?
0: Καλά, πώς είστε, πώς περάσατε?
1: Πολύ ωραία περάσαμε, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ πολύ. Η παράσταση ήταν τέλεια, πάρα πολύ δυνατή. Υπήρχε άνθρωπος που να μην γελάσει, δηλαδή εντάξει, οκ. Okay.
0: Όντως ήταν πολύ καλή και είχε πάρα πολύ κόσμο. Και είχε και δροσούλα είχε πάνω, λίγο περισσότερη από το κανονικό.
1: Ναι, ναι, σωστά κύριε Πόλη, είχε πολύ ωραία θερμοκρασία.
0: Ήταν και ιδανική θερμοκρασία, εγώ κάποια στιγμή φοβήθηκα επειδή φυσούσε, λέω μήπως...
1: Α, ήσασταν κι εσείς?
0: Ναι βέβαια, πέρασα.
1: Εκεί ήμουν.
0: Ορίστε.
1: Τις ακρίδες τις είδατε?
0: Καλά, φέτος αυτό που ζούμε με τις ακρίδες είναι το κάτι άλλο και δεν το σχολίασα. Καλά μου το θυμήσατε. Τι να πω, δηλαδή μέχρι σήμερα το πρωί, ξαφνικά μόλις ξύπνησα το πρωί και βλέπω μία μεγάλη ακρίδα, γιατί είναι και μεγάλες, έτσι, είναι τεράστιες οι ακρίδες. Την είδα μέσα στο σπίτι κάπου κρεμασμένη δίπλα σε μία μπαλκονόπορτα, τρελάθηκα.
1: Αλήθεια τώρα?
0: Ναι, ναι, παντού, παντού. Έχει, φέτος δεν ξέρω, είναι το καλοκαίρι της ακρίδας.
1: Ναι.
0: Επάνω γινόταν χαμός.
1: Και τη συμβουλή σας πήγαμε γέρος, οπότε πιάσαμε και πολύ καλή. Να είστε
0: μπράβο,
1: καλά.
0: Μπράβο.
1: Σας ευχαριστούμε για
0: χαίρομαι,
1: όλα.
0: Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι, περάσατε πολύ ωραία. Να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια. Μέρη. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλά, αυτό που γίνεται με την ακρίδα φέτος είναι το κάτι άλλο, έτσι. Δεν το έχουμε σχολιάσει ποτέ, αλλά έγινε θέμα συζήτησης και η ακρίδα φέτος το καλοκαίρι. Έχουμε όλα τα άλλα, έχουμε και τις ακρίδες. Για το μεταξύ είναι και τεράστιες, έτσι. Βλέπεις και σκιάζεσαι λίγο ένα πράγμα. Δηλαδή τα κορίτσια που τρομάζουν τι γίνεται. Οι ευαισθητούλες μου. Φέτος όμως έχουμε και τον πόλεμο της απλώστας στα all inclusive ξενοδοχεία. Ξέρετε, είναι αυτοί οι παραθεριστές που τρέχουν πρωί-πρωί από τα άγρια χαράματα να καπαρώσουν, βάζουν πράγματα πάνω, βάζουν πετσέτες για να καπαρώσουν τη θέση. Τώρα έγινε χαμός, διαβάζω, για ένα ξενοδοχείο στη Ρόδο που έχει εφαρμόσει μια νέα καινοτόμα και άκρως δίκαιη πρακτική. Δίνει ένα ηχηρό χαστούκι στην πατροπαράδοτη λύκη αγενή συνήθεια της αφημένης πετσέτας. Έτσι, η αφημένη πετσέτα. Η διεύθυνση αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Και έχει ένα μέλος του προσωπικού, τον έχει κάθε πρωί και κάνει περιπολία γύρω από την πισίνα ή οπουδήποτε αλλού έχει ξαπλώστερες και μαζεύει όλες τις πετσέτες, τις τσάντες και τα αντικείμενα από τις αφύλακτες ξαπλώστερες που πάνε όλοι πρωί-πρωί από το αξιμέρωτο εκεί να πάνε να πιάσουν τις θέσεις. Και αυτή είναι η πραγματικά μια φοβερή πολιτική που έχει εφαρμόσει αυτό το ξενοδοχείο. Και μέσα στο διαδίκτυο όλος ο κόσμος χειροκροτεί αυτή την απόφαση του ξενοδοχείου και τους επικροτεί με τα σχόλια πραγματικά. Δηλαδή ουρέστα, και την πλειοψηφία να συμφωνεί απόλυτα. Μπράβο! Μακάρι, λέει, να το έκαναν όλα τα ξενοδοχεία αυτό. Που φτάσαμε. Η αφημένη πετσέτα.

Θα ακούσατε για την είδηση ότι πλέον είναι διαθέσιμο μέσω, μέσω του gov.gr wallet, μέσω της νέας έκδοσης του gov.gr wallet, από χθες το ελληνικό διαβατήριο, το οποίο μπορούν πλέον να το αποθηκεύουν όλοι οι κάτοχοι στην εφαρμογή τους. Η νέα αυτή υπηρεσία επιτρέπει τη χρήση του διαβατηρίου τόσο για σκοπούς ταυτοποίησης όσο και ως ταξιδιωτικού εγγράφου εντός της ελληνικής επικράτειας. Μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας. Και να πούμε πως αφορά αποκλειστικά τα κοινά ενεργά ελληνικά διαβατήρια, ενώ εξαιρούνται τα υπηρεσιακά και διπλωματικά διαβατήρια.

Μιας και αναφέρθηκα λίγο πριν στις φωκές. Θα πούμε πως σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος που προκάλεσε τη φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο καλοχώρι της Θεσσαλονίκης, όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί προσπαθώντας να απομακρύνει σφίκες. Ακούστε τώρα, με αυτές τις θερμοκρασίες, με αυτόν τον αέρα κλπ. Αντί να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, έβαλε φωτιά για να απομακρύνει τις φύκες. Τον έκρινε ένοχο το αυτόφορο μονομέλες πλημμυλογική Θεσσαλονίκης για εντισμό από αμέλεια, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Άσκησε έφεση, αφέθηκε ελεύθερος. Ενώ σε βάρος του έχει επιβληθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία και ένα πρόστιμο αξίας 5.886 ευρώ. Ήθελα να καθαρίσω, λέει, το κοτέτσι και είδα μία σφικοβολιά σε μία σίτα. Άναψα ένα χαρτί για να διώξω τις φύκες, αλλά μου έπεσε, λέει, και προκλήθηκε η φωτιά.

πυρκαγιών συνέχεια, γιατί άλλη μία πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε αγροτοδασική περιοχή στα Βασιλικά. Και σήμερα συναγερμό στην πυροσβεστική ήγησε και το 112, γιατί κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν και διάσπαρτες κατοικίες.

Δημήτρης Βουτυράκης που υποθυμίζει πως σήμερα είναι ένας από τους δύο μεγάλους ημιτελικούς. Γαλλία-Ισπανία 10 το βράδυ, αύριο 10 η ώρα το βράδυ Νορβηγία-Αγγλία. Και οι απανταχού ποδοσφαιρόφελοι θα στηθούν μπροστά στις οθόνες να απολαύσουν τους δύο τεράστιους, δύο πολύ μεγάλους ημιτελικούς. Νορβηγία-Αγγλία είπα, ε. Πού μου ήρθε η Νορβηγία, ήταν η Νορβηγία-Αγγλία αυτό που είδαμε, γιατί έχω είδηση για τους Νορβηγούς, γι' αυτό, Αγγλία-Αργεντινή. Θα απολαύσουμε και όλους αυτούς τους παιχταράδες, πραγματικά. Έλεγα και μπερδέθηκα για την Νορβηγία, γιατί επέστρεψε η αποστολή της Νορβηγίας και αναμφίβολα αυτή η χώρα φέτος έκλεψε την παράσταση, όπως την είχε εκλέψει το Κατάρ, το Μαρόκο, που έφτασαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στα πρώιμη τελικά. Επέστρεψαν στο Όσλο και έγινε ένας χαμός. Τους υποδέχθηκε ο κόσμος σαν εθνικούς ήρωες και μαζεύτηκαν, όπως τα υπολογίζουν, περίπου 175.000 άτομα. Και να δείτε τι έγινε, έβλεπα τα βιντεάκια με το πούλμαν των Νορβηγών που διέσχισε την πόλη μέχρι να φτάσουν στην κεντρική πλατεία. Ένας χαμός, πραγματικά μία αποθέωση. Και ο προπονητής της εθνικής ομάδας δυσκολεύτηκε να περιγράψει με λόγια αυτή την εμπειρία της θάλασσας από κόσμο, όπως τη χαρακτήρισε, μπροστά από την πλατεία της Τρόντς Πλάσεν. Είναι λίγο έως πολύ τρελή η Νορβηγή. Με αυτό θα πάμε στο πακετάκι μας, με την Billy Clark και το Μαργκούδι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Φεστιβάλ Ολύμπου, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και Παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι!
5: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Με την υποστήριξη FM 100, TV 100.
12: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
14: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
13: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
14: πολύ καλή μουσική,
13: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
14: Μεσημέρι στην πόλη, με τον πόλη.
13: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

Στα 38 λεπτά μετά τη μία, πολύ καλό σας μεσημέρι. Ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Αυτό είναι το τραγούδι που σας προτείνουμε εμείς για αυτή την εβδομάδα. Οι Ντούλεϊς με το Face in the Crowd.

0: μεσημέρι της Τρίτης με κίνηση στην περιφερειακή στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Ένα μικρό κομμάτι εκεί από το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο μέχρι και τον κόμβο της Νεάπολης. Επίσης από δυτικά προς ανατολικά μετά τον κόμβο της Τριανδρίας και μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Το άλλο το ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, ένα μικρό κομμάτι του εκεί ακριβώς μετά το ύψος της γέφυρας της Τριανδρίας. Αλλά τίποτα το ιδιαίτερο μπροστά σε όλα αυτά που έχουμε κατά καιρούς βιώσει ή αυτό που βιώσανε όλοι οι άνθρωποι που ήταν το πρωί στα αυτοκίνητά τους και ταλαιπωρήθηκαν τόσο πολύ στην περιφερειακή μας. Αυτά τα ακούτε μόνο εδώ, να ξέρετε. Διαβάζω εδώ για ευκαιρίες για διακοπές σε ξενοδοχεία όλης της χώρας. Ακόμα και στους δημοφιλέστερους προορισμούς κρύβει, λέει, και ο Αύγουστος. Καθώς πολλές μονάδες προχωρούν σε εκτόσεις επιχειρώντας να προσεκτήσουν το μεγάλο όγκο των ταξιδιωτών που αποφασίζουν την τελευταία στιγμή. Και μάλιστα η πιο εντυπωσιακή εικόνα, λέει, καταγράφεται στη Μύκονο.
1: Τι βέτωνε οι βέτροι.
0: Καλά.
1: Μπανιάτι τη σέρα.
0: Καλά. Προσπαθήστε και αν βρείτε ευκαιρίες για διακοπές Αύγουστο, ειδικά σε αυτούς τους δημοφιλείς προορισμούς, τηλεφωνήστε μου και εμένα να το μάθω.

Να πούμε πως στην κορυφή της λίστας με τους ονειρεμένους ταξιδιωτικούς προορισμούς που εξακολουθούν να διατηρούν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα και να παραμένουν μακριά από το μαζικό τουρισμό, η δημοφιλής γερμανική ιστοσελίδα esquire.de μέσα από ένα ταξιδιωτικό αφιέρωμα κατατάσσει την Κάρπαθο στην κορυφή. Στο αφιέρωμα με τίτλο «5 ονειρεμένοι διεθνείς ταξιδιωτικοί προορισμοί που εξακολουθούν να αποτελούν πραγματικά κρυμμένα μυστικά», η Κάρπαθος καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε αυτή τη λίστα. Περιλαμβάνονται ακόμα προορισμοί από Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο και Βαλκάνια.

0: Για να σου πω κάτι τώρα. Όταν κάνουμε αυτή την κουβέντα και λέμε αυτή την είδηση για αυτούς τους μαγικούς και ονειρεμένους ταξιδιωτικούς προορισμούς, πώς μπορώ να μην σας ταξιδέψω, ε? Και είναι αυτό το τραγούδι ό,τι καλύτερο. Να ταξιδέψουμε έτσι νοερά, να χαθούμε. Πείτε τώρα ότι είστε στην Κάρπαθο, εκεί στην παραλία, σε αυτή τη μαγική, και απολαμβάνετε ένα κοκτέιλ.
1: Παρίτο. Je suis seul.

Και να σας πω κάτι, δεν πρέπει ποτέ να σταματάμε να ονειρευόμαστε, γιατί όνειρο ζει και το κορίτσι μας εδώ. Πού να το φανταζότανε, η Πινελόπη, η Αναστασοπούλου, η οποία έκανε cover του Unforgiven των Metallica και τράβηξε τα βλέμματα του συγκροτήματος, καθώς έκαναν repost σε story τους την ερμηνεία της, χαρακτηρίζοντάς την ως honorable mention, τίτλος που χαρίζεται σε ερμηνευτές οι οποίοι άρεσαν στην κριτική επιτροπή και είναι άξιοι αναφοράς. Και μάλιστα τώρα μόλις βλέπω εδώ στο κινητό μου, με χτυπάει, ήρθε και μήνυμα από την δισκογραφική εταιρεία Τιμήνος EMI για όλο αυτό. Και αναφέρεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή τόσο για την ίδια όσο και για την ελληνική μουσική σκηνή, αποδεικνύοντας πως το ταλέντο και η δημιουργικότητα μπορούν να ξεχωρίσουν ακόμα και σε ένα διαγωνισμό με συμμετέχοντες από ολόκληρο τον κόσμο. Μπράβο στον κορίτσι μας.

εδώ στα δικά μας. Χαμός γίνεται μετά τη δήλωση του Θοδωρία Αφερίδη. Το τι γίνεται και το τι γράφουν και το τι μίσος μεταξύ μας, απίστευτο. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι ανεκδίγητο, πέραν κάθε φαντασίας και κάθε λογικής. Και βγήκε και έκανε και δηλώσεις ο Θοδωρής ο Αθερίδης, ο οποίος λέει: κάποιοι παρακαλούν να μην βρεθούν οι δολοφόνοι της Μαρφίν, δεν με τρομάζει το κάνσελ. Στα 61 μου χρόνια ξέρω να αναλαμβάνω την ευθύνη των όσων λέω και κάνω. Εύσημο λέει να με κατηγορούν αυτοί που απεχθάνεσαι.

Ο φίλος μου ο Χρήστος μου στέλνει μήνυμα. Ξέρω, θα το έλεγα, το κρατάω για το τέλος, αλλά θα το πω μιας και είστε στην παρέα μας, Χρήστο, για τους Ματζόβολοι που χθες υπογράψανε. Και το έχω μάλιστα χθες το έγραφα για να το κάνω θέμα στην Σαββατιάτη και την Καρφίτσα. Το εκπληκτικό αυτό συγκρότημα εδώ από τη Θεσσαλονίκη, όπου και να πάει πραγματικά κάνει χαμό και είναι εκπληκτική, εξαιρετική. Υπογράψανε στην Panic Records.

Μένοντας για λίγο στα δικά μας και μπαίνοντας και σε προεκλογική περίοδο, να ξέρετε, έχουμε να δούμε πράγματα και θάματα. Και φτάσαμε στο σημείο ο Στεφάν, πρώην πρόεδρος του ΞΥΡΙΖΑ και νυν πρόεδρος των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο, απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΞΥΡΙΖΑ, που πηδάνε από το καράβι που βουλιάζει, όπως λέει, επισημένοντας. Το επισημαίνει μάλιστα έτσι με πολύ περιπεκτική διάθεση, κάνει και χιούμορ το αγόρι μας. Αν έχετε ανάγκη, λέει, για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μία. Να το Στεφάν, αφού φτάσαμε και εδώ, ο Στεφάν να τρολάρει τους βουλευτές και βουλευτές του ΞΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε τι γίνεται.

βλέπω μετά και την άλλη τη φωτογραφία πάνω στο σκάφος, το δεσποινάκι μας να θαυμάζει την ομορφιά του Μπισμπίκη, ο Μπισμπίκης να κοιτάει, να γναντεύει με ένα μετέωρο βλέμμα, όχι του ροφού το κανονικό, το μετέωρο βλέμμα, το υπερπέραν. Αυτά βλέπω και συγκλονίζομαι.

Έλεγα λίγο πριν για τους Ματζόβολοι και πραγματικά δεν έχω λόγια γιατί μια εκπληκτική κίνηση και είναι το λιγότερο που τους άξιζε, γιατί τα καλύτερα να ξέρετε ότι έρχονται. Σιγά σιγά περίμενε, γιατί μπήκε από τη μέση, εμείς το θέλουμε από την αρχή. Γιατί ο Χρήστος ο Χατζη Αναστασίου, ο οποίος καμαρώνει τον γιο του, τον Δημήτρη, μου ζήτησε και θα ήταν αδικία να μην βάλουμε κάτι από Ματζοβολή, και μου ζήτησε αυτό, το «Μια να σου μοιάζει».

η Ματζόβολη, εκπληκτική. Σας είπα λοιπόν και τα νέα, υπογράψανε χθες στην Panic Records και να ξέρετε ότι από αυτό το συγκρότημα τα καλύτερα έρχονται και να τα περιμένετε. Τώρα για το φινάλε έχω έναν Αντώνη Ρέμο, όχι αυτό που μου ζήτησε Δημήτρη, αύριο θα το βάλω εκείνο γιατί και αύριο θα κλείσω με Αντώνη Ρέμο, ο οποίος ετοιμάζεται για τη μεγάλη συναυλία. Μπορεί να βάγισε στο Νάμος στη Μύκονο, αλλά η μεγάλη συναυλία εδώ θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη. Καλή συνέχεια να έχετε. Αύριο πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τη μία εδώ. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν.

0: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 17 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη 14 Ιουλίου, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή ο Τέλης Αναστασιάδης, στο ρεπορτάζ ο Χρήστος Πέτρου και ο Σάκης Γκίνας, στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Απολογούνται σήμερα τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών. Πρόκειται για δύο άντρες ηλικίας 29 και 24 ετών και μια γυναίκα ηλικίας 26 ετών. Οι δύο άντρες συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη ενώ η γυναίκα εντοπίστηκε στα Χανιά. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άντρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του τμήματος ανθρωποκτονιών. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, ώστε να επικυρωθεί η απόφαση του Διεθνούς Εντάλματος και να αρχίσει η δικαστική διαδικασία για την έκδοσή της στις ελληνικές αρχές. Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στέλνοντας μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία, τονίζοντας ότι η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης άνοιξε παράθυρο στη συζήτηση για πρόωρες εκλογές, λέγοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες νωρίτερα μπορεί υπό προϋποθέσεις να λειτουργήσει ως θεραπεία απέναντι στην πολιτική τοξικότητα. Την ανάσυρση της δικογραφίας για τις υποκλοπές ζητά εκ νέου από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο δικηγόρος θυμάτων Ζαχαρίας Κεσές. Τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή μειώσεις στις τιμές προμήθειας της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης από τα δηληστήρια, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όπως είπε, σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή της μείωσης κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των δηληστηρίων.

0: Εταιρείας Εμπορίας Καυσίμων. Την εμπιστοσύνη των πολιτών για τις επόμενες εκλογές ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας τα γραφεία της Καρυλαίου Τρικούπη αναλυτικά τα 17 μέτρα για τις συντάξεις. Επεσήμανε πως στόχος είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών με δίκαιη ανάπτυξη, δημοκρατική λειτουργία και ισχυρούς θεσμούς. Τον οδικό χάρτη ανασυγκρότησης του κόμματος μετά την αποχώρηση των τελευταίων στελεχών της προεδρικής πτέρυγας συνέταξαν τα μέλη της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Η νέα ηγετική ομάδα θα συγκαλέσει Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο για την προεκλογική προετοιμασία. Ο Παύλος Πολάκης ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του για την Προεδρία του κόμματος, ζητώντας από όσους πρόσκυνται στον Αλέξη Τσίπρα να μην συμμετάσχουν στη διαδικασία. Επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε ότι δεν έχει την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη Μυτιλίνη. Δεν είναι ζήτημα αδυναμίας, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Να στηριχθεί μια διαφορετική πολιτική που θα στηρίζει την κοινωνία, είπε ο κύριος Τσίπρας, και επέριψε στην κυβέρνηση ότι δεν έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα συμφέροντα για να στηρίξει την κοινωνία. Ισορροί δύο νεαρών, ενός 28χρονου άντρα και μιας 27χρονης γυναίκας, βρέθηκαν σε αμάξι που ήταν σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά. Τους δύο νεαρούς βρήκε χωρίς τις αισθήσεις τους λίγο πριν από τις 10 το πρωί ο πατέρας του 28χρονου, ο οποίος τους έβγαλε από το αμάξι και τους έκανε κάρπα μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Η πρώτη εκτίμηση ενημέρωση του ιατροδικαστή μιλά για πιθανή δηλητηρίαση με διοξίδιο του άνθρακα μέσω του συστήματος air condition του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να χάσουν τις αισθήσεις τους. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή στα Βασιλικά του Δήμου Θέρμης. Στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα ενώ ρήψης νερού από αέρος πραγματοποιούν δύο ελικόπτερα. Παράλληλα, οι υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του πυροσβεστικού σώματος. Σε εξέλιξη, φωτιά που εντοπίστηκε αρχικά από ντρόουν επιτήρηση σε αγροτοδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Ταμινέων στο Ολιβέρια Βίας, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και εστάλει μήνυμα από το 112. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλες στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Περιφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τσουλιάς. Ο ίδιος σημείωσε ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θόδωρος Βασιλιακόπουλος, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει την ιχνηλάτιση. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που τηρούνται, είπε. Νέα επιστολή έστειλε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στη διοίκηση της ΔΕΘΙΑΛ ΕΞΠΟ, ζητώντας να καθοριστεί ο τρόπος ώστε να προκύψει νομικό κείμενο με αναλυτική ενημέρωση που θα διασφαλίζει τη διαδικασία για την υλοποίηση της ανάπλασης. Όπως εξήγησε στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην επιστολή γίνονται σαφείς αναφορές στις διεκδικήσεις του Δήμου. Το πράσινο φως για την καύση των υπολοιμάτων από τους μπλε κάδους άναψε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία μετά από ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε η παράταξη Πόλη Ανάποδα η σύναψη δημόσια σύμβαση για την ενεργειακή αξιοποίηση των υπολοιμάτων από τους κάδους ανακύκλωσης. Η Γαλλία και η Ουκρανία κατέληξαν σε ένα οδικό χάρτη που προβλέπει την αγορά εκ μέρους του Κιέβου 16 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ και του οπλισμού τους, με τα πρώτα από αυτά να παραδίδονται και αναπετούν στον Ουκρανικό ουρανό από το 2028-2029, ανακοίνωσε χθες ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Στους 30 αυξήθηκε ο ρυθμός των νεκρών από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε μουσικό μπαρ της Μπανκόκ, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Μυστήριο επικρατεί στις γερμανικές αρχές γύρω από την εξαφάνιση 20 τόνων τυρί Emmental που χάθηκαν καθοδόν ανάμεσα στη Βαυαρία και τη Γαλλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τυρί ήταν αξίας περίπου 80.000 ευρώ. Νέο κύμα καύσων απλήττει την Ιταλία και η κορύφωσή του, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται κατά την αυριανή μέρα. Στην ενδοχώρα της Σαρδινίας, το θερμόμετρο πρόκειται να αγγίξει τους 45 βαθμούς. Σήμερα, σε ανώτατο επίπεδο επιφυλακής, βρίσκονται το Τωρίνο, η Περούτζια, η Φλωρεντία και η Μπρέσια. Αύριο, η πόλη σε κόκκινο συναγερμό θα φτάσουν τις 9. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρωτηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής αναφέρθηκε στη Συμφωνία Κυβέρνησης και Δηληστηρίων και στο τι αλλάζει σε βενζίνη και δίζελ. Μίλησε το πρωί στις θέσεις και απόψεις.
1: Υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια τώρα. Είχαμε το Σάββατο τελευταία μέρα τιμολόγηση από τα δύο ελληνικά δηληστήρια. Τρίτη έρχεται η νέα τιμολόγηση, δηλαδή Κυριακή Δευτέρα. Δεν τιμολογούν τα δηληστήρια. Είναι με τιμή του Σαββάτου. Κυριακή είναι κλειστά. Δευτέρα λοιπόν τα τιμολόγια έχουν την τιμή του Σαββάτου. Από το Σάββατο μέχρι και σήμερα υπήρξε μια αύξηση στη δηληστηριακή τιμή του προϊόντος τη βενζίνη κατά 3 λεπτά. Άρα λοιπόν από τα 10 λεπτά μείναν τα 7.
2: Μείναν τα 7. Λοιπόν. Έτσι, άρα σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης ποια είναι στη χώρα?
1: Στη χώρα η μέση τιμή της αμόλυβδης σήμερα είναι 1,98. Δεν έχει προλάβει ακόμα να προμηθευτούν τα βρατήρια για να
2: καταλάβει. Άρα θα πέσει στο 1,90 σχεδόν, 1,91.
1: Θα πέσει στο 1,91. Αυτό που ευελπιστούσαμε όλοι να δούμε το 1,8 μπροστά, δυστυχώς. Δηλαδή, το έπληξε η αύξηση του πρωτογενούς.
2: Και αν συνεχίζει να είναι ανωδική η τάση, αν συνεχίζει να είναι ανωδική η τάση ανάλογα με τις εξελίξεις στον κόλπο που δεν είναι καλές, τόσο μπορεί να έχουμε και τη μείωση των 10 λεπτών, αλλά και το ενδεχόμενο να δούμε να ξεκινάει από 2 η τιμή της αμόλυβδης, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η παρέμβαση αυτή έγινε για να παραμείνει η τιμή όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δηλαδή να περάσουμε αυτή τη βραχυχρόνια. Τη βραχύχρονη κρίση στην περιοχή του Περσικού και να μείνει τιμή κάτω από 2 ευρώ. Γι' αυτό έγινε η παρέμβαση. Εμείς ευελπιστούσαμε στην αγορά ότι μπορεί να τη δούμε και 1,8 μπροστά. Έτσι, όμως δυστυχώς οι διεθνείς συνθήκες δεν το επιτρέπουν στην παρούσα φάση. Αν αποκλιμακωθεί η κρίση, να είστε σίγουροι ότι θα προχωρήσουν και τα δελιστήρια σε περαιτέρω μειώσεις και τα πρατήρια ειδών καυσίμων. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κινήσεις έχει απορροφηθεί τελείως. Δηλαδή, από το Σάββατο μέχρι σήμερα έχει απορροφηθεί τελείως το πεντάλεπτο αυτό.
0: Για τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μας ενημερώνει ο συνάδελφος Χρήστος Πέτρου. Χρήστο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σοφία. Στην διακήρυξη των υπολοιμάτων από τους μπλε κάδους ανακύκλωσης προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως αποφασίστηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως επισημάθηκε στη διάρκεια της συζήτησης, δεν πρόκειται για κάψη αλλά για ενεργειακή αξιοποίηση των συγκεκριμένων υπολοιμάτων, τα οποία θα μετατρέπονται σε δευτερογενές καύσιμο. Να σημειώσουμε ότι ξεπερνά το 40% το υπόλοιμα των μπλε κάδων, το οποίο δεν οδηγείται στην ανακύκλωση αλλά καταλήγει για τα φύση των κοιτάς. Αυτό επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης και έτσι ο Δήμος οδηγείται στην συγκεκριμένη λύση. Επίσης, στην ίδια συνεδρίαση, οι εργαζόμενοι ζήτησαν την αποζημίωση για τα μέσα ατομικής προστασίας των ετών 2025 και 2026, αποσπώντας τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής ότι η εκκρεμότητα θα διευθετηθεί. Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε τη συνεδρίαση ήταν η ενημέρωση γύρω από τη διαδικασία ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που ζήτησε με επιστολή του προς τη διοίκηση της ΔΕΘ και ΛΕΞΠΟ Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης. Μάλιστα, έκανε γνωστό ότι θα προχωρήσει και σε δεύτερη επιστολή, όπου θα αναλύονται οι επιδιώξεις της Δημοτικής Αρχής ως προς την υλοποίηση των δεσμεύσεων. Ο κύριος Αγγελούδης υπευθύνησε τις κόκκινες γραμμές του Δήμου και συγκεκριμένα το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμάτων για τα σκευή 2 μόνο κτηρίων με συγκεκριμένη χωρητικότητα και όχι real estate. 1.000 τάσεις δημόσιος χώρος ελεύθερος και προσβάσιμος. Ενώ υπήρξε και για μια ακόμη φορά αντιπαράθεση για την υπόθεση της ενέργειας δημοψηφίσματος με θέμα την ανάπλαση του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου. Υπήρξε ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία για τις πρόσφατες εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν και ως αποτέλεσμα το θάνατο της Μπάγιας Νέστορα. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης καταδικάστηκαν οι συγκεκριμένες ενέργειες και φυσικά και ο θάνατος που επήλθε. Ωστόσο, ζήτησαν κάποιες τροποποιήσεις στις διατυπώσεις του ψηφίσματος. Ένα άλλο ζήτημα, Σοφία, ήταν και η αξιοποίηση του ακινήτου που βρίσκεται στην Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι ένα κίνητο που ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος, όμως και δεν μπορεί πλέον ο Δήμος να το απαλωτριώσει για σχολική στέγη και υπάρχει και ο σχετικός αποχαρακτηρισμός για να ανεγερθεί ένα νηπιαγωγείο εκεί στον συγκεκριμένο χώρο. Η Εκκλησία προχωρά στην αξιοποίηση αυτού του ακινήτου. Έδωσαν το παρόν κάτοικοι οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους αλλά και τις ανησυχίες τους για τις επιπτώσεις από την ανέγερση μιας οκταόροφης υποδομής. Αυτό που αποφασίστηκε είναι να επανεξεταστεί η προέγκριση της πολεοδομικής άδειας που εξέδωσε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να προχωρήσει και ο Δήμος αλλά και οι κάτοικοι από την πλευρά τους σε κάποιες ενέργειες, μήπως και αλλάξει κάτι, αν και όλα δείχνουν ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολη αυτή και μη αναστρέψιμη η κατάσταση, γιατί έχουμε και τον χαρακτηρισμό της έκτασης για γενική κατοικία και βέβαια η απαλωτρίωση, μάλλον για να μπορέσει να το αγοράσει ο Δήμος αυτό το ακίνητο, απαιτείται από κάποιες πρόσθετες εκτιμήσεις το 40% του ετήσιου προϋπολογισμού του. Είναι πάρα πολύ υψηλό το κόστος λόγω των υψηλών τιμών γης για την συγκεκριμένη περιοχή της Θεσσαλονίκης, Σοφία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Πέτρου. Για το πρόβλημα του δημογραφικού στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Βύρος Κοντζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών.
4: Η μείωση των γεννήσεων αυτή την τελευταία περίοδο έχει επιταχυνθεί εξαιτίας της μείωσης της γεννήσεων του παρελθόντος. Τι σημαίνει βασικά αυτό που σας λέω? Σημαίνει το εξής, ότι έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά όλο και λιγότερα ζευγάρια. Γιατί έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά όλο και λιγότερα ζευγάρια? Γιατί προέρχονται από τις γεννήσεις οι οποίες μειώθηκαν από το 1980 και μετά. Επομένως, το 1980 μια τάξη μεγέθους είχαμε 145.000 γεννήσεις, το 1990 είχαμε 100.000 γεννήσεις. Έτσι είχαμε μια μεγάλη μείωση. Επομένως, έρχονται τώρα σε μια ηλικία να κάνουν παιδιά αυτοί που γεννήθηκαν, που είναι πολύ λιγότεροι τις δεκαετίες του 80, το 1 και το 90. Επομένως, και αυτό δεν αναστρέφεται, δηλαδή τι σημαίνει αναστρέφεται? Αυτό είναι γνωστό. Όταν έχετε 100.000, 150.000 άτομα το 1980 και 100.000 άτομα το 1990, εντάξει, προφανές είναι ότι αυτοί που θα έρθουν μετά από 20-25 χρόνια σε ηλικία να κάνουν παιδιά μειώνονται. Ταυτόχρονα, ένα τμήμα αυτών των ανθρώπων που ήταν ήδη μειωμένοι λόγω της μείωσης των γεννήσεων του παρελθόντος έχει φύγει στο εξωτερικό. Το ξέρετε, επίσης, τα τελευταία 15 χρόνια είχαμε μια εκλογή από τη χώρα μας, μαζική, ατόμων που έμεναν στη χώρα.
2: Και έχουμε, ακόμα και τώρα, παρά το γεγονός ότι μας λένε ότι επιστρέφουν οι νέοι, κάποια στιγμή όταν φεύγει κάποιος πριν από 20 χρόνια, κάποια στιγμή θα επιστρέψει. Έχουμε και επιστροφές. Αλλά η συνεχή εκροή.
4: Αλλά η ζυγαριά, όπως το λέτε, η ζυγαριά είναι αρνητική.
2: Είναι αρνητική, δεν το συζητάμε.
4: Επομένως, οι λιγότεροι εξαιτίας της μείωσης των γεννήσεων του παρελθόντος γίνονται ακόμα λιγότεροι λόγω της μετανάστευσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθεί ο πληθυσμός των γυναικών σε ηλικία να κάνουν παιδιά σε μια 20ετία γύρω στις 480.000. Δεν είναι λίγο. Εντάξει, δηλαδή το 2008-2009, παραδείγματος χάρη, ήταν οι γυναίκες σε ηλικία να κάνουν παιδιά από 25-45 με 1.650.000. Σήμερα το 2026 είναι 1.150.000.
0: Για τον έλεγχο των συνομιλιών στα social media και για το αν έρχεται το τέλος της ιδιωτικότητας με το chat control, αναφέρθηκε ο Χιλίας Εμιλιανίδης, κοσμήτορας της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
5: Control. Ένα, διότι είναι για το ένα που μιλάμε τώρα, είχε ψηφιστεί το 2001 ως προσωρινό μέτρο μέχρι να γίνει διαπραγμάτευση για το chat control 2 που προορίζεται να είναι το τελικό μέτρο, το οποίο είναι υποσυζήτηση. Το 2026 το Μάρτιο τέθηκε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παραταστεί η σκίση του chat control 1, η οποία απορρίφθηκε διότι η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών το καταψήφισε. Το chat control 1, η διαφορά του με το chat control 2 είναι ότι θεσπίζει σε εθελοντική βάση τη δυνατότητα των παρόχων να κάνουν το μαζικό σκανάρισμα στις ιδιωτικές επικοινωνίες. Ενώ όταν θα τεθεί σε ισχύ το chat control 2, ο στόχος θα είναι να είναι υποχρεωτικό.
2: Ναι, αλλά αυτό το εθελοντικό τι σημαίνει, δηλαδή με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει? Θα μας στέλνουν μηνύματα...
5: Όχι, εθελοντικό δεν σας ενημερώνουν, όχι, σε καμιά περίπτωση. Εννοώ ότι δεν υποχρεώνονται οι παροχοί, αλλά επιλέγουν ήδη κατά πόσο θα προχωρούν στο μαζικό σκανάρισμα ή όχι. Για παράδειγμα το Facebook ή το Instagram και ούτω καθεξής προχωρούν και το έχουν ανακοινώσει από το 2021 στο μαζικό σκανάρισμα. Δηλαδή έχουν επιλέξει να κάνουν αυτό το μαζικό σκανάρισμα.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Σάκης Γκίνα. Σάκη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Σοφία. Η ποδοσφαιρική κοινότητα σε όλο τον κόσμο περιμένει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ανυπομονησία το σημερινό πρώτο ημιτελικό ανάμεσα τη Γαλλία και την Ισπανία, μια ευρωπαϊκή μάχη που θα γίνει σέντρα του αγώνα στις 10 το βράδυ και θα προκύψει ο πρώτος φιναλίστ για το μεγάλο τελικό που θα γίνει το Σάββατο στο New Jersey στην Νέα Υόρκη. Αύριο, υπενθυμίζω, θα γίνει ο δεύτερος συμμετελικός ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή για να οριστικοποιηθεί το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σήμερα αναμένεται εντός ημέρας, είναι πάρα πολύ πιθανό, να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Παντελή Χατζηδιάκου στον ΠΑΟΚ από την Κοπεχάγη, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι απομένουν λεπτομέρειες για την οριστικοποίηση της μετακίνησης του Διεθνή Έλληνα Στόπερ στον Δικέφαλο. Σοφία.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Σάκη Γκίνα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον FM 100 και ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100 γιατί αμέσως μετά έρχεται η βιταμίνη P με την Παλμύρα Αρσλάνογλου.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Εκκλήσεις Βαντεφούλ σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κυρώσεις κατά της Ρωσίας και μέτρα κατά του εμπορίου με Ισραηλινούς επίκους εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ενδεχόμενο διακοπής της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς την Biennale της Βενετίας λόγω ρωσικού περιπτέρου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Johann Vandefull, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων ΥΠΕΚ στις Βρυξέλλες, έκανε έκκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ζήτησε από την Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις στα ασθενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή είναι απαραίτητη, καθώς η νέα ένταση εκεί έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών πετρελαίου. Πάμε όμως και εμείς στις Βρυξέλλες, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο να περιοριστεί ή ακόμη και να απαγορευτεί το εμπόριο με τους Ισραηλινούς επίκους. Παράλληλα, στο επίκεντρο των Ευρωπαίων ΥΠΕΚΣ βρίσκεται και η προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Περισσότερα για το θέμα από την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
9: Δύσκολη προμηνύεται η σημερινή συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, καθώς οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών δεν επιτρέπουν προς το παρόν συμφωνία ούτε για το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ούτε για τα μέτρα κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη. Στο μέτωπο της Ρωσίας, το 21ο πακέτο κυρώσεων παραμένει σε εκκρεμότητα παρά τις συνεχείς διαπραγματεύσεις των τελευταίων εβδομάδων. Το βασικό σημείο τριβής είναι το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, με χώρες που διαθέτουν ισχυρή ναυτιλία, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και η Μάλτα, να ζητούν διασφαλίσεις ότι η αυστηροποίησή του δεν θα πλήξει την ευρωπαϊκή ναυτιλία χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο στα ρωσικά έσοδα. Αντιδράσεις υπάρχουν επίσης για την πρόταση απαγόρευσης εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ρώσων στρατιωτικών και βετεράνων του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας, αλλά και για την απαγόρευση εισαγωγών ορισμένων ρωσικών αλλιευμάτων, η οποία τελικά αποσύρθηκε από το πακέτο κυρίως λόγω αντιδράσεων της Γερμανίας και της Πορτογαλίας. Η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας εμφανίστηκε πάντως συγκρατημένα αισιόδοξη, δηλώνοντας ότι υπάρχουν ακόμα ορισμένα ανοιχτά ζητήματα, αλλά εργαζόμαστε για την επίτευξη συμφωνίας και εξέφρασε την εκτίμηση ότι σήμερα θα εγκριθούν περίπου 250 νέες καταχωρήσεις προσώπων και οντοτήτων στο υφιστάμενο καθεστώς κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Παράλληλα, οι Υπουργοί θα συζητήσουν την πρόταση της Κομισιόν για περιορισμό ή ακόμα και απαγόρευση του εμπορίου με τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Ωστόσο, και σε αυτό το θέμα, οι πιθανότητες συμφωνίας θεωρούνται περιορισμένες, καθώς τα κράτη-μέλη διαφωνούν τόσο ως προς την νομική βάση, όσο και ως προς την πολιτική σκοπιμότητα μιας 28. Παρότι η διεύρυνση παραμένει επισήμως μια αυστηρά αξιοκρατική διαδικασία, αρκετοί Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκτιμούν ότι το παράθυρο ευκαιρίας ίσως αποδειχθεί περιορισμένο. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
8: Στο Κυπριακό τώρα πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα διπλωματική προσπάθεια εν ώψη της άτυπης διάσκεψης της Γενέβης. Μετά τον διορισμό του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο, πληθαίνουν και τα δημοσιεύματα για ένα σχέδιο λύσης. Πάμε στη Λευκοσία, στον ανταποκριτή μας Λουκιανόλη Ρίτσα.
10: Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα στον Κυπριακό αλλά και τον ξένο τύπο που γίνεται λόγος για επεξεργασία προσχεδίου λύσης για τον Κυπριακό από τον ΟΗΕ. Τελευταίο στη λίστα είναι δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Independent, η οποία υποστηρίζει ότι το προσχέδιο που βρίσκεται υπό επεξεργασία αφορά σε μια λύση χαλαρής ομοσπονδίας που προβλέπει την δημιουργία δύο συνιστώντων κρατηδίων με πολιτική ισότητα και ευρύ αυτονομία. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ως αντάλλαγμα για την ευρύ αυτονομία η τουρκοκυπριακή πλευρά θα κληθεί να επιστρέψει εδάφη στα οποία περιλαμβάνονται και τα Βαρόσια. Σε σχέση με το σύστημα εγγυήσεων, το προσχέδιο του ΟΗΕ φερέτερα περιλαμβάνει αντικατάσταση του συστήματος των εγκυητριών δυνάμεων του 60 με μια φόρμουλα που θα συνδέεται με το ΝΑΤΟ. Κληθεί να σχολιάσει το δημοσίευμα ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν επιβεβαιώνουν αν τα όσα αναφέρονται αντανακλούν την προσέγγιση του Αντώνιο Γκουτέρες. Ο εκπρόσωπος πάντως επιβεβαίωσε πως το Κυπριακό συζητήθηκε πρόσφατα σε τηλεφωνική επικοινωνία του Αντώνιο Γκουτέρες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επικοινωνία του Ούρσουλα Φόντερ Λάινεν με τον Αντώνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό αποτελεί μια ένδειξη για την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, ως ειδικό αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο διορισμός αντανακλά την ισχυρή δέσμευση της Κομισιόν για την επανένωση της Κύπρου σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις αρχές της αξίας και την ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου συμπληρώνονται σήμερα 5 χρόνια από τις καταστροφικές πλημμύρες στην κοιλάδα του Αρ, οι οποίες στοίχησαν τη ζωή σε 185 ανθρώπους. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά ολοένα και συχνότερα τέτοιου είδους ακραία καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα, στη Βόρεια Γερμανία σημειώθηκαν σφοδρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, με χαλάζι που έφτασε στο μέγεθος μπάλας του τένις και προκάλεσαν τεράστιες ζημιές. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
7: Το θέμα της ημέρας.
11: Δεν πρόκειται απλά και μόνο για ένα βίο συμβάν. Το θέμα είναι πολύ σοβαρότερο και μπορεί να οδηγήσει, όπως φαίνεται, σε πραγματικό εθισμό στη βία. Έκανε το γύρο του κόσμου και προκάλεσε αποτροπιασμό. Το βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο ο Ιταλός επιχειρηματίας και πρωταθλητής πολεμικών τεχνών Τζουζέπε Μπαρμπόνι, σε κεντρικό δρόμο της Κομόπολης Σαν Μπενεντέτο Ντελ Τρόντο, επιτέθηκε σε Αιγύπτιο μετανάστη, ο οποίος μπλόκαρε την κίνηση. Τον έριξε στην άσφαλτο, τον γρονθοκόπησε και στο τέλος τον πέταξε βία στο πεζοδρόμιο. Ο Μπαρμπόνι δραστηριοποιείται στον τομέα των ειδών πολυτελείας και ήταν από τους πρώτους που αποφάσισαν να γραφτούν στο ακροδεξιό κόμμα του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι. Ο μετανάστης, θύμα της επίθεσης, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, έχριζε ιατρικής βοήθειας, για την οποία όμως δεν φρόντισε κανείς. Ο Ιταλός επιχειρηματίας προχώρησε σε μια ξεκάθαρη επίδειξη δύναμης, την οποία αποφάσισε και να διαφημίσει. Με την όλη υπόθεση τώρα ασχολείται η δικαιοσύνη, η οποία θα πρέπει τελικά να αποφανθεί αν θα προχωρήσει σε άσκηση δίωξης για πρόκληση σωματικής βίας. Μέχρι τώρα, ακόμη και οι πιο ακραίοι εκπρόσωποι της Λέγκα και του κόμματος Αδέλφια της Ιταλίας της Μελώνη δεν είχαν περάσει ποτέ από την λεκτική στην σωματική βία. Είναι το πρώτο συμβάν αυτού του είδους και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα είναι και το τελευταίο. Ο Μπαρμπόνι δεν είναι ένα απλό στέλεχος του κόμματος Εθνικό Μέλλον. Σύμφωνα με σχολιαστές, βρέθηκε στην Αμερικανική Πρεσβεία της Ρώμης για την γιορτή της 4ης Ιουλίου, όπου και φέρεται να παρουσίασε σειρά υψηλόβαθμων στρατιωτικών που είχαν κληθεί στη δεξίωση. Σε δηλώσεις του σε ιταλικό ραδιόφωνο υπογράμμισε ότι δεν μετανιώνει για την πράξη του, αλλά ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να φροντίσει να κοιμήσει τον μετανάστη. Ο προφανής στόχος είναι να επιτευχθεί διχασμός της ιταλικής κοινωνίας, να παρουσιαστεί η αυτοδικία ως αναγκαία λύση, όπως είχε επιχειρήσει να κάνει και στην Ελλάδα η Χρυσή Αυγή. Το κόμμα του στρατηγού Βανάτσι άλλωστε επιθυμεί τον μαζικό επαναπατρισμό των παράτυπων μεταναστών και δεν ασκεί ασφαλώς καμία απολύτως κριτική στις μεθόδους της ΑΙΣ, η οποία κατά τραγική σύμπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες, χθες φέρεται να δολοφόνησε έναν ακόμη άνδρα στην πολιτεία του Μέιν. Μέσα σε αυτό το κλίμα η Ιταλία εισέρχεται από το φθινόπωρο σε προεκλογική περίοδο. Οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές είναι πολύ πιθανό να στηθούν την άνοιξη. Είναι σαφές ότι ο Βανάτσι και οι ομοειδεάτες του θα συνεχίσουν να τραβάνε το σκηνί. Την ίδια ώρα η Λέγκα και τα αδέλφια της Ιταλίας φοβούνται ότι με το νέο αυτό αντίπαλο μπορεί να χάσουν τους δεξιότερους ψηφοφόρους τους και είναι επίσης πιθανό να διαλέξουν και αυτοί το δρόμο που οδηγεί σε εύκολες ξενοφοβικές κορώνες. Μένει να διαπιστωθεί αν η Ιταλική κοινωνία ή τουλάχιστον το υγιές μέρος της θα καταφέρει να βάλει κάποια σαφή όσο και αυστηρά όρια, αρχίζοντας από το ότι η απειλή της σωματικής ακεραιότητας, η χρήση βίας προς άγρα ψήφων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή σε καμία περίπτωση. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
5: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
7: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
9: Φεστιβάλ Ολύμπου, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος, εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι!
10: Μην το πεις.
12: Στον ομώνυμο ρόλο, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: Σκηνοθεσία, Αστέριος Πελτέκης.
9: 25 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Με την υποστήριξη, FM 100, TV 100.
15: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σάββατο 18 Ιουλίου, Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου, Χαλκιδική. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
16: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
18: Είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
19: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
18: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
19: στο παρκέ,
18: στην πόλη,
19: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
18: σχόλια,
19: αναλύσεις,
18: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
19: Με τον Σάκη Γκίνα.
20: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

Τα ευχάριστα νέα είναι ότι είμαστε χωρίς ενεργό μέτωπο από την πυρκαγιά στα Βασιλικά. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα από αυτήν την πυρκαγιά, από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα. Σε όλη τη δασική έκταση στην περιοχή των Βασιλικών. Θα ακούσατε και όλα από τη Σοφία Χρυσανθοπούλη νωρίτερα στην ώρα ενημέρωσης και στα δελτία μας τα ακούτε όλα. Έτσι είμαστε χωρίς ενεργό μέτωπο. Στο σημείο φυσικά παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Έχουμε 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ρήψεις νερού από αέρος από τα 2 ελικόπτερα, οπότε νομίζω ότι αισθανόμαστε αρκετά ασφαλείς και ήρεμοι όλοι. Ούλετε και μάλα χαίρε, καλώς ανταμώσαμε και σήμερα εδώ στη βιταμίνη μας, στην αγαπημένη συνόδο του FM 100. Και εδώ θα είμαστε έως και τις 4, είναι τα δικά μας 90 λεπτά. Και ξεκινάω και με την κίνηση γρήγορα, γιατί είναι πάρα πολύ καλή εικόνα που έχουμε στην πόλη μας. Δηλαδή, καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά από την Τούμπα μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου, το κλασικό σημείο. Στο άλλο σημείο, στο αντίθετο ρεύμα, δηλαδή, στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά, έχουμε καθυστερήσεις από το Παπα-Νικολάου μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης.

Είμαι ο Χάρτης και τι βλέπω εγώ τώρα που είμαι ο Χάρτης. Βλέπω ότι έχουμε μια σύγκρουση οχημάτων λίγο πριν την έξοδο της Πολύχνης. Αυτό σημαίνει ότι αναμένουμε μποτιλιάρισμα στην είσοδο της περιφερειακής από τα δυτικά. Οπότε αν μπορείς να το αποφύγεις το σημείο για την ώρα να το κάνεις, και εγώ θα σε ενημερώσω όταν θα αποδεσμευτεί το σημείο, για να μπορέσεις να περάσεις εσύ ή οι επόμενοι με την ησυχία τους από εκείνο το τμήμα. Κατά τα άλλα έχουμε ηρεμία στην πόλη και καλή εικόνα. Θα τα πούμε όμως σε λίγο.

Και είμαι ο Χάρτης για να σου πω ότι και η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει μια αρκετά καλή εικόνα καθυστέρησης μόνο στα φανάρια. Το κέντρο μας είναι Κουκλάκι, Κουκλάρα Ιαννοπόλη, Κουκλάρα Ιγνατία, Κουκλάρα Τσιμισκή. Η Λεωφόρος Νίκης κάποιες καθυστερήσεις έχει από τη Βογατσικού και μέχρι τον Λευκό Πύργο, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Τι άλλες καθυστερήσεις έχουμε? Έχουμε στα φανάρια των δικαστηρίων εκεί χαμηλά και από την Παλαιού Σταθμού και από την Πολυτεχνείου. Και εδώ στα φανάρια Βαρδαρίου έχουμε ίσα ίσα ο τελευταίος να περιμένει ένα φανάρι. Αυτό, δεν έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και αυτό είναι πολύ πολύ ευχάριστο. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα στο σημείο εκείνο που έχουμε τη σύγκρουση οχημάτων στην έξοδο της Πολύχνης, λίγο πριν την έξοδο της Πολύχνης είναι. Για να είμαστε πιο ακριβείς, είναι στο 424, εκεί πίσω εκείνο το σημείο είναι η σύγκρουση οχημάτων. Αρχίζει και μεγαλώνει το μποτιλιάρισμα και εύχομαι να μην να προλάβουμε όσους περισσότερους μπορούμε αυτή τη στιγμή για να αποφύγετε εκείνο το μποτιλιάρισμα το οποίο έρχεσαι και σφίγγεσαι και δεν ξέρεις τι θα κάνεις και πότε θα αποδεσμευτείς. Αυτά είναι με τα του χάρτη μας. Ο τείχος φυσικά και έχει ανοίξει. Είναι εκεί και σας περιμένει. Οπότε περάστε να αφήσετε τα αποτυπώματά σας, να δω κι εγώ πού είστε και τι κάνετε. Και νομίζω ότι είμαστε πλέον έτοιμοι να ξεκινήσουμε και μουσικά τη συνάντησή μας. Και θα την ξεκινήσουμε με πολύ ωραία και δυνατή φωνή, έτσι για να φτιάξουμε κατάσταση.

Πάντως έτσι πραγματικά, αυτό το γύρω-γύρω φωτιά από την Θεσσαλονίκη δεν ξέρω πού αποδίδεται, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει, δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Αλλά δεν είναι και λίγο περίεργο, δηλαδή δεν το λες και δεν το περνάς και έτσι. Βεβαίως, το έχω πει επανειλημμένως ότι όσο έχουμε τα έργα του flyover στο γύρω-γύρω, στην περιφερειακή μας, προσωπικά δεν ανησυχώ για το Σέιξου. Όσο είναι τα έργα έτσι εν ενεργεία και έχουμε κόσμο εκεί, δεν ανησυχώ για κάτι για το Σέιξου μας. Αλλά ας κρατάμε πάντα ένα μικρό καλάθι και ελπίζω και εύχομαι ότι μέχρι και την παράδοση του έργου αυτού να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας του Σέιξου, έτσι ώστε να μην ανησυχούμε για αυτό το κομμάτι. Ανησυχούμε όμως για τα γύρω-γύρω και για τις φωτιές που καθημερινά έχουμε μηνύματα, σιρήνες. Ήχει αυτό και το 112, έτσι το χαιρόμαστε. Δηλαδή θα υπάρξει μέρα που δεν θα ηχήσει το 112 και θα αρχίσουμε να ανησυχούμε. Ρε, τι έγινε σήμερα, κανένας, τίποτα. Κανένας 70διάχρονος δεν βγήκε στον δρόμο, κανένας 70χρονος. Καμιά μελισούλα δεν θέλατε έτσι να διώξετε. Σφίκες ήταν στην άλλη περίπτωση. Έτσι αναρωτιέμαι. Πολύ πολύ στενάχωρη είδηση με το νεαρό ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό μέσα στο αυτοκίνητό του σε γκαράζ πολυκατοικίας από τον πατέρα του ζευγαριού, του άντρα, του νεαρού άντρα. Και ακόμη δεν υπάρχει κάποια απάντηση. Γίνεται χαρτογράφηση των τελευταίων κινήσεων των δύο νεαρών ατόμων από την αστυνομία. Γίνεται προανάκριση. Αλλά γενικώς οι ειδήσεις δεν βοηθούν στο να πεις έτσι λίγο να βρε παιδί μου, να κάνουμε ένα ούψ, να πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Ευτυχώς έχουμε τα θεάματα και στην πόλη μας αλλά και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και στη Χαλκιδική, που λίγο μας βοηθούν στο να πούμε ότι θα κάνουμε και κάτι διαφορετικό, θα βγούμε λίγο έξω, θα δούμε κάτι διαφορετικό, να δούμε μια ωραία αρχαία τραγωδία, να δούμε μια κωμωδία, θα δούμε μια συναυλία, κάτι έτσι λίγο να βρεθούμε με κόσμο, να αλλάξουμε την εικόνα μας. Και βέβαια σταθερά εδώ στη Βιταμίνη μας κάθε μεσημέρι από τις 2:30 για 90 λεπτά έως και τις 4:00 ανεβάζουμε δονήσεις. Τώρα τι θα κάνετε το κλιματιστικό σήμερα Βίο και Γιάννη δεν ξέρω, αλλά ξεκινήσαμε δυναμικά. Καλά καλά δεν θα το πάμε έτσι μέχρι τις 4:00, θα πάρετε και τις ανάσες σας. Είναι και οι θερμοκρασίες που ανεβαίνουν. Καλή είναι η θερμοκρασία, θα πω στην πόλη σήμερα. Είχαμε λίγο το αεράκι, το οποίο φυσικά το εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι για να βάλουν φωτιές και στα ψακούδια και στη θέρμη. Τα είχαμε στα βασιλικά, έτσι. Τα είχαμε αυτά. Υπό έλεγχο όμως όλα τα μέτωπα. Οπότε τώρα. Φουλ. Προσέξτε τώρα, μην χορεύετε με πολύ μεγάλη ένταση και έχουμε ανάψουμε καμιά φωτιά τίποτα τριγύρω μας και μας πούνε ότι επειδή χορεύαμε, βάλαμε φωτιά γιατί βγάλαμε σπίθες από τα πόδια μας. Ήρεμα σας θέλω. Θα χορεύετε έτσι με στυλ, ρε παιδί μου. Θα κουνιέστε. Δεκαετία, σαν τη δεκαετία 70, όπως χορεύω. Έτσι, χαλαρά και όμορφα με στυλ. Μην μου ξεφεύγετε, μην μου ξεσαλώνετε μεσημεριάτικα.

Δεν ξέρεις πραγματικά ώρες-ώρες από πού να προφυλαχτείς. Και διαβάζω τώρα μία είδηση για τρεις ανήλικους, οι οποίοι τι είχαν κάνει σαν επάγγελμα. Επάγγελμα έκαναν τις κλοπές δικύκλων. Μέσα σε ένα έτος, από πέρσι το Μάρτιο μέχρι και φέτος, το φετινό Μάρτιο δηλαδή, κατάφεραν και έκλεψαν 16 μοτοσυκλέτες. Συνελήφθη ένας από τους τρεις, ο μεσαίας ηλικίας. Έχουμε έναν 13χρονο, έναν 15χρονο και έναν 17χρονο. Ο 15χρονος συνελήφθη σε οικισμό στην περιοχή των Διαβατών και συνελήφθη για την συμμετοχή του στη συμμορία που διέπρατε τις κλοπές. Αλλά συνελήφθηκε γιατί δεν είχε εκδώσει δελτίο ταυτότητας ως όφιλε. Σε εκείνη την περιοχή νομίζω ότι αρκετοί δεν έχουν εκδώσει, αν θέλετε να κάνετε και άλλες βόλτες. Έτσι το υπολογίζω, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα. Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είχαν δράσει στους δήμους Παύλου Μελά και Δέλτα. Έκλεισε αυτό το κομμάτι, ελπίζουμε. Αλλά γενικώς δεν ξέρεις πώς να προφυλαχτείς και τι να πρωτοκάνεις, από πού να πρωτοφυλαχτείς. Γι' αυτό λοιπόν να προσέχουμε για να έχουμε, και γι' αυτό φυσικά πολλοί βάζουν τα οχήματά τους και σε πάρκινγκ και πληρώνουν και έξτρα χρήματα. Άσε που πλέον έχει γίνει και δύσκολο το να βρεις να σταθμεύσεις το οχήμά σου κάπου σε δημόσιο. Το είναι πιο πολύ, είναι κατηλημένοι γιατί είναι πάρα πολλά τα οχήματα, έτσι δεν λέμε κάτι γι' αυτό. Αλλά ναι, όσοι φτιάχνουν και δημιουργούν χώρους τους παίρνουν και τους δημιουργούν και δημιουργούν πάρκινγκ. Νομίζω ότι έχουν κάνει ένα καλό υπολογισμό για μια εργασία που θα κρατήσει για αρκετό διάστημα, θα τους κρατήσει απασχολημένους με καλά έσοδα. Πάμε σε κάτι άλλο.

Ναι, είπαμε να είστε να χορέψετε με στυλ. Οπότε νομίζω ότι ο Ντάνι Μπιλάν με το La Bohème βοήθησε πολύ. Θα πάμε λίγο πίσω, λίγες μέρες πίσω, όπου είχαμε εκείνο το σπάσιμο τζαμιού στο αεροπλάνο και έναν άνθρωπο ο οποίος είχε βγει με το μισό του σώμα απ' έξω για περίπου 2 λεπτά από το αεροπλάνο και τον κρατούσανε με νύχια και με δόντια άλλοι συνεπιβάτες του. Σε αυτή την ιστορία ερχόμαστε, γιατί να δούμε την εξέλιξή της και διαβάζω ότι έχουν περάσει τόσες μέρες και ακόμη η αεροπορική εταιρεία δεν έχει επικοινωνήσει ούτε με τη σύζυγο ούτε με τον άνθρωπο ο οποίος βρέθηκε σε εκτεθειμένος. Στα πόσες χιλιάδες πόδια δεν ξέρω ήταν εκείνη την ώρα. Και αυτό που τον έσωσε, λέει η σύζυγός του, η οποία δυστυχώς εκείνη δεν κάθονταν δίπλα του, αλλά στο πίσω κάθισμα. Θα μου πείτε τώρα δυστυχώς, ευτυχώς, όπως και αν ήταν, ευτυχώς ήταν η διπλανή κοπέλα, του κράτησε αυτόματα το χέρι για να τον κρατήσει μέσα. Τι ήθελα να σας πω. Ήταν 30 με 40 λεπτά έτσι στον αέρα. Αυτό που τον έσωσε λοιπόν ήταν ότι φορούσε τη ζώνη του. Δεν την έλυσε, όπως μας λένε συνήθως, με το που γίνεται η απογείωση και έτσι είμαστε σε μια καλή κατάσταση. Χτυπάει το λαμπάκι και βγάζουμε όλη τη ζώνη αυτομάτως. Ο συγκεκριμένος τη φορούσε τη ζώνη και αυτό ήταν μια σωτήρια κίνηση, γιατί τον κράτησε μέσα στο κάθισμά του. Φυσικά με τη βοήθεια των συνεπιβατών του μπόρεσε να σωθεί. Λέει η σύζυγός του 69χρονου ότι μόνο οι επιβάτες βοήθησαν. Οι αεροσυνοδοί δεν βοήθησαν καθόλου, βέβαια αν έχουν ήδη πάει μπροστά άνθρωποι για να βοηθήσουν την κατάσταση, δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι. Δεν μπορώ να ξέρω περισσότερα. Διαβάζω δηλώσεις από την σύζυγο του 69χρονου και λέει: οι επιβάτες μας έδιναν νερό και ούτε τώρα έχει επικοινωνήσει κάποιος από την εταιρεία μαζί μας. Να πούμε ότι ο 69χρονος νοσηλεύεται ακόμη στο ΑΧΕΠΑ με τραύματα στον αυχένα, τον ώμο και εγκάβματα από την τριβή. Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ τι βιώσαν εκείνη την ώρα.

0: που του προξενήθηκε όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχολογικά, έτσι. Καλά ρε παιδιά, εμείς ξεφύγαμε γιατί ξεχαστήκαμε. Εσείς γιατί δεν μιλάτε ότι έχει πάει ένα λεπτό μετά τις 3 για να πούμε δελτίο ειδήσεων? Έχω τη Σοφία Ξανθοπούλη στο στούντιο και είμαι πανέτοιμη για να ακούσουμε, και είμαστε όλοι πανέτοιμοι να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Απολογούνται σήμερα τα 3 άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και είχε ως αποσυνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Σε βάρος των 3 συλληφθέντων έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών. Απολογούνται σήμερα οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμη 2 άντρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαραλιάν από τη 17 Νοέμβρη έκανε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία, τονίζοντας ότι η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης άνοιξε παράθυρο στη συζήτηση για πρόωρες εκλογές, λέγοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες νωρίτερα μπορεί υπό προϋποθέσεις να λειτουργήσει ως θεραπεία απέναντι στην πολιτική τοξικότητα. Την ανάσυρση της δικογραφίας για τις υποκλοπές ζητά εκ νέου από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο δικηγόρος θυμάτων Ζαχαρίας Κεσές. Τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή μειώσεις στις τιμές προμήθειας της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης από τα δηληστήρια, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Την εμπιστοσύνη των πολιτών για τις επόμενες εκλογές ζητά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη αναλυτικά τα 17 μέτρα για τις συντάξεις. Στόχος, όπως είπε, είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών με δίκαιη ανάπτυξη, δημοκρατική λειτουργία και ισχυρούς θεσμούς. Τον οδικό χάρτη ανασυγκρότησης του κόμματος μετά την αποχώρηση των τελευταίων στελεχών της Προεδρικής Πτέρυγας συνέταξαν τα μέλη της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Η νέα ηγετική ομάδα θα συγκαλέσει Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο για την προεκλογική προετοιμασία. Επίθεση στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε ότι δεν έχει την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη Μυτιλήνη. Η σωρή 2 νεαρών, ενός 28χρονου και μιας 27χρονης γυναίκας, βρέθηκαν σε αμάξι που ήταν σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά. Τους 2 νεαρούς βρήκε χωρίς τις αισθήσεις τους λίγο πριν από τις 10 το πρωί ο πατέρας του 28χρονου, ο οποίος τους έβγαλε από το αμάξι και τους έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ως την άφιξη του ΕΚΑΒ. Η πρώτη εκτίμηση ενημέρωση του ιατροδικαστή μιλά για πιθανή δηλητηρίαση με διοξίδιο του άνθρακα μέσω του συστήματος air condition του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να χάσουν τις αισθήσεις τους. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική περιοχή στα Βασιλικά του Δήμου Θέρμης. Στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης εμόδια και 10 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού από αέρος πραγματοποίησαν 2 ελικόπτερα. Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για οικονομικές ενισχύσεις από τις πυρκαγιές στο Ρεόκαστρο. Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ρεοκάστρου κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@oreokastro.gr έως τις 14 Αυγούστου. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Περιφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τσουλιάς. Από σήμερα έως και την 3η 21 Ιουλίου, οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, καθώς και μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμήματων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν. Η Γαλλία και η Ουκρανία κατέληξαν σε ένα οδικό χάρτη που προβλέπει την αγορά εκ μέρους του Κιέβου 16 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ και του οπλισμού τους. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Χιούιτ ότι το Ιράν θα χτυπηθεί σκληρά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Στους 30 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε μουσικό μπαρ της Μπανγκόκ. Μυστήριο επικρατεί στις γερμανικές αρχές γύρω από την εξαφάνιση 20 τόνων τυρί Emmental που χάθηκαν καθοδόν ανάμεσα στη Βαυαρία και τη Γαλλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τυρί ήταν αξίας περίπου 80.000 ευρώ. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 4.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά

0: Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σάββατο, 18 Ιουλίου, Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου, Χαλκιδική. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
2: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
3: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
4: Η παράσταση που συζητήθηκε όσο λίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 15 και 16 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
3: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
1: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
9: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
11: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
12: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Και εκεί που στη στιγμή είπα, ρε παιδί μου, ότι άτε το γλιτώσαμε το κομμάτι της ταλαιπωρίας και του μποτιλιαρίσματος στην είσοδο της περιφερειακής από τα δυτικά, γιατί μετακινήθηκαν τα οχήματα, οπότε δεν δημιουργήθηκε μεγάλο μποτιλιάρισμα. Έχουμε νέα σύγκρουση οχημάτων εκεί στο ύψος του Παπαγεωργίου. Και αυτό βέβαια συμβαίνει γιατί πολλές φορές κάποιοι από εμάς όταν οδηγάμε δεν είμαστε πολύ συντονισμένοι, και βάζω και εμένα μέσα, γιατί όλοι μας το κάνουμε αυτό κάποια στιγμή, αφαιρείται έστω και στιγμιαία η προσοχή μας από το δρόμο. Γι' αυτό επιμένω πάρα πολύ στο να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν οδηγούμε και να μην ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Λίγο να διαφύγει η προσοχή σου, ορίστε να έχουμε νέα σύγκρουση οχημάτων τώρα στο ύψος του Παπαγεωργίου για το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά, και καθυστερήσεις βεβαίως μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης. Το αντίθετο ρεύμα και νέες καθυστερήσεις θα έχουμε από την Άνω Τούμπα και μετά μέχρι και το ύψος του τούνελ περίπου, ενώ από την Πηλαία ξεκινάνε οι καθυστερήσεις για το αντίθετο ρεύμα. Το μποτιλιάρισμα όμως ξεκινάει από την έξοδο της Τούμπας λίγο νωρίτερα μέχρι την ανηφόρα του Σέιχ Σουμ. Έχουμε πάρα πολύ καλή εικόνα στην Άνω Πόλη, πάρα πολύ καλή εικόνα στην Εγνατία και στην Τζιμισκή, την οποία την έχουμε κουκλάρα. Λεωφόρος Νίκης και αυτή η κούκλα με χαμηλές ταχύτητες είναι στα τελευταία μέτρα, έτσι λίγο πριν φτάσουμε στο Λευκό Πύργο. Στα Φανάρια Βαρδαρίου καθυστερήσεις από όλες τις μεριές κατευθύνσεις, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Σαφώς στη Μοναστηρίου λίγο μεγαλύτερος όγκος οχημάτων. Καθυστερήσεις και στα Φανάρια στα Δικαστήρια χαμηλά. Καλή είναι η εικόνα στην πόλη μας. Δεν έχουμε έτσι ιδιαίτερα προβλήματα και αυτό είναι πολύ πολύ ευχάριστο, γιατί δεν είναι ωραίο να ταλαιπωρήσει για να φτάσει τον προορισμό σου, και ειδικά όταν έχεις σχολάσει και θέλεις που να φτάσεις. Θέλεις να φτάσεις ειδικά στο σπίτι σου. Θα περάσω από τον τοίχο μας στο Facebook για να δω που είστε και εσείς και τι κάνετε. Ούλετε και μαλαχαίρε εάν τώρα συντονιστήκατε σε αυτή τη μαγική συχνότητα. Έτσι με καλοκαιρινό βιντεάκι σήμερα ανταμώνουμε. Τη βιταμίνη μας τη βρίσκουμε παντού. Πολλά πολλά φιλιά στον Περίκλη Γλεταδάκη, στη Νίκη και στο Φάνο και στο Μάριο, πολλά φιλιά. Στο Χρήστο τον Ραμπότα, πολλά φιλιά. Στην Πέρι μου θα στείλω πολλά φιλιά. Στο Θωμάκο μου θα στείλω πολλά φιλιά. Στη Στιγνή μας στο Ηράκλειο θα πάμε. Σε όλη την οικογένεια βεβαίως. Ο Γιάννης και η Ελένη της καρδιάς μας είναι εδώ, ο αγαπημένος Δάκης Στεφανίδης με τα υπέροχα remix του που κάθε φορά φροντίζει να μας φορτώνει εδώ πέρα. Αγαπημένος Μπάμπης, Μαρία και Γρηγόρης στη Ξάνθη, πολλά πολλά φιλιά. Στη Λανίκη μας επίσης θα στείλουμε πολλά φιλιά στο Ηράκλειο, σε όλη την οικογένεια είπαμε. Ο Γιώργος είναι εδώ, πολλά φιλιά. Ο Παντελής μου στο κέντρο, όπως και η Ευγενία μας, πολλά πολλά φιλιά. Η Έλενα και ο Μπάμπης είναι στη Χαλκιδική, η Δώρα μας είναι στην Τούμπα, η Σύση μας είναι στην Τούμπα, ο Λάκης μου είναι εδώ κοντά. Πολλά πολλά φιλιά στην Ελευθερία, στο Μάνο το Μαρκάκη θα στείλουμε φιλιά και θα τον καλωσορίσουμε και στην παρέα. Η Ελένη εδώ, ο Δημήτρης και τα Σούλα επίσης πολλά φιλιά στην Τούμπα, η Λία μας είναι εδώ. Αγαπημένος Άγγελος Κολοκοτρώνης, πολλά πολλά πολλά φιλιά. Και βέβαια η υπεραγάπη μας δεν λείπει εδώ. Τώρα θα δω και τα μηνύματά σας σε λίγο. Αλλά επειδή είπαμε ότι έχουμε και λίγο τους Latin ρυθμούς αυτό το διάστημα, λίγο παραπάνω που είναι και καλοκαιράκι, να ξεκινήσουμε κάπως έτσι αυτό το κυρίως μενού μας. Από τα μαγικά χέρια του Δάκη Στεφανίδη φυσικά και αυτό. Το remix, Dastef Remix.

Άρχισε σιγά σιγά να συγκεντρώνει κόσμο η σύγκρουση οχημάτων εκεί στο ύψος του Παπαγεωργίου, στην περιφερειακή μας, στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά. Αν μπορείτε να αποφύγετε το σημείο, καλά θα κάνετε να αποφύγετε την περιφερειακή αυτή την ώρα. Άμα θέλετε να μπείτε στην περιφερειακή, μπείτε λίγο πιο κάτω και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα στη διαδρομή σας. Τι γίνεται τώρα με την γαστρεντερίτιδα? Έχουμε και τη σαλμονέλα που βρέθηκε εκεί στα ύποπτα κοτόπουλα, στη Λαμία.

Η περίοδος του καλοκαιριού θέλει λίγη παραπάνω προσοχή στα τρόφιμα. Αν αφήσεις κάτι εκτός ψυγείου, το οποίο πρέπει να μπαίνει σε συντήρηση, δημιουργούνται αρκετά μεγάλα προβλήματα και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τώρα, πόσο μάλλον με ευπαθή προϊόντα, όπως είναι τα κοτόπουλα, τα οποία... Τώρα, τι έγινε και... Είναι από τα πρώτα βασικά πράγματα που μαθαίνουμε όλοι. Ειδικά όταν ξεκινάς να μαγειρεύεις και τα λοιπά, το πρώτο πράγμα που μαθαίνεις να προσέχεις είναι το κοτόπουλο. Δηλαδή, το πλένεις καλά, το καθαρίζεις καλά. Εάν δεν έχεις αλλάξει ακόμη τη διατροφή σου και εξακολουθείς να καταναλώνεις κρέατα, πρέπει να προσέχεις πάρα μα πάρα πολύ, όπως και στα ψάρια και οτιδήποτε άλλο, έτσι. Τώρα το καλοκαίρι θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή στα τρόφιμα. Τώρα συνελήφθη έτσι, τον εντόπισαν τέλος πάντων τον άνθρωπο ο οποίος έχει φέρει τον προμηθευτή τα κοτόπουλα, αλλά αυτός ισχυρίζεται ότι από να ελεγχθούν και άλλοι. Όλοι ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτά τα κοτόπουλα. Τέλος πάντων, για ένα διάστημα, δηλαδή, ωραία είναι και τα φασολάκια, πολύ ωραίος είναι ο αρακάς, το σπανακόριζο, οι ωραίες σαλάτες που μπορείς να φτιάχνεις. Πάει και κανένα μακαρόνι, έτσι, πάστα. Κάτι που συνήθως δεν το κάνουμε οι περισσότεροι από εμάς είναι να κάνουμε μια σούπα τραχανά, ας πούμε, μέσα στο κατά καλό καιρό. Δοκίμασε το και δεν θα χάσεις. Δεν είναι μόνο για το χειμώνα ο τραχανάς ή κάποιες σούπες. Είναι ωραία ιδέα και το καλοκαίρι. Βεβαίως μπορείς να κάνεις εξαιρετικές σαλάτες με τα όσπρια, με φακές, με φασόλια, με ρεβίθια. Και δροσιστικές και ωραίες και χορταστικές και γεμάτες και πρωτεΐνη και ό,τι θέλεις. Οπότε ας προσέξουμε λίγο παραπάνω τη διατροφή μας. Ιδιαίτερα προσεκτικοί να είμαστε με τα ευπαθή προϊόντα. Και πάμε να σας χαλαρώσω κι άλλο και να σας φτιάξω κι άλλο τη διάθεση. Big Bad Handsome Man.

Κάπως έτσι λοιπόν κινηθήκαμε και μιας και έχω τον Θωμάκο στην παρέα, έτσι θέλω να ακούσουμε κάτι διαφορετικό που ξέρω θα του αρέσει ιδιαίτερα και έχουμε και πολύ καιρό να το ακούσουμε, οπότε ναι, πάμε με Jim Capaldi.

Τι ωραίο τραγούδι και πόσο το έχουμε αγαπήσει και από τη συγκεκριμένη εκτέλεση, πάρα πολύ αγαπημένο. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Μια τεράστια απάτη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έχει σταματήσει να ασχολείται με την Ελλάδα από ό,τι βλέπω, γιατί έχουμε εφόδους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε Αττική και Καστοριά για έναν μηχανισμό κυκλικής απάτης που έχει γίνει στο ΦΠΑ και έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πάντως, μέσω διασυνοριακών συναλλαγών, μικρών ηλεκτρονικών συσκευών, εκεί κάπου γινόταν η απάτη. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της έρευνας, η συνολική οικονομική ζημία που εξετάζεται ανέρχεται στα 71 εκατομμύρια ευρώ. Τα 46,9, τα 47 δηλαδή, πείτε, αφορούν αποδεδειγμένες απώλειες από μη αποδοθέντα φόρο, δεν απέδιναν το ΦΠΑ. Και περίπου 24, κάτι εκατομμύρια ευρώ που διεξάγεται έλεγχος για αυτά. Αλλά όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, το έχουμε μάθει αυτό. Πάνω από ένα χρόνο διερευνούν αυτή την υπόθεση. Αλλά την περασμένη εβδομάδα οδήγηθηκαν και σε συντονισμένες επιχειρήσεις σε Αττική και Καστοριά με έρευνες σε εταιρικές εγκαταστάσεις και οικίες διαχειριστών. Είναι αυτό που λέω όμως, ρε παιδί, δηλαδή έχεις φτάσει στο, έχεις πάρει ένα σκασμό χρήματα, έτσι, και τώρα το ΦΠΑ του που δεν αποδίδεις, που είναι τσίκι τσίκι λίγα λίγα ευρώ. Φανταστείτε τώρα γιατί μεγάλη κατάσταση μιλάμε, όταν έχουμε φτάσει στα 71 εκατομμύρια, όπως υπολογίζουνε. Και λέω, δεν χορταίνεις ρε αχόρταγε, βρε αχόρταγε, το θυμάσαι τον αχόρταγο εκείνο που αδειάζει τη σφωνό μου, ο αχόρταγος. Δεν χορταίνετε βρε, 71 εκατομμύρια άμα τα μοιράσετε, ζείτε πλουσιοπάροχα, ζείτε άνετοτατά, δηλαδή ζείτε σαν άρχοντες. Κι όμως δεν σας φτάνουνε και θέλετε κι άλλα κι άλλα κι άλλα, γιατί λες τα κορόιδα, κάποια στιγμή, 1, 2, 3, 5 χιλιάδες, θα σε πιάσουνε κάποια στιγμή, να που σε πιάσουνε, θα σε πιάσουν τώρα. Και να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την υπόθεση. Γενικώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ενεργή και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής μας εκπομπής, της σημερινής μας μέρας, και θα πάμε και στην τελική μας ευθεία αμέσως μετά. Θα πάμε με αγαπημένο επίσης τραγούδι και σε αγαπημένο remix από DJ Παντελή με το Making Up Again. Για να επιστρέψουμε αμέσως μετά για την τελική ευθεία, σας θέλω εδώ, βλέπω τα μηνύματά σας, βλέπω τι ωραία. Πραγματικά έχουμε πολύ ωραίες αναμνήσεις από εκείνη την πισίνα τα σούλα μου και θα δημιουργήσουμε και άλλες και άλλες και άλλες και άλλες. Έτσι, μπάμπι μου και όλοι οι φίλοι εκεί, η Έλενα, η υπεραγάπη μας. Έχουμε να δημιουργήσουμε πολλές αναμνήσεις ακόμη. Γεροί να είμαστε και να περνάμε καλά, έτσι να μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι πολύ βασικό εμείς οι άνθρωποι. Να το κάνουμε και να μην ξεχνιόμαστε και να μην ξεχνάμε και ποιοι είμαστε και τι, που πάμε, τι έχουμε να κάνουμε σε αυτό το πλανήτη που ήρθαμε, σε αυτή την εσάρκωση που είμαστε εδώ. Για κάποιο λόγο είμαστε εδώ, ας κάνουμε το καλύτερο δυνατό, ο καθένας βάζοντας το λιθαράκι του.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
7: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστό. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
1: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
8: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο, η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σάββατο 18 Ιουλίου, Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου, Χαλκιδική. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
10: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από τη more.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Στις νότες FM 100.
2: Βιταμίνη P.
3: Μόνο.

0: μοιάζει σαν να μην γεννήθηκα ποτέ.
1: Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε στην τελική μας ευθεία με την νέα, με ένα από τα τραγούδια από την νέα ολοκληρωμένη δουλειά της Κρινιός Νικολάου, το Πατάρι. Πραγματικά το έχουμε αγαπήσει αυτό το τραγούδι από το πρώτο άκουσμα και νομίζω ότι για όλους μας ισχύει αυτό. Τα περιμένω τα σχόλιά σας και στον τοίχο μας. Πάμε στην περιφερειακή μας να δούμε τι γίνεται. Έχουμε αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή, στο μέτωπο που έχει, στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά, από την είσοδο της Ευκαρπίας, από τα δυτικά δηλαδή. Μπαίνουμε με μποτιλιάρισμα μέχρι και το Επταπύργιο. Δεν έχουμε πλέον οχήματα που να, είναι, να καθυστερούν την, ύστερα από σύγκρουση οχημάτων. Δηλαδή έχουν τραβηχθεί τα οχήματα, έχουν φύγει από την περιφερειακή. Παρ' όλα αυτά το μποτιλιάρισμα είναι μεγάλο αυτή την ώρα. Στο αντίθετο ρεύμα οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος του τούνελ

Αυτά τα πατάρια έτσι, τι κρύβουν και τι μπορεί να βρεις μέσα στο πατάρι, σε ένα πατάρι. Πάμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπου από τη Μαρτίου μέχρι τη Βούλγαρη και για τα δύο ρεύματα ισχύει αυτό, και στο αντίθετο δηλαδή, από Βούλγαρη προς Μαρτίου έχουμε αυξημένη κίνηση, αλλά μόνο εκεί έχουμε ουσιαστικά μεγάλη κίνηση. Στο φανάρι της Μπότσαρη επίσης, για αυτούς που έχουν μέτωπο προς ανατολικά, έχουμε καθυστερήσεις. Η Εγνατία διατηρεί την πολύ καλή εικόνα της. Η Τσιμισκή έχει αλλάξει λίγο στο ξεκίνημά της, μέχρι την Παλαιών Πατρών Γερμανού έχουμε καθυστερήσεις. Και στην Λεωφόρο Νίκης οι χαμηλές ταχύτητες και το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την πλατεία Αριστοτέλους και μετά. Για όσους έρχονται εδώ προς τη Μοναστηρίου, στην Εγνατία, έχουμε καθυστερήσει στα φανάρια μέχρι τη Δωδεκανήσου εκεί. Στα φανάρια Βαρδαρίου, στις πλατείες Δημοκρατίας, έχουμε μικροκαθυστερήσεις από όλες τις κατευθύνσεις. Πολυτεχνείου και Παλαιού Σταθμού είναι με αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα. Νίκη Θεοδωράκη με αρκετά καλή εικόνα. Το ρεύμα ανόδου. Εκεί στη Δαβάκη, στα φανάρια Δαβάκη, έχει καθυστερήσει τη Νίκη Θεοδωράκη. Και κάπως έτσι μπήκαμε λοιπόν στην τελική μας ευθεία. Θα συνεχίσουμε, ξέρω ότι σας άρεσε πολύ. Σίγουρα θα το ξανακούσουμε. Σίγουρα θα κάνουμε και μια πολύ ωραία έτσι κουβέντα με την Κοινιό Νικολάου. Πέταλα κλεισμένα και αυτά τα γράμματα με πένα. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε και με έναν ωραιότατο Τζακ Σαβορέτη, για να φτιάξουμε κι άλλο τη διάθεσή μας.

Ναι, εδώ είναι το μικρόφωνο που να τα ανοίξουμε κιόλας πρώτα. Την είχαμε δώσει, νομίζω, πρώτη αυτή την είδηση. Όσον αφορά την παράταση για τις παλιές ταυτότητες, έως το Σεπτέμβριο του 27 πλέον έχει πάει.

Αυτό που σίγουρα θα ισχύει από 3 Αυγούστου είναι ότι οι παλαιού τύπου ταυτότητες, αυτές που δεν έχουν λατινικούς χαρακτήρες, σίγουρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ταξιδιωτικό έγγραφο για έξοδο από τη χώρα. Και δεν θα μπορούν γενικότερα να τη χρησιμοποιούν την ταυτότητά τους ως ταξιδιωτικό έγγραφο όσοι δεν έχουν καινούργια, αλλά όσοι έχουν διαβατήριο δεν έχουν κανένα μα κανένα απολύτως πρόβλημα. Η ισχύ του διαβατηρίου είναι για 10 έτη και μέχρι 3 Αυγούστου μπορείτε να πάτε και με τις παλιές σας ταυτότητες και να ζητήσετε να σας βγάλουν ένα καινούργιο διαβατήριο. Μετά δεν θα μπορείτε. Μετά θα χρειάζεται το καινούργιο ταυτότητα, ο προσωπικός αριθμός και όλα τα σχετικά. Η χρήση λοιπόν των παλαιών εγγράφων περιορίζεται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αποκλειστικά σε συγκεκριμένες διαδικασίες ηλεκτρονικής εξαποστάσεως ταυτοποίησης που συνδέονται με υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Και η ρύθμιση αυτή αφορά φυσικά τις ταυτότητες που φέρουν το όνομα τεπώνυμο και με λατινικούς χαρακτήρες, τα υπηρεσιακά δελτία ταυτότητας των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και τις ισχύουσες άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.

μας δηλώνουν ότι από την 25η Σεπτεμβρίου του 27 από τα έγγραφα παλαιού τύπου, αυτοί που έχουμε δηλαδή όλες τις παλιές ταυτότητες, θα πάψουν οριστικά να ισχύουν και δεν θα γίνονται αποδεκτά από καμία δημόσια υπηρεσία, καθιστώντας την έκδοση της νέας ψηφιακής ταυτότητας υποχρεωτική, λέει, για κάθε είδους την αλλαγή. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω τι γίνεται με την απόφαση που υπάρχει από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου έχει δηλωθεί επίσημα ότι και έχει αποδεχτεί ότι η ταυτότητά μας είναι επίσημο έγγραφο και δεν έχει και λήξει. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Προς το παρόν έχουμε την άνεση του επόμενου Σεπτεμβρίου του 27 και θα το ξαναδούμε το θέμα όταν θα πλησιάζει ο καιρός.

τι ωραία που τα λένε και αυτοί. Και σε ωραία εκτέλεση το συγκεκριμένο. Dancing in the Moonlight. Και ξέρω, περνάει πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Γι' αυτό θα πάω αμέσως στο επόμενο τραγούδι. Να, ό,τι προλάβουμε τώρα, ξέρετε, είναι τα τελευταία λεπτά. Βέβαια, μια ωραία τέτοια φωνή μας χρειαζόταν ας το πούμε σήμερα κοντά είμαστε. Οπότε πλησιάσαμε. Να, τι έγινε, λίγα λεπτά πριν τις 4. Με Μάριο Πιόντι θα πάμε για να σας αποχαιρετήσω σε πολύ λίγο.

0: You're gonna miss my loving. Τι υπέροχο μήνυμα. Όχι, δεν θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Δεν είναι ένα μήνυμα που το στέλνεις. Δεν χρειάζεται να λείψει κανένας σε κανέναν. Εδώ θα είμαστε και πάλι αύριο. Με ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα σας αφήνω στην περιφερειακή μας, από τα δυτικά μέχρι και την Τριανδρία θα μου είστε μποτιλιαρισμένοι. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι μπορείτε να αποφύγετε την περιφερειακή, καλά θα κάνετε να το κάνετε. Δεν θα λείψουμε λοιπόν σε κανέναν, δεν θα το κάνουμε και δεν είναι ωραίο να το κάνεις και σκεμμένα, ούτε να το λες. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, γιατί τα δικά μας 90 λεπτά θα ξεκινήσουν στις 2:30. Έως τότε τι κάνουμε? Ενισχύουμε τον οργανισμό μας με φρούτα και λαχανικά. Φροντίζουμε τους ανθρώπους γύρω μας, φροντίζουμε να είμαστε εμείς καλύτερη έκδοση του εαυτού μας και αύριο να είμαστε ακόμη καλύτεροι. Ενυδατώνουμε τον οργανισμό μας οπωσδήποτε και παραμένουμε και συντονισμένοι, γιατί στις 4 ακριβώς θα έρθει η Σοφία Ξανθοπούλου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά στην παρέα σας θα είναι η Δέσποινα Αυγερίδου για 2 ολόκληρες ώρες. Έως αύριο λοιπόν θα ανταμώσουμε και πάλι στις 2:30. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην τρίτη τακτική ανακρίτρια, 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται ως η φυσική αυτούργη της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, τα ξημερώματα

0: θεσμία για να απολογηθεί αύριο. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμη δύο άντρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό. Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συμπλήρωση 34 χρόνων από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη έκανε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα απέναντι στην τρομοκρατία, τονίζοντας ότι η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Οι σωροί δύο νεαρών, ενός 28χρονου άντρα και μιας 27χρονης γυναίκας, βρέθηκαν σε αμάξι που ήταν σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά στην οδό Μήλου. Τους δύο νεαρούς βρήκε χωρίς τις αισθήσεις τους λίγο πριν τις 10 το πρωί ο πατέρας του 26χρονου, ο οποίος τους έβγαλε από το αμάξι και τους έκανε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Η πρώτη εκτίμηση ενημέρωση του ιατροδικαστή μιλά για πιθανή δηλητηρίαση με διοξίδιο του άνθρακα μέσω του συστήματος κλιματισμού του αυτοκινήτου. Αθωτική ήταν η ετοιμιγορία του δευτεροβάθμιου τριμελούς πλημελιωδικίου Θεσσαλονίκης για 8 άτομα που αντιμετώπιζαν κατηγορίες αναφορικά με αλλεπάλληλους τραυματισμούς περιθαλπόμενου 21 ετών στην δομή φροντίδας και προστασίας παιδιών με αναπηρία Άγιος Δημήτριος. Διασωληνωμένος συνεχίζει να νοσηλεύεται στην εντατική του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης το 4χρονο αγόρι που διακομίστηκε από την Καστοριά. Το παιδί υπέστη ανακοπή μετά από επεισόδιο πνιγμού σε πισίνα, ωστόσο οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν. Η κατάσταση του παιδιού χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Την άρση ασυλία στον εξάρτητο βουλευτή Ετελοακαρνανίας Μάριου Σαλμά αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Ολομέλεια η Επιτροπή Διοντολογίας. Η υπόθεση αφορά μηνυτήρια αναφορά για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε εναντίον του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, είπε ο κ. Σαλμάς και πρόσθεσε ότι στην Επιτροπή ζήτησε από τους βουλευτές να ψηφίσουν ό,τι λέει το Σύνταγμα, ο κανονισμός της Βουλής και η συνείδησή τους. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης άνοιξε παράθυρο στη συζήτηση για πρόωρες εκλογές, λέγοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες νωρίτερα μπορεί υπό προϋποθέσεις να λειτουργήσει ως θεραπεία απέναντι στην πολιτική τοξικότητα. Την ανάσυρση της δικογραφίας για τις υποκλοπές ζητά εκ νέου από την Εισαγγελία του Αριουπάγου ο δικηγόρος θυμάτων Ζαχαρίας Κεσές. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή στα βασιλικά του Δήμου Θέρμης. Στο σημείο επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού από αέρας πραγματοποίησαν 2 ελικόπτερα. Νέα επιστολή έστειλε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στη διοίκηση της ΔΕΘΙΑΛ ΕΞΠΟ, ζητώντας να καθοριστεί ο τρόπος ώστε να προκύψει νομικό κείμενο με αναλυτική ενημέρωση που θα διασφαλίζει τη διαδικασία για την υλοποίηση της ανάπλασης. Από σήμερα ως και την 3η 21 Ιουλίου, οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις και μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμήματων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν. Στη διεθνή επικαιρότητα, τραγωδία εκτυλίσσεται στις Βρυξέλλες, όπου μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοτάξιο του υποκατασκευή πύργου Όξι, με τις βελγικές αρχές να επιβεβαιώνουν τον εντοπισμό αρκετών νεκρών και να συνεχίζουν τις έρευνες για 6 αγνοούμενους. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ιταλία και η κορύφωσή του, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται κατά την αυριανή μέρα. Στην ενδοχώρα της Σαρδινίας, το θερμόμετρο πρόκειται να αγγίξει τους 45 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 5. Ακολουθεί η εκπομπή Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Τικ τακ, τικ τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Μπλα μπλα μπλα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω πω πω.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
6: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. μουσική.

0: μαγικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Λίγα λεπτάκια μετά τις 4. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είστε εδώ στον FM 100 και είμαστε και εμείς εδώ μαζί σας το απογευματάκι της Τρίτης, έτσι για να δούμε όλα τα ωραία, τα σημαντικά, τα ενδιαφέροντα που τρέχουν στην πόλη. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο. Μείνετε μαζί μας για τις επόμενες 2 ώρες. Έχουμε πολλά ωραία και άκρως ενδιαφέροντα να δούμε και σήμερα.

Η Σταματία παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Midnight Summer Dream σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Κήπου. Μια καλοκαιρινή συναυλία λοιπόν, όπου η όπερα συναντά το crossover με αγαπημένες μελωδίες από την όπερα, το musical, την κινηματογραφική μουσική και το διεθνές ρεπερτόριο. Όλα αυτά που η Σταματία Μολούδη με τόση άνεση και τόση γλυκύτητα ερμηνεύει. Με την Σταματία Μολούδη στο επίκεντρο, που είναι όπερα και crossover με το σοπράνο, η παράσταση συνδυάζει τη λυρική φωνή, πιάνο, άρπα, κανονάκι, φλάουτο, βιολοντσέλο, κρουστά, αλλά και εικαστικές προβολές, έχει και στοιχεία χορού, δημιουργώντας έτσι μια ονειρική σκηνική εμπειρία με ατμόσφαιρα Ελλάδας και Ανατολής. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στις 9 στο Θέατρο Κήπου.

Το Έλσα Μωρατίδου Κουαρτέτο παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ε και Θ του Έρωτα και του Θανάτου στο Δύο Αρχαίας Αγοράς, στη Ρωμαϊκή Αγορά, στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Soloist Festival που συνεχίζεται και σήμερα. Μέσα από το προσωπικό της άλμπουμ Ε και Θ, η ερμηνεύτρια προσκαλεί το κοινό σε ένα ατμοσφαιρικό μουσικό ταξίδι που συνδέει την ελληνική μουσική παράδοση με σύγχρονα jazz στοιχεία, εξερευνώντας τα πανανθρώπινα θέματα του έρωτα και του θανάτου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Σήμερα το βράδυ λοιπόν εκεί στην Ρωμαϊκή Αγορά Ολύμπου με Φιλίππου μας περιμένει η πολύ ενδιαφέρουσα αυτή performance με την Έλσα Μουρατίδου και το κουαρτέτο της σε πλήρη εξέλιξη, σε πλήρη... όχι, πώς το λένε... τέλος πάντων δεν τη βρίσκω τη λέξη, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Μας προσκαλεί λοιπόν σε ένα συναρπαστικό μουσικό ταξίδι, θα το βρω. Εξερευνώντας τα πανανθρώπινα θέματα, όπως είπα, του έρωτα και του θανάτου, είναι ένας μουσικός στοχασμός πάνω σε αυτές τις δύο θεμελιώδεις δυνάμεις που καθορίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Το άλμπουμ έχει ιδιαίτερα θερμή υποδοχή και ακούστηκε ήδη σε ραδιόφωνα του εξωτερικού, σε Σερβία, Ισπανία, Βρετανία, Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράσταση λοιπόν συνδυάζει ελληνική μουσική παράδοση με σύγχρονα στοιχεία υπό το πρίσμα της jazz.

τελευταία βραδιά σήμερα, τελευταία μαγική βραδιά για τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο Φεστιβάλ Επταπυργίου. Τρεις μαγικές βραδιές μας χαρίζει συνολικά ο Αλκίνος Ιωαννίδης με την παράστασή του Προσωρινή Αθανασία, που σχεδιάστηκε ειδικά για το Φεστιβάλ Επταπυργίου. Η συναυλία συνδυάζει ακουστικά όργανα, την γυναικεία χοροδία Voci Contra Tempo και ηλεκτρονικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα μοναδικό ηχητικό κόσμο όπου ζωντανεύουν και γνωστά αλλά και ανέκδοτα τραγούδια του αγαπημένου καλλιτέχνη, του αγαπημένου Αλκίνου. Αυτή η νέα μουσική παράσταση λοιπόν είναι μια ιδέα που απασχολούσε τον δημιουργό εδώ και χρόνια και πήρε σκηνική μορφή. Είναι η αναζήτηση της προσωρινής αθανασίας, που είναι ο έρωτας, που είναι και το τραγούδι. Θυμίζουμε ότι η θεματική του φετινού Φεστιβάλ Επταπυργίου, έτσι κι αλλιώς, είναι ο έρωτας.

Συνεχίζει το group therapy στο φουαγέ της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και είναι μια παράσταση που αγαπήθηκε πολύ. Είναι η κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Πλασκοβίτη, που φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά όλες αυτές τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μας, μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Πρόκειται λοιπόν για μια σύγχρονη ανατρεπτική παράσταση που αντλεί υλικό από αυτές τις μικρές αγωνίες, τις παρεξηγήσεις και τις εκρήξεις της καθημερινότητας, φωτίζοντας με χιούμορ έναν κόσμο που παλεύει να ισορροπήσει σε όλα αυτά τα περίεργα που αναφέραμε. Το group therapy λοιπόν της Πέννης Φυλακτάκη έρχεται για λίγο ακόμη, όλο τον Ιούλιο δηλαδή, να μας κάνει συντροφιά και να μας ξαπλώσει στο ντιβάνι του ψυχοθεραπευτή, με τους εξαιρετικούς ηθοποιούς να μας περιμένουν, τη Λίλια Δρασκέλα, το Θανάση Δυσλή, το Δημήτρη Καραγιάννη και τον Γιάννη Τσιακμάκη.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 17 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
6: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από τη more.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Όλα είναι καλοκαίρι στον

Ένα μεγάλο λαϊκό πανηγύρι έρχεται με φόρα και είναι τα φετινά πλεώτικα που θα διαρκέσουν 4 ημέρες από τις 17 έως και τις 20 Ιουλίου και πραγματοποιούνται βέβαια στο πλαίσιο του εορτασμού του πολιούχου προφήτη Ηλία. Καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων η πλατεία του Πέτρινου Πολιτιστικού Κέντρου θα μεταμορφωθεί φιλοξενώντας χιλιάδες επισκέπτες με επίκεντρο βέβαια τον ιερό ναό του προφήτη Ηλία Πηλέας. Τις εκδηλώσεις διοργανώνει ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Στο πλαίσιο του εορτασμού, η πρώτη μέρα ξεκινά με εκδήλωση στο προάβλιο του Ιερού Ναού του Προφήτη Ηλία υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης και κορυφαίοι καλλιτέχνες που έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, όπως είναι η Ρεμπέτη Σαμαριό, ο Κώστας Πρατσινάκης, η Πίτσα Παπαδοπούλου θα βρεθούν στη σκηνή των Πηλαιώτικων. Στην ίδια σκηνή και συγκροτήματα παραδοσιακών χωρών του Δήμου, με μακρά προσφορά στην διατήρηση της λαϊκής παράδοσης. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται όπως πάντα με μια νοσταλγική νότα, καθώς οι κυρίες από το πρώτο καπί Πηλέας θα προσφέρουν όπως κάθε χρόνο παραδοσιακό ατζέμ πιλάφι. Με αυτόν τον τρόπο ο Δήμος τιμά την πολύτιμη συμβολή των γυναικών της τρίτης ηλικίας στη διατήρηση της πολιτιστικής μνήμης. Πηλαιώτικα λοιπόν και φέτος με το καλό.

όταν βραδιάζει, δε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

Από τα πλειώτικα θα σας πάω στα μηχανιώτικα, που διοργανώνουν ο Δήμος Θερμαϊκού, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και η τοπική κοινότητα της Νέας Μηχανιώνας. Μας προσκαλούν λοιπόν στα Μηχανιώτικα 2026, το πολιτιστικό τρίμερο που θα πραγματοποιηθεί και αυτό 17, 18 και 19 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας. Με φόντο τη θάλασσα και την καλοκαιρινή άβρα του Θερμαϊκού, το λιμάνι φιλοξενεί τρεις ξεχωριστές βραδιές γεμάτες μουσική, παράδοση και ζωντάνια. Το τριήμερο ανοίγει δυναμικά με ροκ και έντεχνη ελληνική μουσική από τις Υπτάμενες Μπύρες, το μουσικό σχήμα του Συμβουλίου Νέων Δήμου Θερμαϊκού, σε μια βραδιά γεμάτη ενέργεια και καλοκαιρινό παλμό, ενώ το Σάββατο έχει συναυλία με τη Γιώτα Νέγκα. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια παρουσιάζει το αφιέρωμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή με τίτλο «Και αρχίζω να σου τραγουδώ», σε ενορχήστρωση του Κωνσταντίνου Βελιάδη. Την Κυριακή έχει η παραδοσιακή βραδιά το λιμάνι μας, μια γιορτή της ελληνικής παράδοσης με τη συμμετοχή πολιτιστικών φορέων της περιοχής. Όλες οι εκδηλώσεις είναι με ελεύθερη είσοδο και πραγματοποιούνται στις 9 το βράδυ στο λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας.

0: έρχονται οι παραμυθοδρομίες, παρακαλώ. Τα παραμύθια βγαίνουν στο δρόμο και το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος ξεσηκώνει πάρκα, πλατείες, στάσεις λεωφορείων. Έρχονται ιστορίες λοιπόν που θα τις συναντήσετε στο δρόμο. Η δράση θα χτυπήσει εκεί που δεν το περιμένετε. Σε πλατείες, πάρκα, πεζοδρόμους, ακόμη και σε στάσεις λεωφορείων, όπως υπόσχονται οι συντελεστές των δράσεων που θέλουν να παρουσιάσουν το δικό τους παραμύθι. Πρόκειται λοιπόν για τις παραμυθοδρομίες, τη νέα εμφανώς πρωτότυπη και τολμηρή για τις υψηλές θερμοκρασίες καλοκαιρινή δράση του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος, που έχει σκοπό να μετατρέψει την πόλη σε ένα απέραντο ζωντανό βιβλίο. Μια καταπληκτική ιδέα. Οι παραμυθοδρομίες λοιπόν, σε σκηνοθετική επιμέλεια του Χρήστου Παπαδημητρίου και της Εύης Σαρμή, απευθύνονται στους λάτρεις των ιστοριών, αλλά και σε όσους βαρέθηκαν το σκρολάρισμα στο κινητό. Η δράση λοιπόν έρχεται να αναστατώσει ευχάριστα την καθημερινότητα, μεταμορφώνοντας διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης σε αυτοσχέδιες κοινές αφήγησης. Τι είναι ακριβώς οι παραμυθοδρομίες? Φανταστείτε, λένε οι συντελεστές, έναν μαραθώνιο, αλλά αντί για αθλητές έχουμε αφηγητές εξοπλισμένους με φαντασία, χιούμορ και ιστορίες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Από κλασικά λαϊκά παραμύθια μέχρι ιστορίες μακρινών πολιτισμών. Στόχος λοιπόν είναι να αποδειχθεί ότι τα παραμύθια δεν είναι μόνο για να κοιμίζουν τα παιδιά, αλλά κυρίως για να ξυπνούν τους μεγάλους. Γιατί να τρέξει κάποιος να παρακολουθήσει τις παραμυθοδρομίες? Για τους εξής λόγους: για να ακούσει ιστορίες που δεν έχουν αλγόριθμο, γιατί η είσοδος είναι δωρεάν και το γέλιο είναι εγγυημένο, και για να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο χωρίς να πληρώσει αεροπορικά εισιτήρια. Δεν είναι γνωστές οι ακριβείς ημέρες και τοποθεσίες, γιατί αποτελούν έκπληξη, ξέρετε, για να βγαίνουν ξαφνικά μπροστά μας. Εμείς ωστόσο έχουμε κάποιες πληροφορίες για κάποια σημεία. Για την Πέμπτη, ας πούμε, στην πλατεία Αναβαρίνου κατά τις 8 μάλλον θα τους συναντήσουμε, ενώ τις επόμενες πέμπτες, για τις πέμπτες έχω μάθει μόνο, στη 23 του μήνα στην πλατεία Μακεδονομάχων και πέμπτη 30 του μήνα στον κήπο των Ρόδων. Η είσοδος, όπως είπα, είναι ελεύθερη. Η σκηνοθεσία είναι του Χρήστου, του αγαπημένου Χρήστου Παπαδημητρίου και της επίσης λατρεμένης Εύη Σαρμή. Η οργάνωση παραγωγής της Φιλοθέης Ελευθεριάδη και του Αλέξη Τζίμα. Και στη διανομή έχουμε εξαιρετικούς ηθοποιούς, τη Μωμό Βλάχου, την Άννα Ευθυμίου, τον Γιάννη Καραμφίλη, την Εύη Κουταλιανού, τη Χριστίνα Κωνσταντινίδου, τη Μάρα Μαλγαρινού, τον Χρήστο Νταραχτσή και τον Χρήστο Παπαδημητρίου.
1: Τώρα που σε έχω

Ποιος σας είπε ότι η πανηγύρια έχει μόνο στα νησιά, έχει μόνο στα χωριά και πρέπει να φύγετε μακριά από τη Θεσσαλονίκη για να ζήσετε αυτή την ατμόσφαιρα του πανηγυριού. Ουχή κυρίες και κύριοι, διότι το ελληνικό καλοκαίρι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα πανηγύρια και εντός πόλης για όσους βρισκόμαστε εδώ. Αγία Μαρίνα λοιπόν, 17 Ιουλίου, μέσα στον Ιούλιο έχουμε πολλές ευκαιρίες για πανηγύρια. Η αρχή γίνεται με τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας που είναι στις 17 Ιουλίου. Σε αρκετές ενορίες της Θεσσαλονίκης αλλά και σε χωριά του νομού τελείται πανηγυρικός εσπερινός και θεία λειτουργία, ενώ γύρω από τους ναούς στείνονται μικρές υπαίθριες αγορές με παιχνίδια, γλυκίσματα και τοπικά προϊόντα. Σε πολλές περιοχές οι πολιτιστικοί σύλλογοι συμπληρώνουν το πρόγραμμα με παραδοσιακή μουσική και χορευτικά συγκροτήματα, δημιουργώντας έτσι την πρώτη έντονη πανηγυρική ατμόσφαιρα του καλοκαιριού. Ξεχωρίζουν τα πανηγύρια στους ναούς που εορτάζουν Αγία Μαρίνα στην Τούμπα και φυσικά στη Ρεντίνα, έξω από την Θεσσαλονίκη. Προφήτη Ηλίας, 20 Ιουλίου, είπαμε πριν για τα πηλαιώτικα, τα ξοκλήσια που βρίσκονται σε λόφους και υψώματα γεμίζουν από πιστούς, καθώς σύμφωνα με την παράδοση, ο προφήτης Ηλίας συνδέεται με τις κορυφές των βουνών. Μετά τις θρησκευτικές εκδηλώσεις βέβαια, στις περισσότερες κοινότητες ακολουθούν λαϊκά γλέντια με ζωντανή μουσική, παραδοσιακούς χορούς και τοπικά εδέσματα. Ξεχωρίζει το ραντεβού, όπως είπαμε, στα Πηλαιώτικα, στις τετραήμερες εκδηλώσεις του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη και ακολουθεί η Αγία Παρασκευή στις 26 Ιουλίου, μία από τις σημαντικότερες γιορτές του καλοκαιριού. Στη Θεσσαλονίκη και στους γύρω οικισμούς πραγματοποιούνται πανηγυρικοί εσπερινοί, λιτανίες και εκδηλώσεις που συγκεντρώνουν εκατοντάδες επισκέπτες. Τα πανηγύρια της Αγίας Παρασκευής ξεχωρίζουν για το οικογενειακό τους κλίμα. Οι επισκέπτες απολαμβάνουν ψητά, παραδοσιακές πίτες, γλυκά, ζωντανές ορχήστρες και χορούς μέχρι αργά το βράδυ, ενώ αρκετοί πολιτιστικοί σύλλογοι παρουσιάζουν χορούς από τη Μακεδονία, τη Θράκη, τον Πόντο και την Μικρά Ασία. Όσον αφορά τώρα τη Θεσσαλονίκη, εκκλησίες της Αγίας Παρασκευής θα βρούμε στη Νέα Κρίνη και στην Μενεμένη. Ενώ την αμέσως επόμενη μέρα, 27 Ιουλίου, γιορτάζει ο Άγιος Παντελεήμονας. Σε πολλές ενορίες της Θεσσαλονίκης λοιπόν πραγματοποιούνται διήμερες εκδηλώσεις με εσπερινό, λιτανία της εικόνας και πανηγυρική θεία λειτουργία, ενώ το βράδυ της σκυτάλη παίρνει το γλέντι. Σε Πολύχνη, Καλαμαριά, Αμπελόκηπους δίνονται τα μεγάλα ραντεβού.

Ελάχιστα λεπτά είμαστε πριν από τις 5, πράγμα που σημαίνει ότι πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας πει όλα τα νέα από τον κόσμο. Και επιστρέφουμε στα δικά μας νέα αμέσως μετά και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πάντα εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στον αέρα κινδυνεύει να τυναχτεί η μεταφορά δεκάδων χιλιάδων μαθητών στη Θεσσαλονίκη με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Δύο διαδοχικοί διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι λόγω των χαμηλών κρατικών αποζημιώσεων, αφήνοντας εκτός συγκοινωνίας 16.500 μαθητές, ανάμεσά τους 1.200 παιδιά με αναπηρία. Περιφέρεια και Δήμοι προειδοποιούν για τεράστια κοινωνική αναστάτωση και καθιστούν την πολιτεία αποκλειστικά υπεύθυνη, ζητώντας άμεσα 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να μην ανατραπεί ο προγραμματισμός 32.000 γονέων. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην τρίτη τακτική ανακρίτρια, ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται ως οι φυσικοί αυτούργοι της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Απολογούμενοι στην ανακρίτρια, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Οι ισχυρισμοί τους όμως δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα που τους έδειξαν το δρόμο για τη φυλακή. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους, που φέρεται ότι παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο, πριν και μετά την επίθεση, ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Απολογούνται οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άντρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγήθηκε σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν, ώστε να επικυρωθεί η απόφαση του Διεθνούς Εντάλματος και να αρχίσει η διαδικασία για την έκδοσή της στις ελληνικές αρχές. Η σωρή δύο νεαρών, ενός 28χρονου άντρα και μιας 27χρονης γυναίκας, βρέθηκαν στο αμάξι που ήταν σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά. Τους δύο νεαρούς βρήκε χωρίς τις αισθήσεις τους λίγο πριν από τις 10 το πρωί ο πατέρας του 28χρονου, ο οποίος τους έβγαλε από το αμάξι και τους έκανε κάρπα μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή μιλά για πιθανή δηλητηρίαση με διοξίδιο του άνθρακα μέσω του συστήματος του air condition του αυτοκίνητου. Διασωληνωμένος συνεχίζει να νοσηλεύεται στην εντατική του Ιπποκράτου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης το 4χρονο αγόρι που διακομίστηκε από την Καστοριά. Το παιδί υπέστη ανακοπή μετά από επεισόδιο πνιγμού σε πισίνα, ωστόσο οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για οικονομικές ενισχύσεις από τις πυρκαγιές στο Ρεόκαστρο. Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ρεοκάστρου. Τραγωδία στις Βρυξέλλες, πολλοί νεκροί και τουλάχιστον 6 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακαίνησης στην κεντρική πλατεία.

0: να αγγίξει τους 45 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
4: Πάμε παραλία με τον FM 100.
5: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

Σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει, εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ και όλο τον Ιούλιο καθημερινά στην παρέα σας από τις 4 έως τις 6 είναι ο FM 100 και το αφιερωμένο, είμαι η Δέσποινα Βιερίδου και ξεκινήσαμε και αυτή την εβδομάδα έτσι κάνοντας τις βόλτες με μέχρι και σε πανηγύρια πήγαμε, έτσι κάναμε ένα ωραίο tour στα πανηγύρια που θα έχουμε μέσα στο νομό Θεσσαλονίκης και είναι αρκετά όπως είδατε και τον Αύγουστο έχει πανηγύρια, αλλά αυτά θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και την δεύτερη ώρα να δούμε όλα τα ωραία που τρέχουν στην πόλη, να τρέξουμε κι εμείς όχι πολύ γιατί έχει ανέβει και η θερμοκρασία και να περάσουμε καλά, να συναντήσουμε και αγαπημένα πρόσωπα που θα συνομιλήσουμε μαζί τους. Έως τις 6 μείνετε εδώ μαζί μας.

Ένα ντοκιμαντέρ θα προβληθεί σήμερα στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σε μια επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Είναι ο Ιούλιος του 1974 που επιστρέφει, η επιστροφή που δεν έγινε, ο τίτλος του ντοκιμαντέρ, Κύπρος 1974-2024, σε σκηνοθεσία του Αθανάσιου Γιούμπαση. Μας προσκαλεί λοιπόν σήμερα να δούμε αυτό το ντοκιμαντέρ που ερευνά την ζωή στην Κύπρο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εισβολή του Ατήλα το 1974, μέσα από προσωπικές ιστορίες. Πρόσφυγες και εγκλωβισμένοι Ελληνοκύπροι περιγράφουν το χάος της τουρκικής εισβολής, εξιστορώντας εμπειρίες εκτοπισμού, απώλειας, εχμαλωσίας, προσπάθειες διατήρησης της πολιτιστικής ταυτότητας και επιβίωσης. Ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ λοιπόν σήμερα στις 7 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση σήμερα το βράδυ στον κήπο του Γκέτε, Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, εκεί στο Φάλιρο, για μια ανοιχτή συναυλία με νέους μουσικούς από την Τουρκία, την Ελλάδα και τη Γερμανία, εμπνευσμένοι από γίντι σε φαραδίτικες και ελληνοτουρκικές μουσικές παραδόσεις. Είναι το Yama Ensemble που έρχεται σήμερα το βράδυ στις 8 στον κήπο του Γκέτε, όπως είπα, σε μια ανοιχτή συναυλία. Φέρνει λοιπόν ταλαντούχους νέους μουσικούς από την Τουρκία, την Ελλάδα και τη Γερμανία με στόχο να εξερευνήσουν μια συναρπαστική μουσική κληρονομιά. Για αιώνες οι εβραϊκές, χριστιανικές και μουσουλμανικές κοινότητες της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας μοιράζονταν και αντάλλασαν μουσικές, τραγούδια, χορούς, διαμορφώνοντας έτσι ένα μοσαϊκό ήχων όπου κάθε τόπος άφηνε και το δικό του αποτύπωμα. Το Yam, που σημαίνει θάλασσα στα γίντις και στα εβραϊκά, αποτείει ένα φόρο τιμής σε αυτές τις αλληλένδετες μουσικές παραδόσεις. Το ταξίδι λοιπόν ξεκινά σήμερα το βράδυ εκεί στον κήπο του Γκέτε στις 8 η ώρα με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Μια γιορτή, γιορτή δημοκρατίας, διοργανώνεται στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης με μια μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Κεντρική ερμηνεύτρια της συναυλίας, η Μαρία Φαραντούρη, στην οποία θα απονεμηθεί και τιμητική διάκριση. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Μια γιορτή δημοκρατίας και μια σπουδαία ερμηνεύτρια και προσωπικότητα, η Μαρία Φαραντούρη, θα τιμηθεί. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, λοιπόν, έχοντας θέσει ως πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την προάσπιση των δημοκρατικών αξιών, διοργανώνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8 την Γιορτή Δημοκρατίας, μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη συμπλήρωση, όπως είπαμε, 52 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Η εκδήλωση αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε όλους όσοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος, υπενθυμίζοντας την διαχρονική αξία της δημοκρατίας ως θεμελίου της κοινωνικής συνοχής, της πολιτιστικής δημιουργίας αλλά και της συλλογικής μνήμης. Κεντρική ερμηνεύτρια της βραδιάς θα είναι η σπουδαία τραγουδίστρια η Μαρία Φαραντούρη, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της οποίας η καλλιτεχνική διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους αγώνες για την ελευθερία και την

Δημοκρατία. Στη συναυλία συμμετέχει επίσης ο Παναγιώτης Καραδημήτρης, ενώ τη μουσική εκτέλεση αναλαμβάνει Λαϊκή Ορχήστρα. Στο πλαίσιο λοιπόν της εκδήλωσης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα απονείμει τιμητική διάκριση στην Μαρία Φαραντούρη, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη προσφορά της στον αντιδικτατορικό αγώνα. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, η Μαρία Φαραντούρη έθεσε την τέχνη και τη φωνή της στην υπηρεσία της δημοκρατίας και της ελευθερίας, μεταφέροντας σε ολόκληρο τον κόσμο το μήνυμα αντίστασης του ελληνικού λαού και αναδεικνύοντας μέσα από το έργο της τη δύναμη του πολιτισμού απέναντι στην καταπίεση.

Μία ανοιχτή open air προβολή και μία μαγική βραδιά μας περιμένει αύριο το βράδυ στο λιμάνι, της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην προβλήτα Α, στην πρώτη προβλήτα, το Summer Open Air Screening από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου με την βραβευμένη κωμωδία «Καλύτερα δεν γίνεται». Μας περιμένει λοιπόν αύριο το βράδυ στις 9.30 το απολαυστικό «As Good As It Gets» του James Brooks σε μια μεγάλη ανοιχτή προβολή στο λιμάνι με ελεύθερη είσοδο. Μία από τις πιο τρυφερές και ευφυείς ρομαντικές κομεντί του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου με τον Τζακ Νίκολσον και την Έλεν Χαντ. Θα απολαύσουμε λοιπόν κάτω από τον έναστρο ουρανό, προσφέροντάς μας έτσι μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσουμε μια αξέχαστη ταινία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό, όπως είπα, της Θεσσαλονίκης, από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία βέβαια και με την υποστήριξη του οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σάββατο 18 Ιουλίου, Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου, Χαλκιδική. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Μάριος Φραγκούλης, Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100.

0: Λοιπόν, σας υποσχέθηκα να σας πάω μια μουσική βόλτα έτσι με έναν τύπο ο οποίος δεν λέει, τα λέει και ο ίδιος δηλαδή, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ, δεν έχει αποφασίσει ακόμη ποιο είδος μουσικής θέλει να μας παρουσιάσει και έβγαλε ένα άλμπουμ με 10 διαφορετικά, 11 μη σου πω, διαφορετικά είδη μουσικής, έτσι για να έχουμε να παιδευόμαστε εμείς και κάποιους γλωσσοδέτες έχει μέσα και κάποια περίεργα και πολλά ωραία και εξαιρετική παρέα έχει και πολύ όμορφα πράγματα έχει να παρουσιάσει και πάλι ο Σπύρος Γραμμένος με το άλμπουμ που μας λέει «Συγγνώμη που υπήρξα». Λοιπόν, πολλές φορές θέλουμε και εμείς να ζητήσουμε συγγνώμη που υπάρχουμε, δηλαδή μήπως ενοχλούμε, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Να καλωσορίσουμε το Σπύρο Γραμμένο στην παρέα μας, γιατί τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και δεν σωστόν τον έχουμε και να περιμένει. Καλησπέρα Σπύρο, καλώς ήρθες στην παρέα μας και πάλι.
1: Γεια σου Δέσποινα, γεια στην παρέα σου. Να σου πω ότι εγώ πέρναγα μια χαρά όσο άκουγα να λες καλά λόγια για μένα.
0: Α, ωραία, να συνεχίσω. Μπορώ να λέω πολλά, ξέρεις, μπορώ να μιλάω. Εγώ άσε με να λέω και θα πω. Και ειδικά για ανθρώπους που αγαπώ και θαυμάζω, μπορώ να μιλάω με τις ώρες. Για πες μας όμως, εδώ θέλουμε να μιλήσεις εσύ, να μας πεις εσύ τα νέα σου, να μας πεις τι κάνεις και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που μας έχεις ετοιμάσει.
1: Κοίταξε, κυκλοφόρησε ο δίσκος πριν από κανένα μήνα, συγγνώμη που υπήρξα. Βέβαια το να πεις και το συγγνώμη που υπήρξα στο ραδιόφωνο ακούγεται λίγο σαν απολυτικό.
0: Ενοχικό, ναι.
1: Ακούγεται,
0: ναι,
1: λίγο ενοχικό.
0: Ναι.
1: Ενώ αν δει κάποιος το εξώφυλλο του δίσκου που έχει ένα περιστέρι να κοιτάει περίεργα και να λέει συγγνώμη που υπήρξα, που ένα περιστέρι δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη, που σου κουτσούλησε τα μάξι.
0: Έτσι.
1: Κάπως αλλάζουν τα... Πώς το λένε, οι χαρακτηρισμοί, οι συμβολισμοί.
0: Ναι, ναι, έχει πολλούς συμβολισμούς. Έχει και με τα τραγούδια, ναι, και με τους στίχους και με τις συμμετοχές. Θα τα πούμε όλα. Και με όλο αυτό το κάπως έτσι σκοπτικό και ειρωνικό που πολλές φορές αισθανόμαστε ότι πρέπει να απολογηθούμε για πράγματα τα οποία μόνο να απολογηθούμε δεν πρέπει. Έτσι, κυρίως για την ύπαρξή μας και για τα αυτονόητα που θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας και που πολλές φορές δεν μας επιτρέπουν να τα έχουμε. Έχει πολλούς συμβολισμούς. Θέλω να σταθούμε έτσι καταρχάς στις συμμετοχές των ανθρώπων που συνεργάζονται σε αυτό το άλμπουμ που είναι όλοι ένας και ένας, έτσι.
1: Ναι, πέρα από τους καταπληκτικούς μουσικούς μου, θα σας πω στο τέλος που παίξανε στο δίσκο, είναι η Νεφέλη Φασούλη. Λέμε μαζί το Gentrification, ένα
0: αυτό,
1: κομμάτι για τα κέντρα για τα κέντρα των πόλεων που πλέον δεν ανήκουν σε αυτούς που ζουν στην πόλη. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Στίχους σε ένα κομμάτι έχει γράψει η μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου και το έχει τραγουδήσει η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
0: Με και ιδιαίτερη αυτό ήταν... σημασία αυτό το τραγούδι, έτσι, και συναισθηματική, αλλά και με πολλούς έτσι αποδέκτες των μηνυμάτων που φέρει το τραγούδι.
1: Σίγουρα. Και επειδή το έλεγα κι εγώ σε live και υπήρχε μια live,
0: ναι,
1: εκτέλεση.
0: Για πες μου, ναι.
1: Η διαφορά που βλέπουν οι περισσότεροι, εγώ απλά συγκινούμαι όταν τα ακούω από την Ελένη, είναι ότι εγώ το λέω σαν ένας φίλος με οργή, ενώ η Ελένη το λέει σαν ανούρισμα.
0: Σαν χάδι, ναι.
1: Σαν μάνα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Πολύ σημαντική διαφορά σε μια ερμηνεία. Και είναι ειρηνοβάτιο μέσα στο δίσκο. Λέμε μαζί ένα κομμάτι, το «Αυτή η ζωή αλλάζει», οι οποίοι έχουν ένα πολύ ωραίο ραπ σχήμα. Είναι Αλβανοί, ζουν στη Λάρισα πολλά χρόνια. Αυτές νομίζω είναι οι... Τα featuring αυτά είναι στο δίσκο. Μετά έχουν παίξει η ομάδα που παίζουμε έτσι και αλλιώς μαζί, ο Χρήστος ο Καλκάνης, ο Μιχάλης ο Γαλάνης, ο Χάρης ο Παρασκευάς, ο Νίκος, τρεις κιθαρίστες έχουν παίξει, ο Νίκος ο Αρβανίτης, ο Κώστας, ο Μιχαλός, ο Γιώργος ο Καρδιανός. Και θα θέλω να φτάσω συγκεκριμένα, γι' αυτό τα έχω πάρει έτσι.
0: Όχι, όχι, καλά κάνεις. Γρήγορα. Να τα ονόματα, ναι.
1: Ναι, έχει παίξει ο Θοδωρής Οξυντάρης μπουζούκια, όπου χρειάστηκε και μπαγλαμά, στο gentrification π.χ. Mm-hmm. Έχει κάνει φωνητικά η Ελένη Ποζατζίδου και υπάρχει ένα κομμάτι μέσα που λέγεται
0: Μην μου πεις ότι το ξέχασες το κομμάτι σου.
1: Όχι. Είναι η Φολέγανδρο στο κομμάτι. Mm-hmm. Το μια πεταλούδα στη Φολέγανδρο.
0: Μια πεταλούδα στη Φολέγανδρο, ναι.
1: Σκέφτομαι πάρα πολλά πράγματα τώρα και μην ξεχάσω κάποιον γι' αυτό. Γιατί δεν τα έχω μπροστά μου. Λοιπόν, είναι 20 άτομα, 25 άτομα, 30.
0: Στο μια πεταλούδα στη Φολέγανδρο.
1: Στο μια πεταλούδα στη Φολέγανδρο. Είναι ένα κομμάτι που γνώρισα την Αλεξάνδρα, τη μητέρα της Γαριφαλιάς που δολοφόνησε ο σύντροφός της στη Φολέγανδρο, mm-hmm. αυτός που είπε χάλασε η φάση. Mm-hmm. Και γνώρισα την Αλεξάνδρα στο πλαίσιο μιας συναυλίας που κάνει το El Sistema Greece. Mm-hmm. Θα σας πω και γι' αυτό. Και συζητήσαμε πάρα πολύ για τη σχέση της Αλεξάνδρας με το παιδί της, για ό,τι συνέβη, και έγραψα αυτό το κομμάτι που ενώνει τη μάνα με την κόρη.
0: Κοίταξε, καταπιάνεσαι με πολύ δύσκολα θέματα, έτσι, που έχουν απασχολήσει και την επικαιρότητα και την κοινή γνώμη και έχουν να κάνουν με απώλειες και μάλιστα με βίαιο τρόπο, έτσι, και του Ζακ και της Γαρουφαλιάς, και πραγματικά δεν ξέρω πώς τα προσεγγίζεις όλα αυτά και πώς μέσα από τη μουσική τα κάνεις να είναι πιο απαλά. Δεν ξέρω, σίγουρα όχι για τους ανθρώπους που έμειναν πίσω, αλλά ναι, για μας όλους τους υπόλοιπους που τα έχουμε ζήσει όλα αυτά, μέσα από την επικαιρότητα βέβαια.
1: Κοίτα, ουσιαστικά εγώ γράφω την καθημερινότητα ότι ζούμε. Ναι. Έχω και πολύ χαρούμενα κομμάτια μέσα,
0: ναι,
1: έχεις, στο δίσκο.
0: Έχεις. Μα είπα ότι είναι πολύ συλλεκτικό. Και...
1: ναι. Ναι. Ναι, γιατί έτσι είναι η ζωή, οπότε για τη
0: έτσι
1: ζωή
0: είναι.
1: Γράφω.
0: Αυτό είναι. Mm. Η αποτύπωση της ζωής και της καθημερινότητας. Με τα καλά της και με τα άσχημά της, που δυστυχώς τα περισσότερα είναι... δεν είναι ευχάριστα. Μακάρι να είναι περισσότερα τα ευχάριστα, μακάρι να είναι όλα ματζόρε τα νέα και τα τραγούδια, αλλά έχει και πολλά μινόρες.
1: Μπορεί να κάνεις και χαρούλα με ένα μινόρε, αυτά είναι μύθοι.
0: Ναι, για πες, κατάριψέ με αυτούς τους μύθους, σε παρακαλώ, ναι.
1: Πάρα πολλά κομμάτια. Τώρα τι... Mm-hmm. Δεν ξέρω, προσπαθώ να θυμηθώ τα δικά μου. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν μπορώ.
0: Λοιπόν,
1: αλλά μπορώ να σου έρθω με λίστα την επόμενη συνέντευξη.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Θα έρθεις από το στούντιο κάποια στιγμή. Θα γίνει και αυτό, έτσι, να τα πούμε από κοντά. Οπότε εκεί θα έχουμε όλη την άνεση να τα δούμε ένα προς ένα. Θέλω λίγο να μου πεις τα άλλα νέα σου τώρα, το καλοκαιράκι σου. Τι θα κάνεις, τι κάνεις, πώς το σκέφτεσαι.
1: Ξεκινάω την Παρασκευή, πηγαίνω στην Άνδρο.
0: Α, τι ωραία.
1: Που παίζω το Σάββατο, είναι ένα διήμερο φεστιβάλ, είναι ένα εξαήμερο φεστιβάλ, το οποίο χωρίζεται στην Άνδρο, στην Τίνο και στη Σύρο.
0: Α, τι ωραία.
1: Ναι, είναι 2 μέρες Άνδρο, 2 μέρες Τίνο, 2 μέρες Σύρο. Και φεύγω την Παρασκευή, παίζω το Σάββατο εκεί, την Κυριακή παίζω στην Άνδρο, κάθομαι την Δευτέρα, κάθομαι την Τρίτη και παίζω την... όχι, κάθομαι τη Δευτέρα και την Τρίτη παίζω στη Σύρο.
0: Πολύ ωραία, χάλια θα περάσεις. Από το ένα κυκλαδονήσεις στο άλλο, ναι, σε βλέπω.
1: Άνδρος, Τίνος, Σύρος.
0: Ναι, okay, μια χαρά.
1: Αυτά.
0: Καθόλου δεν ζηλεύουμε, ναι.
1: Και μετά επιστρέφω 23 στην Αθήνα και 27 παίζω στο Θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη.
0: Α, το δικό μας, το Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και αυτά για καλοκαίρι.
0: Τον απολαύσαμε τον Δημήτρη την προηγούμενη εβδομάδα, τον είδα στο Φεστιβάλ Επταπυργίου. Ήταν καταπληκτικό, σε ένα αφιέρωμα για τον Σεφέρη. Και είπε και κάποια τραγούδια του Γιώργου Καζαντζή, έτσι, ανέκδοτα που έγραψε ειδικά σε στίχους Σεφέρη. Ήταν καταπληκτικό, όπως πάντα δηλαδή, αλλά ναι. Πολύ ωραίος.
1: Είναι φοβερός άνθρωπος ο Δημήτρης.
0: Είναι, ναι.
1: Περάσαμε το χειμώνα μας μαζί και ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ λιγά.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία νέα λοιπόν μας έχεις και ο προβληματισμός είναι τώρα με ποιο τραγούδι να σε αποχαιρετήσουμε και να σε ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Εγώ διάλεξα το κορίτσι, δεν ξέρω, έτσι. Είπα να βάλουμε αυτό το
1: όποιο διάλεξες εσύ. Όποιο διάλεξες.
0: Και φυσικά περιμένουμε και την άλλη φορά έχεις δώσει υπόσχεση για Θεσσαλονίκη, αλλά δεν σε είδαμε κατά εδώ. Τι θα γίνει?
1: Τι, 5 φορές ήρθα το χειμώνα.
0: Εντάξει, από το στούντιο εννοώ. Όταν λέω Θεσσαλονίκη, εγώ εννοώ το στούντιο του FM100.
1: Ερχόμαστε συνεχώς, ερχόμαστε πολύ βιαστικά.
0: Ναι, μωρέ,
1: αυτό
0: το καταλαβαίνω.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δεν έτυχε να έρθω και να έχω μια μέρα μπροστά μου.
0: Εντάξει,
1: ναι, να έρθω πρωί, να φτάσω πρωί και να έχω τη μέρα μπροστά μου.
0: Την επόμενη φορά θα έχεις πιο πολύ χρόνο και θα τα πούμε από κοντά έτσι πιο αναλυτικά και πιο όμορφα. Σου εύχομαι καλό καλοκαίρι, να περάσεις υπέροχα όπου και αν πας.
1: Και σε σένα, Δέσποινα, και σε όλους όσους ακούνε.
0: Με τα live σου, πολλά πολλά φιλιά από Θεσσαλονίκη, σ' αγαπάμε. Και κλείνουμε με το κορίτσι και πολλούς πολλούς χαιρετισμούς. Να είσαι καλά, Σπύρο.
1: Να είμαστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, bye bye.
1: Yeah.

Η εβδομάδα αυτή φέρνει και μια παράσταση που θα δούμε σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική την Παρασκευή στο Θέατρο Δάσους, ενώ το Σάββατο στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου, και δεν είναι άλλη από την νέα πολιτική pop κομμωδία «Τα κούνια στο βάλτο» του Άκη Δήμου. Σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιο Χιλάκη, με Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη, σε μια κομμωδία για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής, της εξουσίας και της δημόσιας ζωής. Άκης Δήμου είναι αυτός, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει αφήσει τίποτα ασχολίαστο. Θα την απολαύσουμε λοιπόν, μια πολύχρωμη κομμωδία, την Παρασκευή στο Θέατρο Δάσους και το Σάββατο στον Πολύγυρο.

0: ξανά.
1: Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 6 από ό,τι βλέπω και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απογευματάκι εκεί λίγο μετά τις 4. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων από την Λίνα Πέτκου, από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον αέρα κινδυνεύει να τυναχτεί η μεταφορά δεκάδων χιλιάδων μαθητών στη Θεσσαλονίκη με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Δύο διαδοχικοί διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι λόγω των χαμηλών κρατικών αποζημιώσεων, αφήνοντας εκτός συγκοινωνίας 16.500 μαθητές, ανάμεσά τους 1.200 παιδιά με αναπηρία. Περιφέρεια και Δήμοι προειδοποιούν για τεράστια κοινωνική αναστάτωση και καθιστούν την πολιτεία αποκλειστικά υπεύθυνη, ζητώντας άμεσα 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να μην ανατραπεί ο προγραμματισμός 32.000 γονέων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην τρίτη τακτική ανακρίτρια, ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται ως οι φυσικοί αυτούργοι της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Απολογούμενοι στην ανακρίτρια, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ωστόσο οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα που τους έδειξαν το δρόμο για τη φυλακή. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους, που φέρεται ότι παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση, ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Τη συγκατάθεσή της για την έκδοσή της στην Ελλάδα έδωσε στις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μάρφιν το 2010 μετά τη σύλληψή της στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου. Την ίδια ώρα απολογούνται οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοι της, οι οποίοι αρνούνται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν εάν θα προφυλακιστούν ή εάν θα αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Επιχείρηση για μεγάλη απάτη τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ πραγματοποίησε στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με έρευνες σε Αττική και Καστοριά. Οι ύποπτοι φέρεται να χρησιμοποίησαν μία αλυσίδα από τους λεγόμενους αφανείς εμπόρους, εταιρείες που δημιουργήθηκαν για την αποφυγή υποχρεώσεων ΦΠΑ μέσω εμπορίου ηλεκτρονικών ειδών. Το δίκτυο που εκτινόταν σε 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημιά τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 4,5 εκατομμυρίων. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρίλος. Στη δήλωσή του αναφέρει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό κύκλο του και δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Παράλληλα, τονίζει ότι θα συνεχίσει να εκπροσωπεί την Αργολίδα ως ανεξάρτητος βουλευτής, υποστηρίζοντας πως η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου θα προκύψει μέσα από κοινωνικές διεργασίες. Σειρά συλλήψεων και προστήμων για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας πραγματοποίησε το τελευταίο 24ωρο η πυροσβεστική σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο, Βιωτία, Κέρκυρα και Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 άτομα για πρόκληση πυρκαγιών, ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα που φτάνουν έως και τις 4.500 ευρώ για παραβάσεις όπως θερμές εργασίες και απόρριψη υπολοιμάτων καύσης. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποανακαίνιση κτίριο στο κέντρο των Βρυξελών, όπου εργάζονταν περισσότεροι από 200.

0: που προβλέπει σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, ανάπτυξη του Λιβανικού στρατού και αφοπλισμό της Χεσμπολάχ. Η Βηρυτό ζητά την άμεση έναρξη της Ισραηλινής αποχώρησης, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τον αφοπλισμό της Χεσμπολάχ. Οι συνομιλίες θα διαρκέσουν 2 ημέρες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 1 ώρα.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλοι. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
5: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 17 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100. Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

βραδιά του πήρε την καρδιά του μες του χορού τη ζάλη την τρελή που μεθυσμένη και ευτυχισμένη σπάραζε μέσα στην αγκαλιά του.

0: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι.
1: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
6: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Πολυγύρου, Χαλκιδική. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Βουτιά στις νότες FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην Περαία. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους για αυξημένη ετοιμότητα, καθώς κοντά στο σημείο υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 32 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, εθελοντές και 9 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιεί εναέριες ρήψεις με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Φέρμης. Προφυλακιστές εκρήθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο κτίριο της Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Οι δύο άνδρες μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Την ίδια ώρα, η 46χρονη που κατηγορείται επίσης για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον δικαστηρίου στο Λονδίνο και δήλωσε ότι αποδέχεται το αίτημα των ελληνικών αρχών για έκδοσή της στην Ελλάδα. Η ίδια υπέγραψε σχετική δήλωση, η οποία τη δεσμεύει και δεν της επιτρέπει να αλλάξει γνώμη. Σύμφωνα με τον Βρετανό δικαστή, η έκδοση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, ενώ μέχρι τότε η 46χρονη θα παραμείνει υποκράτηση. Έντονες αντιδράσεις από τους δημάρχους της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης προκαλεί η πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την υποχρεωτική υπαγωγή των δικτύων ίδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης στην ΕΙΑΘ. Οι δήμαρχοι κάνουν λόγο για ευνηδιαστική απόφαση χωρίς διαβούλευση και ζητούν μελέτες βιωσιμότητας, ενώ θέτουν και ζήτημα συνταγματικότητας, υποστηρίζοντας ότι οι υποδομές αποτελούν περιουσία των Δήμων. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας ζητά να προβλεφθεί εθελοντική συμμετοχή των Δήμων στη διαδικασία. Στον αέρα κινδυνεύει να τυναχτεί μεταφορά δεκάδων χιλιάδων μαθητών στη Θεσσαλονίκη με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Δύο διαδοχικοί διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι λόγω των χαμηλών κρατικών αποζημιώσεων, αφήνοντας εκτός συγκοινωνίας 16.500 μαθητές, ανάμεσά τους 1.200 παιδιά με αναπηρία. Περιφέρεια και Δήμοι προειδοποιούν για τεράστια κοινωνική αναστάτωση και καθιστούν την πολιτεία αποκλειστικά υπεύθυνη, ζητώντας άμεσα 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να μην ανατραπεί ο προγραμματισμός 32.000 γονέων. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά την απολογία τους στην τρίτη τακτική ανακρίτρια ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται ως οι φυσικοί αυτούργοι της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Απολογούμενοι, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ωστόσο οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα που τους έδειξαν το δρόμο για τη φυλακή. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, που φέρεται ότι παραχώρησε το σπίτι του ως ορμητήριο και κρυσφύγετο, ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Επιχείρηση για μεγάλη απάτη τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ πραγματοποίησε στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε έρευνες σε Αττική και Καστοριά. Οι ύποπτοι φέρεται να χρησιμοποίησαν μια αλυσίδα από τους λεγόμενους αφανείς εμπόρους, εταιρείες που δημιουργήθηκαν για την αποφυγή υποχρεώσεων ΦΠΑ μέσω εμπορίου ηλεκτρονικών ειδών. Το δίκτυο που εκτινόταν σε 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημιά τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρίλος. Στη δήλωσή του αναφέρει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό κύκλο του και δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Παράλληλα, τονίζει ότι θα συνεχίσει να εκπροσωπεί την Αργολίδα ως ανεξάρτητος βουλευτής. Πολύ νεκρή τραγωδία συγκλονίζει στις Βρυξέλλες. Φωτιά που ξέσπασε το πρωί στο δεύτερο όροφο του υποανακαίνιση πύργου Οξύ παγίδευσε εργαζομένους μέσα σε ασανσέρ την ώρα που στο κτίριο βρίσκονταν πάνω από 200 άνθρωποι. Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ εκφράζονται φόβοι για περισσότερα θύματα, καθώς 6 εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται και η πρόσβαση σε όλους τους ορόφους παραμένει αδύνατη. Στροφή 180 μοιρών από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αποσύρει το τέλος του 20% στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ.

0: Δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Το άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
2: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπάω.

0: χρόνια θάλασσα νότες στον FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
10: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε αγροτική έκταση στην Περαία στη Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 32 πυροσβέστες, πεζοπορό τμήμα της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 πυροσβεστικά οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Θέρμης. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για την περιοχή της Οσίας Ξένης, ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρισμό στο κτίριο της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Οι δύο άνδρες, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από προώθηση κατά συρροή. Την ίδια ώρα, η 46χρονη, που κατηγορείται επίσης για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν, παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον δικαστηρίου στο Λονδίνο και δήλωσε ότι αποδέχεται το αίτημα των ελληνικών αρχών για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Η ίδια υπέγραψε σχετική δήλωση, η οποία την δεσμεύει και δεν της επιτρέπει να αλλάξει γνώμη. Σύμφωνα με τον Βρετανό δικαστή, η έκδοση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, ενώ μέχρι τότε η 46χρονη θα παραμείνει υποκράτηση. Έντονες αντιδράσεις από δημάρχους της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης προκαλεί η πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την υποχρεωτική υπαγωγή των δικτύων ίδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης στην ΕΙΑΘ. Οι δήμαρχοι κάνουν λόγο για ευνηδιαστική απόφαση χωρίς διαβούλευση και ζητούν μελέτες βιωσιμότητας, ενώ θέτουν και ζήτημα συνταγματικότητας, υποστηρίζοντας ότι οι υποδομές αποτελούν περιουσία των Δήμων. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας ζητά να προβλεφθεί εθελοντική συμμετοχή των Δήμων στη διαδικασία. Στον αέρα κινδυνεύει να τυναχτεί η μεταφορά δεκάδων χιλιάδων μαθητών στη Θεσσαλονίκη με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Δύο διαδοχικοί διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι λόγω των χαμηλών κρατικών αποζημιώσεων, αφήνοντας εκτός συγκοινωνίας 16.500 μαθητές, ανάμεσά τους 1.200 παιδιά με αναπηρία. Περιφέρεια και Δήμοι προειδοποιούν για τεράστια κοινωνική αναστάτωση και καθιστούν την πολιτεία αποκλειστικά υπεύθυνη, ζητώντας άμεσα 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να μην ανατραπεί ο προγραμματισμός 32.000 γονέων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και οι 26χρονοι που κατηγορούνται ως φυσική αυτουργή της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Απολογούμενοι στην ανακρίτρια, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Οι ισχυρισμοί τους, ωστόσο, δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα που τους έδειξαν το δρόμο για τη φυλακή. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, που φέρεται ότι παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Επιχείρηση για μεγάλη απάτη τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ πραγματοποίησε στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε έρευνες σε Αττική και Καστοριά. Η ύποπτη φέρεται να χρησιμοποιήσει σαν μια αλυσίδα από τους λεγόμενους αφανείς εμπόρους, εταιρείες που δημιουργήθηκαν για την αποφυγή υποχρεώσεων ΦΠΑ μέσω εμπορίου ηλεκτρονικών ειδών. Το δίκτυο που εκτινόταν σε 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημιά τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ. Τρίτη αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφηκε σήμερα. Μετά τους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και Γιώργο Γαβρίλο, ανεξαρτητοποιήθηκε και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής. Μετά την εξέλιξη αυτή, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 20 βουλευτές και υποχωρεί στην τέταρτη θέση. Πολύ νεκρή τραγωδία συγκλονίζει τις Βρυξέλλες. Φωτιά που ξέσπασε στο δεύτερο όροφο του υποανακαίνιση πύργου Οξύ παγίδευσε εργαζομένους μέσα σε ασανσέρ την ώρα που στο κτίριο βρίσκονταν πάνω από 200 άνθρωποι. Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ εκφράζονται φόβοι για περισσότερα θύματα, καθώς 6 εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται, μιας και η πρόσβαση στους άλλους ορόφους παραμένει.

0: εργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, προανήγγειλε πλήρη αποκλεισμό μόνο για τα πλοία που σχετίζονται με το Ιράν, διαμηνύοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: Ο αληθινός σκοπός του ταξιδιού δεν είναι να δεις νέους τόπους, αλλά να αποκτήσεις νέα μάτια. Καλώς ορίσατε, μόλις ξεκίνησε το Μπολερό.

Είστε το πιο όμορφο κοινό με διαφορά, φίλες και φίλοι. Αγαπητοί ακροατές, τα μηνύματά σας έχουν ήδη ξεκινήσει να έρχονται. Με τη δύση του ηλίου ανατέλει το μπολερό, το καλοκαιρινό μπολερό, καθημερινά 8 με 10, όπου πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές η Αριστεία Κοντόζογλου, εδώ ζωντανά για 2 ώρες και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλον τον κόσμο, γιατί μουσική είναι δρόμοι δίχως σύνορα.

κρίμα είναι το σπίτι να γίνει καλοκαιρινό, εκτός και αν το θέλετε, άρα σηκώστε το κινητό. Να καλωσορίσω όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από τα RGN House, μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. 2310-285-106 τηλέφωνο μπορείτε να μας καλείτε. Αριστεία, κοντόζο, γλουμέντι στα αγγλικά μέσα από το Instagram. Όσες και όσοι έχετε, στείλτε το μήνυμά σας. Σε εξέλιξη της εκπομπής θα σας θέσω και το απόψινό ερώτημα. Απόψε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, το Μπολερό ταξιδεύει στα Επτάνησα. Όχι μόνο για να θαυμάσουμε τις ομορφιές του, αλλά για να θυμηθούμε πως κάθε τόπος έχει μια ιστορία, μια μουσική και έναν τρόπο να μας κάνει να βλέπουμε τον κόσμο λίγο πιο όμορφα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο απόψινό μας ταξίδι. Θα ταξιδέψουμε όλοι μαζί νοερά. Και γιατί όχι και για όλους εμάς που έχουν ήδη ξεκινήσει οι άδειες, πολλοί έχουν φύγει εκτός Θεσσαλονίκης, κοντινοί προορισμοί και προς Κατερίνη, Πλαταμόνα, αλλά σίγουρα και Χαλκιδική, όπου όπως μου λένε εδώ φίλοι σαν τη Χαλκιδική λέει δεν έχει. Θα το διαπιστώσω, ίσως τα επόμενα 100 χρόνια κάποια στιγμή νομίζω θα αξιωθώ να πάω σε ένα από τα πόδια της Χαλκιδικής, ιδιαίτερα μου λένε ότι το δεύτερο πόδι είναι όλα τα λεφτά. Λοιπόν, νομίζω ότι όπου και να είσαι στην Ελλάδα, καλοκαίρι είναι όμορφα. Το πιο σημαντικό είναι με τους ανθρώπους που επιλέγεις να περάσεις στιγμές χαλάρωσης, στιγμές εξέγνιασάς. Όπως και να είναι όμως, θα ταξιδέψουμε απόψε νοερά. Τώρα θα μου πείτε γιατί όχι Δωδεκάνησα, γιατί τέλος πάντων δεν έχει γιατί. Έτσι λοιπόν έφαγα μια φλασιά, λέω τι θα κάνω σήμερα, τι θα μοιραστώ με τους μοναδικούς ακροατές μου. Ένα ταξίδι στα Επτάνησα και ό,τι προλάβουμε. Συμφωνείτε, διαφωνείτε, περιμένω τα μηνύματά σας ή 2310-285-106. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε.

Καλοκαίρι μαζί σας, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, μαζί όλο τον Ιούλιο, μαζί μέχρι και τις 7 Αυγούστου, δύο εβδομάδες, μια διακοπή και ξανά μετά μαζί, έτσι απαντάω όπως απάντησα χθες και σε κάποια μηνύματα ακροατών. Εδώ λοιπόν καλοκαιράκι καθημερινά, δεν χαλάμε την διάθεσή μας και να μην μπορούμε να φύγουμε εκτός Θεσσαλονίκης, προσπαθούμε να διαμορφώνουμε τις συνθήκες και να χρωματίζουμε την ρουτίνα μας, την καθημερινότητά μας, είτε με απλά πράγματα. Μπορεί δηλαδή οι φίλες ακροάτριες να πεις πάω για ψώνια και ξαφνικά ανοίγεις την πιζουτιέρα, βάζεις έτσι δύο πιο καλοκαιρινά σκουλαρίκια, ένα λίγο πιο trendy κοκαλάκι. Αυτή την παιδική ανεμελιά λίγο ζήσουμε και μέσα στην πόλη, όπως έχουμε κάνει αφιέρωμα ταξιδιώτες, φίλες και φίλοι. Απόψε λοιπόν μπορεί να μην χρειαστούμε βαλίτσες, δεν χρειαζόμαστε, είναι και λίγο πονοκέφαλος καμιά φορά, ειδικά άμα πετάμε με αεροπλάνο περικυλών και τα σχετικά που θα πρέπει να έχουμε κλείσει στο εισιτήριό μας. Χρειάζεται λοιπόν απόψε μόνο φαντασία, που νομίζω ότι διαθέτεται πάρα πολύ φαντασία, καθώς όπως είπαμε τον Μπολερό ανοίγει πανιά και ταξιδεύει στο Ιόνιο Πτέλαγος, στα Επτάνησα, εκεί που η θάλασσα έχει όλες τις αποχρώσεις του γαλάζιου, τα καντούνια κρύβουν ιστορίες αιώνων, οι καντάδες αντιχούν ακόμα στα σοκάκια και κάθε νησί έχει τη δική του ξεχωριστή ψυχή. Έτσι λοιπόν, ετοιμαστείτε, καθίστε αναπαυτικά. Τώρα αν είστε μες στο αμάξι, σας κάνουμε συντροφιά να φοράτε την ζώνη σας, χαλαρώστε. Και όσοι ετοιμάζεστε να τελειώσετε από τη δουλειά, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι να φτάσετε λοιπόν στο σπίτι σας. Όπως και να είναι, είναι μια ώρα που νομίζω ότι όλοι έχουμε ανάγκη να αποφορτιστούμε από τους έντονους ίσως ρυθμούς της καθημερινότητάς μας.

Τώρα θα ήθελα να καλησπέρα. Νομίζω Κώστα ήδη όπως μου έγραψες υπέροχα λέει όλα μέχρι εδώ, αλλά χάθηκε το σήμα γιατί έχεις περάσει. Τώρα δεν ξέρω μέχρι σε ποιο σημείο στην Χαλκιδική μας ακούτε μέσω FM και όχι, γιατί διαβάζοντας το μήνυμά σου μόλις χάθηκε λέει το σήμα, Χαλκιδική σε παρένθεση. Παρ' όλα αυτά σε καλησπερίζουμε, θα σου απαντήσουμε μόλις πέσει το επόμενο μουσικό κομμάτι. Είναι καλησπέρα μας, να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από την Άνω Πόλη, από το ντεπό τον Ιωάννη και φυσικά όλες και όλους εσάς που είστε και απόψε μαζί μας μέχρι και τις 10 εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100. Συνεχίζουμε, πετάω, Πάνος Μουζουράκης, Μαρίζα Ρίζου. Βλέποντας την ώρα, αμέσως μετά ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να υποδεχτούμε το δεύτερο ημίωρο για απόψε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
5: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
9: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
11: Όλα είναι καλοκαίρι

Νίκος Καρβέλας, Καλοκαιρινές Διακοπές. Ένα τραγούδι που το ακούμε ξανά και ξανά. Ένα τραγούδι διαχρονικό που νομίζω ότι και από το σπίτι σου νέσαι όταν ακούς Νίκο Καρβέλα και το συγκεκριμένο τραγούδι έτσι σε ξεσηκώνει, λες και είσαι σε διακοπές. Λοιπόν, με ακούσατε και μου στείλατε τα μηνύματά σας. Ο FM 100 μέχρι και τα φλογητά, δηλαδή μέσω FM, μετά μέσω διαδικτύου για την Χαλκιδική. Ο φίλος, η φίλη ακροάτρια που μας καλούσατε, αν έχετε την καλοσύνη, δεν πρόλαβα να σηκώσω το τηλέφωνο, 2310-285-106, μπορείτε να μας καλέσετε, να στείλετε τα μηνύματά σας. Και εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να θέσω το απόψινό ερώτημα σχετικά με την θεματολογία, όπου ταξιδεύουμε νοερά στα Επτάνησα. Αν μπορούσατε αυτή τη στιγμή να βρεθείτε σε ένα μόνο από τα Επτάνησα, σε ένα λοιπόν νησί από τα 7, ποιο θα διαλέγατε και γιατί? Είναι μια ανάμνηση, ένας άνθρωπος, ένα όνειρο που σας οδήγησε εκεί, το ίδιο το νησί που είναι όνειρο για εσάς? Περιμένω λοιπόν τόσο τις τηλεφωνικές, τα τηλέφωνά σας, όσο φυσικά και τα μηνύματά σας σχετικά με το ερώτημα που μόλις σας έθεσα.

Πριν περάσω να μοιραστώ μαζί σας κάποια από τα μηνύματα που μας στείλατε μόλις, ακούγοντας Ευαγγέλη Γερμανό, ένα ωραίο τραγουδάκι, το ξαναθυμήθηκα μαζί με εσάς. Θα ήθελα να σας πω για τους φίλους ακροατές, για τους βιβλιοφάγους, για τους ανθρώπους λοιπόν που σκέφτονταν να πάρουν ένα βιβλίο και διστάζανε. Μέτραγες από εδώ, μέτραγες από εκεί και έλεγες, ξέρω εγώ, θα βγει να πάρω και ένα βιβλίο ακόμα. Ή έστω αυτό το ένα βιβλίο. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιταγές αγοράς βιβλίων μέσω gov.gr, όπου οι αιτήσεις τρέχουν και θα έχουν διάρκεια μέχρι 15 Ιουλίου. Ψάξτε το λοιπόν, δίπα, γράψτε αν θέλετε αμέσως στον υπολογιστή σας σχετικά λοιπόν με τα 25 ευρώ. Πάρα πολλοί δικαιούχοι που μπορείτε να... ξαφνικά λοιπόν, νομίζω θα χρειαστείτε και τους κωδικούς σας τάξεις NET. Ένα voucher λοιπόν είναι. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής, ποιος λοιπόν και ποια μπορεί να είναι δικαιούχος, αλλά αν δικαιούστε, γιατί να το χάσετε, 25 ευρώ είναι. Ένα δώρο στον εαυτό σας, ένα δώρο στα παιδιά σας, στους αγαπημένους σας, ένα δώρο για την παραλία, έτσι να πάρετε μαζί σας ένα βιβλίο, και σίγουρα μπορείτε να πάρετε ίσως και δύο, έχουν ξεκινήσει και οι εκπτώσεις. Κοιτάξτε το πάντως, φίλες και φίλοι, είναι μέχρι και αύριο 15 Ιουλίου. Και πάμε λοιπόν στα πρώτα μηνύματα που ήρθανε. Πάμε λοιπόν στη Μαρίκα που μας λέει καλησπέρα στην όμορφη παρέα του Μπολερού. Η Θάκη είναι για μένα αριστεία, όχι μόνο για τις παραλίες της, αλλά γιατί μου θυμίζει πως όλοι έχουμε μια προσωπική Θάκη, έναν προορισμό που μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το ταξίδι της ζωής. Τι ωραία που μας τα γράφεις. Εγώ, μας λέει ο Κώστας, θα πήγαινα στην Κέρκυρα, δεν έχω πάει ποτέ, αλλά από μικρό τη θαύμαζα στις ταινίες και στις φωτογραφίες. Είναι ένα όνειρο που έχω βάλει στόχο να πραγματοποιήσω κάποια μέρα. Και εμείς στο ευχόμαστε από την καρδιά μας. Πάμε Χαβάη όμως για την ώρα και επιστρέφουμε.

Να καλησπερίσουμε στην παρέα μας, την Τάνια, την Μαγδαληνή και τον Πάνο και είμαστε έτοιμοι να ταξιδέψουμε στην Κέρκυρα, όπου δεν είναι απλώς ένα νησί, αλλά είναι μια αίσθηση. Είναι εκείνο το σημείο, φίλες και φίλοι, όπου το Ιόνιο μοιάζει να ψιθυρίζει ιστορίες από άλλες εποχές. Περπατώντας στα καντούνια της παλιάς πόλης, νιώθεις πως κάθε πέτρα έχει κάτι να σου αφηγηθεί. Οι βενετσιάνικες επιρροές, οι πλατείες, τα αρχοντικά και οι μυρωδιές από τα γιασεμιά δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που δύσκολα ξεχνιέται. Και όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η Κέρκυρα τίνεται με χρώματα χρυσά και πορτοκαλί. Η θάλασσα γίνεται καθρέφτης του ουρανού και για λίγες στιγμές όλα μοιάζουν να επιβραδύνουν. Εκεί καταλαβαίνεις ότι το ταξίδι δεν είναι μόνο εικόνες που βλέπουμε, αλλά τα συναισθήματα που γεννιούνται μέσα μας. Ίσως γι' αυτό όσοι επισκέπτονται την Κέρκυρα δεν παίρνουν μαζί τους μόνο φωτογραφίες, παίρνουν έναν διαφορετικό ρυθμό ζωής, λίγη περισσότερη γαλήνη και μια υπόσχεση ότι κάποια μέρα θα επιστρέψουν. Γιατί η Κέρκυρα δεν ξέρει να αποχαιρετά ποτέ, απλώς πάντα σε περιμένει με ανοιχτή αγκαλιά.

Κέρκυρα, φίλες και φίλοι, αρχόντισα του Ιωνίου, το Λιστόν, η παλιά πόλη, τα ενετικά φρούρια, το Αχίλιο, η μουσική παράδοση με τις φιλαρμονικές και οι περίφημες καντάδες. Ένα νησί που παντρεύει την ελληνική ψυχή με την ευρωπαϊκή φινέτσα. Στην Κέρκυρα, ακόμα και οι πέτρες μοιάζουν να έχουν απομνημονεύσει μια μελωδία.

Και συνεχίζουμε με κάποια από τα μηνύματά σας. Λευκάδα μας λέει η Ελένη, γιατί εκεί έμαθα να μην φοβάμαι τη θάλασσα. Κάθε καλοκαίρι που περνάει, λέω πως θα επιστρέψω. Κάποιοι τόποι σε περιμένουν σαν να μην έφυγες ποτέ. Και πάμε στην Πινελόπη, παξί και αντίπαξη. Δεν έχω ξαναδεί τόσο καθαρά νερά. Αν μπορούσα να χαρίσω στον εαυτό μου 2 μέρες απόλυτης ηρεμίας, εκεί θα ήθελα να τη ζήσω. Και πάμε στη Μυρτώ, στους παξούς θα πήγαινα για να ακούσω μόνο τον ήχο της θάλασσας. Με τόση φασαρία στην καθημερινότητα, νομίζω ότι όλοι χρειαζόμαστε ένα μικρό καταφύγιο.

0: και φίλοι, δεν ξέρω πώς πέρασε η ώρα. Ξαφνικά στο στούντιο έχει έρθει η Λίνα η Πέτκου, πράσινο φως για να πάμε στις ζωντανές ειδήσεις των 9 εδώ στον FM 100 και αμέσως μετά να επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα του Μπολερό.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100, ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, που έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε αγροτική έκταση στην Περαία στη Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 32 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα της δεύτερης, ΕΜΟΔΕ εθελοντές και 9 πυροσβεστικά οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Θέρμης. Νωρίτερα είχε σταλεί και μήνυμα από το 112 για την περιοχή της Οσίας Ξένης, ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρησμό στο κτίριο της Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Οι δύο άνδρες μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Την ίδια ώρα η 46χρονη που κατηγορείται επίσης για συμμετοχή στον εμπρησμό της Μαρφίν παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον δικαστηρίου στο Λονδίνο και δήλωσε ότι αποδέχεται το αίτημα των ελληνικών αρχών για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Μάλιστα, υπέγραψε και σχετική δήλωση, η οποία την δεσμεύει και δεν της επιτρέπει να αλλάξει γνώμη. Η έκδοση αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 10 ημέρες και μέχρι τότε θα παραμείνει υποκράτηση. Έντονες αντιδράσεις από δημάρχους Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης προκαλεί η πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την υποχρεωτική υπαγωγή των δικτύων ίδρυυσης, αποχέτευσης και άρδευσης στην ΕΙΑΘ. Οι δήμαρχοι κάνουν λόγο για ευνηδιαστική απόφαση χωρίς διαβούλευση και ζητούν μελέτες βιωσιμότητας, ενώ θέτουν και ζήτημα συνταγματικότητας, υποστηρίζοντας ότι οι υποδομές αποτελούν περιουσία των Δήμων. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας ζητά να προβλεφθεί εθελοντική συμμετοχή των Δήμων στη διαδικασία. Στον αέρα κινδυνεύει να τυναχτεί η μεταφορά δεκάδων χιλιάδων μαθητών στη Θεσσαλονίκη με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Δύο διαδοχικοί διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι λόγω των χαμηλών κρατικών αποζημιώσεων, αφήνοντας εκτός συγκοινωνίας 16.500 μαθητές, ανάμεσά τους 1.200 παιδιά με αναπηρία. Περιφέρεια και Δήμοι προειδοποιούν για τεράστια κοινωνική αναστάτωση και καθιστούν την πολιτεία αποκλειστικά υπεύθυνη, ζητώντας άμεσα 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να μην ανατραπεί ο προγραμματισμός 32.000 γονέων. Μεγάλη επιχείρηση για υπόθεση απάτης τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα με έρευνες σε Αττική και Καστοριά. Σύμφωνα με την έρευνα, οι ύποπτοι φέρεται να χρησιμοποίησαν ένα δίκτυο από τις λεγόμενες εξαφανισμένες εταιρείες για τη διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών ειδών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφεύγοντας την καταβολή ΦΠΑ. Το κύκλωμα εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων. Τρίτη αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφηκε σήμερα μετά τους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και Γιώργο Γαβρίλο. Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής. Μετά την εξέλιξη αυτή, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 20 βουλευτές και υποχωρεί στην τέταρτη θέση. Πρώτη θέση για τον Μίλτο Τεντόγλου στο meeting της Βουδαπέστης με μεγάλο άλμα στα 8.31 στην τελευταία του προσπάθεια, αφήνοντας δεύτερο τον Τζαμαϊκανό Γουέιν Πίνοκ. Πολύ καλή ήταν και η παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό, ο οποίος κατέλαβε την τρίτη θέση ξεπερνώντας τα 5.90. Πολύ νεκρή τραγωδία συγκλονίζει τις Βρυξέλλες. Φωτιά που ξέσπασε το πρωί στον υποανακαίνιση πύργο Οξύ παγίδευσε εργαζομένους μέσα σε ασανσέρ την ώρα που στο κτίριο βρίσκονταν πάνω από 200 άνθρωποι. Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ εκφράζονται φόβοι για περισσότερα θύματα, καθώς 6 εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται. Να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Συρία και τον Λίβανο, ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε το συγκεκριμένο αίτημα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη Πέμπτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά.
6: Δες το θετικά.
5: Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
7: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
8: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
0: Περάσαμε λοιπόν μόλις τη δεύτερη ώρα για απόψε και όσες και όσοι συντονιστήκατε, συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό, που πίσω από το μικρόφωνο

Είναι εγώ δηλαδή η φωνή σας. Φυσικά 2312-85-106. Επιμείνετε λίγο όταν παίρνετε. Δεν μπορώ. Έχει τύχει τώρα 2-3 φορές που δυστυχώς με την άκρη του ματιού μου, με το που πάω να πόνε, έχει κλείσει η τηλεφωνική γραμμή. Αλλά είστε μοναδικό κοινό. Νομίζω ότι όποιος και όποια μπορεί θα ξαναπάρει τηλέφωνο. Και αν δεν προλάβουμε να μιλήσουμε για όλα τα νησιά των Επτανήσων σήμερα, υπάρχει και το αύριο. Όμως, μια και μιλάμε έτσι για τα Επτάνησα με τα μοναδικά νερά, νομίζω ότι τώρα μπλε ταξίδια, ναι. Γιατί όχι λοιπόν, να μην είναι τα ταξίδια μας ανάμεσα στο μπλε του ουρανού και αυτό το όμορφο, το γαλάζιο, το γαλαζοπράσινο της θάλασσας.

Λοιπόν, και να συνεχίσω λίγο με τα μηνύματά σας. Έχω πάει, μας λέει μία φίλη, μόνο στη Λευκάδα, αλλά μου έχει μείνει αξέχαστη. Το χρώμα της θάλασσας δεν περιγράφεται και από τότε λέω πως κάποια στιγμή θα γνωρίσω και τα υπόλοιπα Επτάνησα. Ιθάκη είναι το όνειρό μου αριστεί. Με συγχωρείτε γιατί κάποιοι γράφετε γκρίγκλς. Ίσως γιατί αγαπώ τον Καβάφη και πιστεύω πως όλοι ψάχνουμε τη δική μας Ιθάκη, όχι μόνο πάνω στο χάρτη, αλλά μέσα μας, φιλοσοφημένο το μήνυμα. Η Κέρκυρα με κέρδισε από το πρώτο λεπτό, είναι από τα λίγα μέρη που περπατάς χωρίς προορισμό και νιώθεις ότι κάθε στενό κρύβει μια μικρή έκπληξη. Ναι, είναι μια μικρή ιστορία, θα έλεγα. Λοιπόν, στη Ζάκυνθο αριστεί έκανα την πρώτη μου κατάδυση και έμαθα πως πολλές φορές οι μεγαλύτερες ομορφιές βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια, όπως ακριβώς και στους ανθρώπους. Άλλη μου γράφεται για τους Παξούς. Η Κεφαλονιά μου θυμίζει οικογένεια. Κάθε καλοκαίρι μαζευόμαστε όλοι μαζί και αυτές οι αναμνήσεις είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός μου. Δεν έχω πάει ποτέ στα Επτάνησα αριστεί, αλλά κάθε φορά που το βλέπω σε φωτογραφίες νιώθω σαν να με καλούν. Ελπίζω το επόμενο καλοκαίρι να ξεκινήσω αυτό το ταξίδι. Στο ευχόμαστε, αγαπημένοι μας. Τα Επτάνησα έχουν κάτι ξεχωριστό. Δεν είναι μόνο οι παραλίες, είναι η μουσική, είναι οι άνθρωποι, είναι οι μυρωδιές και η αίσθηση ότι ο χρόνος κυλά λίγο πιο αργά. Αν είχα, μας λέει μια φίλη Αλίκη, μόνο μια ευχή για αυτό το καλοκαίρι θα ήταν να κάνω ένα καραβάκι από νησί σε νησί στο Ιόνιο, χωρίς πρόγραμμα, μόνο με καλή παρέα και όμορφα τραγούδια. Τι όμορφα και απόψε τα μηνύματά σας. Πόσο σας αγαπώ. 2310-285-106. Θα σας αποκαλύψω σε πολύ λίγο το τηλέφωνο ενός ακροατή που μου αποκάλυψε ένα μυστικό. Δεν είναι μυστικό φυσικά, εντάξει, αλλά μου λέει, δες λέει, ανακάλυψε, λέει, ένα μυστικό, το ξέρω, λέει, εγώ. Και νομίζω και όλος ο κόσμος, αλλά εν πάση περιπτώσει να είναι καλά, με έκανε να χαμογελάσω αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα που ακολουθεί.

Εδώ, φίλοι, αγαπητοί ακροατές, να κάνω μια παρένθεση στο απόπεινό μας ταξίδι. Τους νομίζω ότι έχουμε όλες τις υπόλοιπες μέρες, τρίτη σήμερα, για να ταξιδέψουμε και στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου. Και το μήνυμα, λοιπόν, του ακροατή και ένα τηλέφωνο που έλαβα, συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι καμιά φορά για κάποιους ανθρώπους ραδιόφωνο που έχουν προβλήματα με την έντασή τους και πραγματικά τους ταξιδεύει. Απ' την άλλη, μου πιστοποίησε πόσο σημαντικό είναι όσοι άνθρωποι ασχολούνται με τα audiobook, audiobooks, να ηχογράφει, λοιπόν, βιβλίων, καθώς κάποιος που λαχταράει να διαβάσει ένα βιβλίο αλλά δεν έχει πλέον δυνατότητα. Έρχεται, λοιπόν, αυτή η πλατφόρμα που μπορεί να αναζητήσεις ανάλογα με την επιθυμία, την διάθεση, να μπορέσεις να σου αφηγείται κάποιος ένα βιβλίο που κάτω από συνθήκες ένα βιβλίο θα έχει τη δυνατότητα να διαβάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ακροατή για τα καλά του λόγια. Και μου αρέσει, όπως είπε, χαρακτηριστικό ότι έλειψε ένα μυστικό. Δεν είναι μυστικό, αλλά μην, λοιπόν, και το έφερε η στιγμή. Το μοιράζομαι με όλες και όλους εσάς και χαίρομαι πολύ ο ακροατή που βρήκε αυτή την πλατφόρμα πολύ χρήσιμη για αυτόν. Καλησπέριζουμε την Χαρούλα, τη Γιούλα, τη Ζωή, τη Δήμητρα και τον Γιώργο. Καλώς ήρθατε.

Να καλησπέρισουμε την Άρτεμις στην παρέα μας που ψηφίζει η Ζάκυνθο, όπως πει η Δαγκωτό. Και τι όμορφο λέει αυτό το μυστικό που μας είπε. Είναι μάλλον πως μου γράφεις αυτά τα μυστικά που είναι ώρα να τα μοιράζεσαι λοιπόν με όλο τον κόσμο. Και συνεχίζουμε λοιπόν, Δαγκωτό, όπως μας είπε η Άρτεμις Ζάκυνθος. Καθώς η Ζάκυνθος είναι ένα νησί που μοιάζει να ζωγραφίστηκε με τα πιο φωτεινά χρώματα του καρυγιού. Το βαθυλάζιο του Ιωνίου συντά το καταπράσινο λόφων και των λευκών δημιουργώντα εικόνες. Δύσκολα ξεχνιούνται. Δεν είναι μόνο η παραλία του Ναυαγίου ή οι γαλάζιες πύλες που την κάνουν μοναδική. Είναι οι μυσαυλές των χωριού. Οι άνθρωποι καλωσορίζουν με ένα χαμόγελο. Το άρωμα από τα πεύκα φτάνει μέχρι τη θάλασσα και τα βράδια που γεμίζουν μουσική, γέλια και καλοκαιρινή αμελιά. Στη Ζάκυνθο νιώθεις ο χρόνος κυλά λίγο πιο αργά. Κάθε βόλτα είτε μια μικρή ανακάση, κάθε ηλιοβαλίαμα μια αφορμή να θεείς για λίγο σιωπή και να θαυμάσεις την ομορφιά γύρω σου. Ίσως αυτό να είναι το μεγάλο δώρο της. Δεν εντυπωσιάζει μόνο τις εικόνες της. Σε κάνει να θυμάσαι πόσο σημαντικό είναι να αφήνεις χώρο στη ζωή για ταξίδια, για ανθρώπους και για στιγμές που γεμίζουν την καρδιά. Κατά την έρθει η ώρα της επιστροφής, παίρνεις μαζί σου περισσότερο από αναμνήσεις. Παίρνεις την ύφεση ότι κάποια μέρα θα ξαναγυρίσεις και αφού ζεθός. Ίσον, καντάδε. Πάμε να ακούσουμε μια

να είμαστε στο τέτοιμο και έχω καταλάβει πώς. Λοιπόν, μήπως καθιερώσω το συζητούσα με τη Λίνα Τιμπέτικου σε ξαφνικά εμφανίσματα και μου λέει ήρθα για τις σχέσεις και εγώ νόμιζα ότι είχατε 10 λεπτά χρόνο. Πάντων, λοιπόν, με αυτά και με αυτά ζω για αυτή τη βδομάδα. Όλα μαγικά, Γιάννης, να γίνει έτσι το σλόγγαν. Όλα μαγικά, όλα μαγικά, οτιδήποτε μας συμβαίνει. Έλα, όλα μαγικά με ένα ραβδάκι θα φτιάξουν. Για σκεφτείτε το, για οματιστείτε το λοιπόν έτσι. Είμαι και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού και να σας πω κάτι. Έχουν αρχίσει λίγο οι μέρες. Απ' τη μία να βαραίνουν, απ' την άλλη, OK, θα κάνω κουράγιο και δύναμη. Απ' την άλλη, σε επιλέξει συγκεκριμένο πλάνο με τη δυνατότητα των διακοπών σου και οι μέρες που σου αντιστοιχούν. Αλλά είναι νωρίς ακόμα να πω η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Νομίζω αυτό θα το κάνω το ταξίδι την τελευταία εβδομάδα. Λοιπόν, όμως να σας πω μια αλήθεια ότι υπάρχουν φορές. Μου έχει τύχει λοιπόν σε στις καλοκαιρινές διακοπές να σκέφτομαι τους φίλους ακτές καθώς έχω λάβει και μηνύματα που λέει μα που είσαι, μας έλειψες, γίνει να πει. Λοιπόν, σας αγαπώ και μ' αγάπη, το ξέρω φίλες και φίλοι απαιτεί ακροατές, συνεχίσω να πλάρω, δεν θα πω λέξεις στο αποψινό αέρα που είναι μια βραδιά αφιερωμένη στα μέσα και όπως φαίνεται θα σηκεί και αύριο και πάμε λοιπόν να ποιες είναι οι λέξεις που ξενούμε. Θάλασσα, καντάδα, καντουνί, ταξίδι, Ιόνιο. Για να κάνουμε μια μικρή ανάλυση για την κάθε λέξη. Θάλασσα. Η θάλασσα του Ιουνίου δεν είναι απλερό. Είναι δρόμος, μνήμη, ιστορία. Ένωσε ανθρώπους, έφερε πολιτισμούς και χάρη τα επτάνησα τον ξεχωριστό τους χαρακτήρα. Καντάδα. Η μουσική που γεννήθηκε στα καντούνια και στις πλατείες. Τραγούδι που δεν ζει σκηνή μόνο μια καρδιά για να ακούσει και ένα πάθυρο για να το υποδεχτεί. Καντούνι. Τα στενά σοκάκια των σιών, εκεί όπου κάθε γωνιά κρύβεται για σεμί ένα μόγελο, μια ιστορία ή ένα παλιό και γιατί όχι νέο έρωτα. Ταξίδι. Είναι μόνο η μετακίνηση από τόπο σε τόπο. Είναι όσα μέσα μας όταν γνωρίζουμε νέους ανθρώπους, νέες ροδιές, γεύσεις και φυσικά νέες εικόνες. Ιόνιο. Μια λέξη φέρνει στο μυαλό όπω του μπλε, τα πράσινα τοπία και μια ηρεμία που δύσκολα γράφεται. Ιόνιο. Δεν το βγαίνω, αλλά πάντων το αισθάνομαι.

Και νομίζω ότι έφτασε να περάσουμε στη σκέψη της απόπινης βραδιάς. Υπάρχουν ταξίδια, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, που κάνουμε με βαλίτσες και υπάρχουν ταξίδια που τα κάνουμε με την καρδιά. Και άλλα φυσικά που τα κάνουμε νοέ. Ένα αγούδι, μια εικόνα που ψήνει, μια μυρωδιά που γιασεμί, αγιόκλημα, τριαντάφυλλο, μέντα, δυόσμο, βασιλικό. Και ο ήχος της θάλασσας μπορούν να μας μεταφέρουν εκεί όπου κάποτε ήμασταν ευτυχισμένοι. Εκεί που ονειρευόμαστε να βρεθούμε τώρα. Ίσως τελικά είναι το πιο όμορφο νόημα του καλοκαιριού. Να μας θυμίζει ότι δεν έχει μόνο προορισμούς, αλλά οι άνθρωποι που κρατούν το χέρι για δρομή και οι στιγμές που γίνεται αναμνήσεις. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν πάντα από την ψυχή και καταλήγουν στη διάρκεια.

και νομίζω έχουμε μείνει δύο τραγουδάκια και έχουμε διάμεσα, θα παίρνει και για την απόψενή μας αποφώνηση. Αλλά πάμε να καλύψουμε στην παρέα μας την Αθηνά, τον Λευτέρη, τον Μάνο, την Χριστίνα, τον Γιώργο, την Άννα, τον Χάρη, την Κατερίνα, την Μαρία, την Κική, την Μαριλένα, την Έλλη, την Ηλία και τον Απλό.

τύπο. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

και θα καθίσει για να έχει πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

από του που την καταιγίδα. Ας ερχόσουν οι

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

Θα θέλα μία σου ανάσα να φυλακίζα, για να έχω κάτι από αγάπη

ουρανό και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με